Ya.

Και

Μα τα

Και

Σε τούτη την ανάδα.

Τι είναι,

Μα

της οργής σου και στην ειρήνη της οστές μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι ανομίων υπερίδαν την κεφαλή μου φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν, έπαινε. Προσώσαν και εισάπησαν μονοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Εταλεπόρσα και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέραν σκυτροπάζων εμπορευόμου. Ότι εψώμε πλης μπαιγμάτων και ουκές την ιασύς εν της αρκήν. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κυρίε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως σου φθαλμό μου και αυτό και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου μακρόφεν έστησαν. Και εξεδιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως η άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού σου ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επί χαρώσει μη θρή μου και εντός αλευθύνε πόδος μου επί με εμεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλκυδόμουν οποιό με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω υπό της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά δι αγαθών εμπιεβαλών με τι κατεδιωκών αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωθρίζω, εδίψησε σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξι μου εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου ότι κρίσον το έλεο σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου έπαινε σου σύσε. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπλήστη η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως ενέστη το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου εγκαλιάσουνε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας. Μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πας όμνιον εν αυτό την εφράγη στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου εγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμου δε αντελάβητο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο

και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνον το ούσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη η κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσελογίστην μετά των καταβενώτων εις λάκων εγεννήθινος ή άνθρωπος, αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφο ανού και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Έπε με επεστηρίθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επιγαγές, έπε με μάκρινα γνωστούς μου απε μου. Έθετο με εμπτέλυμα εαυτής, παρεδόθην και ου και ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις θέλησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τέλος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη καγώ προσέ Κύριε και έκραξα. Και το πρωί προσεύχη μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επέ με διήρθον νεοργές σου οι φοβερείς μίσου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με όσοι ειδωρώ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα οι μάκρινες από μου φίλων και πλησίων και του γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι φέτο ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνοντος σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και μη επιλανθάνω πάσα στάς ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στάς ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στάς νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετού η νότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κυρίος και κλίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούσα του το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κυρίος μακρόθυμος και πολυέλεος ου κι στέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα αμηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ από δυσμόν μάκρυνεν θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σωτήρισε Κύριος τους φοβημένους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εν γίστη ότι πουσεσμέν. Άνθρωπος όσοι κόρτωσε η μέρη αυτός οι άνθρωπος του ακλού τος εξαρτήσει. Ότι πνεύμα αντίθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει πυγνώσετε έτσι των τόπων αυτού το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό εκτίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιού.
αυτού που ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κυριόν πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπείονται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κυριόν πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κυριόν. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου τον κλούς αιώνος, και η κηδεία σε ένεπε με το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη διμερών αρχαίων εμελέτησε εν πάς της έργης εν τη ήμασή των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χειράς μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση ταχύ εις άκουσό μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου ή αποστρέψει το πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το ελαιός σου ότι επισύλπησε αγνώρισόν η κυριωδόν εν υπορεύσουμε του προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κυρίε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία εν εκέν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου στο πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός, η ελπίση μόνη Κυρία.

Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθωμένου. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

της αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ιερού προσκυνήματος τούτου, κόμις και νήσου ταύτης φάσης πόλης,

σώσε. Κατά των νόμων του Θεού ολοκαυτώματα δεκτά. Ιεροπρεπός προσενήνωκα Ζαχαρία και γέγονας φωστήρ και θεατής μυστικών τα σύμβολα εσύ τα της χάριτος φέρον εκδήλως πάν σοφέ.

σώθε κατά των νόμων του Θεού όλο καυτώματα δεκτά. Ιεροπρεπός προσενήνω χαζαχαρία και γέγονας φωστή και θεά της μυστικών. Τα σύμβολα εσύ τα της χάριτος φέρον εκδήλως πάνσοφε και ξύφιαν ερεθίσεν το ναό του Θεού Χριστού προφήτα συν το προδρόμο πρέσβευε σωθήνε

νυχτήρμον τα αυτής πεπραγμένα, ελέησον ελέημον των ψυχών σου τα έργα, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε, του βίου το πρόσκαιρον διαπεράσαντες μετέστησαν Κύριε, προσε των έσπλακνων πιστός υποείσαντες, ους περεπί των τόπων της ανέσεως τάξων, στήσων εκ δεξιών σου εν ημέρα της δίκης, τα τούτη συμμαρτημένα παραβλεψάμενος.

δείχθεις αγνή κοινών καταφύγιον και μεσητία θερμή, παρθένε Θεόν υπέ, όθεν και τον εν πίστη προς Θεόν μεταστάντων, φανηθήνην μεσή της και

πρόσκυνετο το πλήθος των ηκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω ματία μου νόπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησε όπως αν δικαιωθήσε της λόγη σου και νικήσετε το κρινές θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες ημελήθεν αμαρτίες κύσε με η μύτη μου η δούγαρ αλήθεια νηγάψε στα άδειλα και τα κρύβια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με επινείς με και υπέρχειον ελευκανθήσω με. Άκου της μη αγαλίασιν και εφρόσιν ειν αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμεν θες εγέννησον της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησε από εμώ απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διημανικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα εσοδού σου και σε βίσε πισε, επιστρέψου, ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσύν σου ότι θέλησα θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και δαπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενώσει αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης. Αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησον με

σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν δισοπό παρθένα.

στο

Thank you.

εξαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

Αμήν. Ο προφήτης ημερών και ιερεύς του υψίστου Ζαχαρίας προύθηκε ο του προδρόμου γενέτης τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων πόματε δικαιοσύνης που της κεράσας. Δια τούτο εφημούμεν ως θείον μίστην

δέδεκτε διαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος, Χριστού παρουσίας προφήτην και μίστην, συν Ελισάβετ στήρα και σόφρονη, ου γεννηθέντος ανεκαινίστη χάρης και λύτρωσης και καταλλαγή ημών παγκόσμιος, κηρύττει γάρ των αμνών και πλάστην και της φύσεως νεουργών, τον εκ της τύρας των καρπών χορηγούντα, ιών δε φανέντα της παρθένου, ως Θείος μίστης Θεού της χάριτος.

Ζαχαρίου του προφήτου του πατρός του προδρόμου, θείων διαμνών του Θεού Ζαχαρίας, ως περ της αμνός φάτεται ναού μέσων. Πέμπτη Ζαχαρίαν δαπέδος φάξαν παρά Θεού, παρά ναού. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Αυδαίος Ράβδης ακανθόδεση τυφθής τελειούται. Ράβδον ακάνθας μάρτης Αυδαίος φέρει. Στεφθέντα τιμών τες ακάνθες δεσπότην. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με δείμνου Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής ογδοήκοντα ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνων, είδωρ διελθών ψαλμικός και πειράμα, λέγει με δειμνός εις αναψυχήν φθάνω. Συν Ουρβανό δε και Θεόδωρος Μέγας, άθλων των αυτών εκτελεί το με δείμνο. Οκτάς δεκαπλήτων καθιερωμένων, προσπυρίδωρτε καρτερός εκαρτέρι. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου του εν το Αθήρα, θες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον.

Νικοδήμου αρχιερέως των αδελφών και συνειτουργών ημών, Δημητρίου Ιωάννου και Δημητρίου των Πρεσβυτέρων μετά των οικείων αυτών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των επιτρόπων

του Διοικητικού Συμβουλίου των Κοπιών των Ψαλώντων, Διακονούντων και Εργαζομένων εν αυτό, των Προσφερόντων τα δώρατα αυτά και Διούς προσήγαγων, πάντων ημών των προσελθόντων και συμμετεχόντων, εις την τέλεση της ανεμάχου μυσταγωγίας ταύτης, μετά των οικογενειών ημών, πάντων των εν ασθενείες κρατημένων αδελφών ημών, των ξενιτεμένων, των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, των στρατευμένων, των εν πολέμων, των εχμαλώτων, των εν παντίες θλίψεις και ανάγκες ευρισκομένων, των οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν φύλακες εξορίες και πικρές δουλείες, των ορφανών, των εν χειρία των πενθούντων, των εν ανάγκη θλίψη δινή περιστάση και στενοχωρία ευρισκομένων αδελφών ημών, των υπό των στοιχείων της φύσεως δοκιμαζομένων, των εν κινδύνης και πειρασμής ευρισκομένων, των ανέργων, των πυροπλήκτων, των σεισμοπαθών, των πλημμυροπαθών, των διδασκόντων και διδασκομένων, εν της σχολής της κόμης ταύτης, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζών των αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου Βασιλείου Γεωργίου Χρήστου Κωνσταντίνου, Ιωάννου Πορφυρίου, Αθανασίου Μαρίας Σταυρούλας, Βασιλικής Εκατερίνης Ελένης Δημητρίου, Χρήστου και Παντελεήμονος νηστή Κύριος ο Θεός, των Μακαρίων και πάντων των εκ Θεσσαλονίκης ευλαβών προσκυνητών, μετά των οικείων και συγγενών αυτών νηστή Κύριος ο Θεός, των Μακαρίων και αινείς των κτητόρων και ανακαινιστών του ιερού προσκυνήματος τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωίκως αγωνισαμένων και εύκλεος πεσόντων, εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώση, πανουραπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν το κημητηρίο της κόμης ταύτης, αναπαυωμένων αδελφών ημών, και ένα πάση τη δεσποτεία Κυρίου, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμε, εν τη Αγία και Ιερά προθέση, και κειμμένων αδελφών ημών, τη δε και των δούλων σου Χρυσοστόμου, Παύλου, Νικολάου, Αγαθονίκου και Διονυσίου των Αρχιερέων, Κυρίλου Θεοδωρήτου Γρηγορίου, Ιγνατίου Μακαρίου, Ειρηναίου των Ιερομονάχων, Βασιλείου, Γεωργίου Βασιλείου, Ιωάννου Ιωάννου Γεωργίου, Ευαγγέλου Γεωργίου Αθανασίου Αριστίδου, Νικολάου, Στεφάνου Μιλτιάδου, Αναστασίου, Δημητρίου Νικολάου Ιωάννου και Νικολάου των Πρεσβυτέρων αδελφών και συνειτουργών ημών και ενωμένων, Νικολάου Σοφίας Άνης Σταματικής Γεωργίου Αθανασίου Γεωργίου Χρήστου Αγγελικής Αναστασίου Χρυσοβαλάντης Μοναχής Γεωργίου Κωνσταντίνου και του δούλου σου Γεωργίου Υπερού το ιερόν τούτο μνημόσυνον προσάγεται και ο νέκαστος κατά διάνοια έχει εν τη ώρα ταύτη, ζώντων τετιτεθνεώτων αδελφών ημών,

Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστό, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένη και ενανθρωπίσαν. Σταυρωθέντα τα υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντη και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν.

σύγουντες προκείμενα, πάσιν μην εις αγαθές, εις αγαθόν εξομάλισον κάτιν εκάστου διεν κρύεν, τις πλέους εσύμπλεψον, τους οδηπορούς εσυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

και του Τιμίου Αίματος και διημών παντή το λαό, ο Θεός ελάστη τίμη του αμαρτωλό και ελέησον.

0: Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν σοι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και εν την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ή ο Αγίας Μόσημον και εσύ την δόξα,

επίσης είπε πειθώτας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου της ιερεύση της άρχωσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Θανασίου Χριστίνης, Χαραλάμους Ελένης Σοφίας, Λάμπρου Ελένης Αθανασίου Ζήση, Χριστίνης Αγνής Θεοκούλας Πορφυρίου, Ιωάννου Λιδίας, Δημητρίου Ελένης Τέκνων και Εγγονών Πέτρου, Ιωάννας, Ευαγγέλου Χριστίνας και των Τέκνων, Θεοκούλας Πορφυρίου Αρτ

Δούλας και των τέκνων Εκατερίνης και των τέκνων Αντωνίου Εκατερίνης και των τέκνων Σωτηρίου Ιουστίνης και των τέκνων Ισάκ Αναστασίας και των τέκνων Ανέστη Βασιλικής και των τέκνων Ελευθερίου Σωτηρίας Θωμά Αφροδίτης και των τέκνων Νικολάου Χριστίνης

και των τέκνων Κωνσταντίνου, Αλκινοής και των τέκνων Πασχάλη Ελισάβε και των τέκνων Αλεξίου, Φιλίππου, Αντωνίου, Άγιου,

0: πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχήν του κοιμηθέντος δούλου σου Γεωργίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα το παραυτό πραχθένεν λόγο έργο ή διανύλ, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι ουκ εστιν άνθρωπος, ως δε επί της γης και ουκ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
1: Κυρίου δεϊθώμε,
2: Κύριε ελέησον,
1: ότι εσύ Ανάστασης,

αυτού έλθει εφημάς, τι αυτούθια χάρτη στην ανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ, ο εναγής θαυμαστός,

Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων Θεοστεπτών Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβύλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής, της Όσιο Παρθενομάρτυρος, του

του ιερού του προσκυνήματος, ούτην αντίληψην επικαλούμεθα. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός Ιωάννου του Προδρόμου, ούτην ιεράν μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φυλά.

Όλων τα έτη να είναι πολλά καλά και ευλογημένα, με τη βοήθεια αυτού του μεγάλου προφήτου που γιορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, του πατρός Ζαχαρίου, του πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος και αυτός ένιωσε την παρουσία του Θεού και έζησε ένα μεγάλο θαύμα στη ζωή του, μέσα στο ναό να κατέβει ο ίδιος ο Αρχάγγελος και να του φέρει το μήνυμα ότι η γυναίκα του, η Ελισάβετ, σε αυτή τη μεγάλη οικία που βρισκόταν, ότι θα έφερνε στον κόσμο ένα παιδί, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και αυτός σαν άνθρωπος ολιγοπίστησε και το αποτέλεσμα ήταν να του δώσει τιμωρία ο Αρχάγγελος, να είναι μουγκός, να μην ακούει και να μην μπορεί να μιλήσει. Μέχρι την ημέρα που γεννήθηκε το παιδί και έφτασε η 8η ημέρα για να δώσουν το όνομα στο παιδί, και όταν εκεί δεν συμφωνούσαν με το όνομα που είπε η μητέρα στο παιδί, είπαν, έκαναν με νοήματα στον Ζαχαρία να δώσει και αυτός το όνομα του παιδιού. Και τότε αυτό ζήτησε μια πλάκα για να γράψει πάνω το όνομα. Και την ώρα που έγραψε και τελείωσε το όνομα Ιωάννης, το πρόφερε και όλα, το μίλησε. Και από τότε λύθηκε η γλώσσα του και προφήτευσε ο ίδιος για τον Άγιο Ιωάννη και έζησε πολλά γεγονότα θεϊκής παρουσίας στη ζωή του. Και εσείς που έχετε έρθει από χθες ήδη και θα είστε και απόψε και αύριο από την Θεσσαλονίκη και έρχεστε για χρόνια ολόκληρα και γεμίζετε τον ναό μας και τον ξενώνα του Οσίου Ιωάννου με όλες σας τις παρουσίες αλλά και τις παιδικές φωνές, γιατί είστε και εσείς άνθρωποι της Αγίας μας Εκκλησίας που είστε και συμμετέχετε όχι μόνο στα μυστήρια αλλά και στο Λόγο του Θεού, στον κύκλο της Αγίας Γραφής που ο Κύριος Βασίλης κάνει όλο τον χρόνο, και ακόμα και εδώ απόψε θα σας μιλήσει και θα σας πει πολλά πράγματα, και έχετε ζήσει πολλά θαύματα από τη ζωή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και έχετε καταγράψει, μάλιστα ο Κύριος Βασίλης μας έχει δώσει πολλά καταγεγραμμένα θαύματα του Οσίου Ιωάννου. Δεν θα ήθελα αυτή την ώρα να κουράσω την αγάπη σας, αλλά να σας πω για ένα νέο θαύμα πρόσφατο που έγινε πριν από 2 χρόνια, αλλά μόλις προχθές ο Κύριος που κατάγεται από την Αθήνα και έχει πάρει σύζυγο από εδώ, από τα γειτονικά χωριά, πριν από 2 χρόνια είχε διαγνωστεί με τετραπλό επιθετικό καρκίνο στον ισοφάγο, στο στομάχι, στο σηκώτι και στην κλίδα. Οι γιατροί απόρρισαν πως είχε προχωρήσει τόσο πολύ σε όλα αυτά τα σημεία και αυτός δεν είχε πάρει είδηση και αισθανόταν, όπως έλεγε, καλά. Και όταν του είπαν το γεγονός αυτό και μάλιστα

είπαν στη γυναίκα του ότι αποκλείεται να ζήσει αυτός ο άνθρωπος πάνω από 3 μήνες. Φεύγοντας από το γιατρό, το πρώτο που σκέφτηκαν ήταν να έρθουν να προσκυνήσουν τον Όσιο Ιωάννη, να πάνε στο χωριό και ξαναπερνώντας πάλι να προσκυνήσουν τον Άγιο και να πάνε στο νοσοκομείο να κάνουν όλα τα απαραίτητα που τους είπαν οι γιατροί. Πραγματικά, αυτός ο πιστός άνθρωπος παρεκάλεσε μέσα από την καρδιά του τον Όσιο Ιωάννη και ζήτησε ότι θα είναι καλύτερο για την ψυχή του. Φόρεσε το σκουφάκι και τη ζώνη του Αγίου, πήρε λαδάκι και αγιασμό και αυτό ήταν το φάρμακό του κάθε μέρα. Έκανε τις χημειοθεραπείες όπως του είχαν πει οι γιατροί και αφού πήγε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να δουν οι γιατροί πώς θα προχωρήσουν, που δεν πίστευαν βέβαια ότι θα υπήρχε πρόοδος σε αυτή την εξέταση, και διεπίστωσαν ότι ο όγκος, οι όγκοι είχαν όλοι σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρχε μόνο μια σκιά στο σημείο εκείνο που βρισκόντουσαν οι όγκοι, χωρίς οι γιατροί που ήξεραν πολύ καλά ότι δεν ήταν δυνατό με όλες αυτές τις θεραπείες που έκαναν να είχαν εξαφανιστεί οι όγκοι, είπαν πήγαινε στο σπίτι σου και θα έρθεις μετά από 3 μήνες. Του έδωσαν μια αγωγή να κάνει και θα πήγαινε μετά από 3 μήνες. Αυτός όμως εξακολούθησε την προσευχή και με το λαδάκι του Αγίου άλυφε τα σημεία εκείνα που του είχαν επισημάνει οι γιατροί. Πάει στους 3 μήνες, τον έστειλαν στους 6. Πάει στους 6, πάει στους 9, πάει στο χρόνο, πάει στο 1,5 χρόνο, πάει στον δεύτερο χρόνο και δεν υπάρχει, λέει, ίχνος. Και είπε, όπως ο ίδιος μας είπε στο γιατρό, «Γιατρέ, πιστεύεις στα θαύματα?» Και ο γιατρός απάντησε, «Άμα εξελιχθεί η ζωή σου και όπως πάει αυτή τη στιγμή, θα πιστεύσω κι εγώ και τότε θα καταλάβω κι εγώ ότι αυτός ο Άγιος για τον οποίο μας μίλησες, ότι πραγματικά είναι ένας μεγάλος Άγιος. Είναι μέχρι σήμερα όπως θέλει ο Θεός και μακάρι να είναι έτσι για πολλά πολλά χρόνια. Ευχόμαστε το προσκύνημά σας όλες αυτές τις μέρες να είναι μια ψυχική ανάταση και ξεκούραση πνευματική, να καταθέσετε κι εσείς τα αιτήματά σας στον Όσιο Ιωάννη και πάντα έχει ο Θεός δια των Αγίων Του.

0: Η Αγία Τριάδη φλάξε πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένες όλες σας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

Γεια σας φίλοι μου και πάλι, φίλοι μικροί, φίλοι μεγάλοι. Στο μικρόφωνο ξανά η Ματίνα Κουβαρά και στον ήχο ασφαλώς ο Βαγγέλης Κρητικός. Με την ευχή του Δεσπότη μας προσπαθούμε να διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη που τις παίρνουμε με τη σειρά, τις διαβάζουμε από μια ωραία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης που έχω στα χέρια μου και χρησιμοποιώ για την εκπομπή αυτή και το βιβλίο «Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης» που το έχει συγγράψει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαγιάννης. Αυτό το βιβλίο με βοηθάει πάρα πολύ γιατί αναλύει πολύ ωραία τις ιστορίες αυτές και έτσι μαθαίνω κι εγώ, μαθαίνετε κι εσείς παιδιά. Βρισκόμαστε στο βιβλίο των αριθμών. Είναι το τέταρτο από τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν τον τίτλο και τα 5 μαζί πεντάτευχος. Το βιβλίο Αριθμοί, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, αρχίζει με την καταμέτρηση, την απογραφή των Ιουδαίων που βρίσκονται στην έρημο και μέσα σε αυτό διαβάζουμε για πολλά περιστατικά που συνέβησαν στην έρημο όλο το διάστημα που βρίσκονταν εκεί οι Ισραηλίτες. Και σε μια προηγούμενη εκπομπή είδαμε ότι ο Θεός αποφάσισε για τους Ισραηλίτες να μην μπουν όλοι στη γη της επαγγελίας, αλλά να πεθάνουν στην έρημο όσοι ήταν πάνω από 20 ετών. Όλοι αυτοί θα πέθαναν στην έρημο, δεν θα έβλεπαν τη γη που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, εκτός από δύο πρόσωπα που ήταν νεαρά, τον Ιησού του Ναβί και τον Χάλευ. Αυτοί οι δύο, παρότι ήταν νεότεροι, θα έμπαιναν στη γη της επαγγελίας. Ο Θεός τιμώρησε τους Ισραηλίτες για την γκρίνια τους, για την απήθειά τους να περιπλανιούνται 40 χρόνια στην έρημο. Σε ποια έρημο? Στην έρημο που απλώνεται μεταξύ του Σινά και της Παλαιστίνης. Εκεί στην Παλαιστίνη ήταν η γη της επαγγελίας. Στο βιβλίο των αριθμών αναφέρονται πάρα πολλοί τόποι στους οποίους στρατοπέδευσαν οι Ισραηλίτες όλο το διάστημα αυτό. Περίπου 30 σταθμούς έκαναν από τότε που τους τιμώρησε ο Θεός μέχρι που έφτασαν έξω από την Παλαιστίνη ανατολικά του ποταμού Ιορδάνη. Επομένως σε κάθε μέρος που στρατοπέδευαν έμεναν αρκετούς μήνες, πολλές φορές και περισσότερο από ένα χρόνο. Όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα συνέβησαν πολλά περιστατικά, όμως στην Αγία Γραφή αναφέρονται μόνο κάποια από αυτά τα περιστατικά, τα σπουδαιότερα και εκείνα που έχουν κάτι να διδάξουν και όλους εμάς που διαβάζουμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη. Μερικά από αυτά τα περιστατικά θα σας αφηγηθώ και στη σημερινή εκπομπή και σίγουρα και στην επόμενη, γιατί το βιβλίο των αριθμών είναι αρκετά μεγάλο. Το πρώτο συγκλονιστικό αλλά και διδακτικό γεγονός που αναφέρεται είναι η τιμωρία ενός ανθρώπου που δεν τήρησε την αργία του Σαββάτου. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε να μαζεύει ξύλα τη μέρα του Σαββάτου. Και θυμάστε ότι ήταν εντολή του Θεού που την έδωσε στο Μωυσή, στο όρο Σινά, το Σάββατο να μην εργάζονται οι Ισραηλίτες, να μην κάνουν καμία δουλειά. Αυτός λοιπόν πήγε να μαζέψει ξύλα. Παρέβη την τέταρτη εντολή. Οι Ισραηλίτες που τον είδαν τον οδήγησαν αμέσως στο Μωυσή και στον Ααρών. Όλοι τον είδαν και τρόμαξαν. Τι θα γίνει τώρα με αυτόν που παρεύει την εντολή, ποια θα έπρεπε να είναι η τιμωρία του? Ο Μωυσής και ο Ααρών δεν τόλμησαν να αποφασίσουν οι ίδιοι, αλλά περίμεναν οδηγίες και εντολές από το Θεό. Και ο Θεός δεν άργησε να εξαγγείλει την απόφασή του. «Θανάτο θανατούστο ο άνθρωπος, λιθοβολήσατε αυτόν λήθης πάσα η συναγωγή». Σε αυτές τις δύο προτάσεις που σας διάβασα, δύο λέξεις τις ξεχωρίσατε σίγουρα. Η μία ήταν η λέξη θάνατος και η άλλη λήθος. Λήθος είναι η πέτρα. «Λιθοβολήστε τον» ήταν η εντολή του Θεού. Και πράγματι, όσο και να μας φαίνεται τρομερό, όλος ο λαός οδήγησε τον παραβάτη του Σαββάτου έξω από το στρατόπεδο και εκεί τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Φαίνεται ίσως πολύ σκληρή η τιμωρία αυτή. Μια εντολή παρέβει ο άνθρωπος αυτός, λίγα ξύλα πήγε να μαζέψει. Έπρεπε λοιπόν να τιμωρηθεί τόσο αυστηρά?
Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο να αναρωτιέστε κάτι τέτοιο. Όμως, αυτή την τιμωρία δεν την αποφάσισε ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Αρών. Την αποφάσισε ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορεί παρά να ήταν δίκαια. Ήταν βαριά τιμωρία. Γιατί? Γιατί ήταν βαρύ το παράπτωμα, όσο και αν φαίνεται μικρό. Γιατί το βάρος μιας αμαρτίας δεν το υπολογίζουμε μόνο από την πράξη αυτή καθ' αυτή, αλλά και από το ποιος έδωσε την εντολή και από το αν είχε δυνατότητες ο παραβάτης να αποφύγει αυτή την αμαρτία. Να λοιπόν, την εντολή της αργίας του Σαββάτου την είχε δώσει ο ίδιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να μαζέψει ξύλα το Σάββατο, δεν μπορούσε να τα έχει μαζέψει την Παρασκευή. Μάλλον θα μπορούσε. Ήξερε ο Θεός. Ταπεινά υποκλινόμαστε στην απόφαση του Θεού.

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που οι Ισραηλίτες τιμωρήθηκαν από το Θεό για την αποστασία τους και μια νέα ανταρσία εκδηλώθηκε ανάμεσά τους. Αρχηγοί και πρωτοστάτες ήταν ο Κορέ από τη φυλή του Λεβί, πρώτος ξάδερφος του Μωυσή, και άλλα δύο αγόρια, ο Δαθάν και ο Αβυρών από τη φυλή του Ρουβίμ. Αυτοί παρέσυραν και άλλους 250 Ισραηλίτες και ήρθαν στον Μωυσή και στον Ααρών κατηγορώντας τους ότι πήραν την εξουσία αυθαίρετα, ο ένας την πολιτική εξουσία και ο άλλος τη θρησκευτική, ενώ όλος ο λαός είναι αφιερωμένος στο Θεό και με όλους μαζί είναι ο Κύριος. Ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελαν αυτοί οι 250 να γίνουν αρχηγοί, να πάρουν αυτοί την εξουσία των Ισραηλιτών. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός είχε δώσει και σε αυτούς εξουσίες και τιμητικές θέσεις. Ο Κορέ ήταν Λεβίτης, υπηρετούσε δηλαδή στο ναό, και οι υπόλοιποι ήταν όλοι αρχηγοί της συναγωγής, δηλαδή άντρες σπουδαίοι ανάμεσα στους Ισραηλίτες, που για κάθε σοβαρό ζήτημα ζητούσαν τη γνώμη τους. Αλλά δεν ήταν ικανοποιημένοι, ήθελαν να ανέβουν πιο ψηλά. Ο Κορέ ήθελε να γίνει αυτός ιερέας ή ίσως και αρχιερέας στη θέση του Ααρών, και οι άλλοι ήθελαν και εκείνοι ανώτερα και υψηλότερα αξιώματα. Ο εγωισμός και η περηφάνεια κάνουν τον άνθρωπο αχόρταγο και δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα. Δεν του φτάνουν αυτά που έχει, αλλά θέλει πάντα και περισσότερα. Αυτό έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ο Κορέ, ο Δαθάν, ο Αβυρών και η παρέα τους. Ήθελαν εξουσία, μα δεν έλεγαν ότι την ήθελαν οι ίδιοι. Δήθεν υπερασπίζονταν τα δικαιώματα του λαού και κατηγορούσαν τον Μωυσή και τον Ααρών ότι πήραν αυτοί όλη την εξουσία, όλα τα προνόμια, και επομένως αδικούσαν το λαό. Ο Μωυσής λυπήθηκε για τη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών, αλλά δεν θύμωσε, δεν οργίστηκε. Το έχουμε πει και άλλη φορά, ήτανε πολύ πράος ο Μωυσής. Με πολύ ταπείνωση έπεσε μπροστά τους γονατιστός και ζητούσε φωτισμό από το Θεό. Και σύμφωνα με την εντολή που του έδωσε ο Θεός, τους είπε: «Ο Θεός ο ίδιος διάλεξε και όρισε εκείνους που θέλησε να είναι κοντά του και να τον υπηρετούν. Δεν πήραμε λοιπόν μόνοι μας τα αξιώματα, εγώ και ο αδερφός μου, αλλά με τη θέληση και την εντολή του Θεού. Επειδή όμως θέλετε να λάβετε μέρος στη διακονία του Θεού και του θυσιαστηρίου, να κάνετε το εξής. Αύριο να πάρετε όλοι θυμιατήρια, να βάλετε κάρβουνα και θυμίαμα και να τα προσφέρετε στο Θεό. Όποιο το θυμίαμα το δεχθεί ο Κύριος, αυτός θα είναι ο εκλεκτός του και αφιερωμένος στην υπηρεσία του». Ειδικά στον Κορέ και τους Λεβίτες που τον ακολούθησαν, ο Μωυσής έκανε και κάποια άλλη παρατήρηση. Τους είπε: «Σας φαίνεται μικρή τιμή ότι ο Θεός σας ξεχώρισε εσάς από όλο τον Ισραηλιτικό λαό και σας πήρε κοντά του για να τον υπηρετείτε στη σκηνή του μαρτυρίου και να τον λατρεύετε εκ μέρους των αδερφών σας? Και αντί να είστε ευχαριστημένοι, ζητάτε να γίνετε και ιερείς και γογγίζετε εναντίον του Ααρών που είναι αρχιερέας?» Έπειτα ο Μωυσής κάλεσε τους άλλους δύο στασιαστές, τον Δαθάν και τον Αβυρών, για να συζητήσει μαζί τους. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να παρουσιαστούν μπροστά του και έστειλαν κάποιους άλλους για να πούν εκείνοι εκ μέρους τους τα παράπονά τους. Είπαν στο Μωυσή: «Μας έβγαλες από την Αίγυπτο και μας υποσχέθηκες ότι θα μας φέρει σε μια χώρα που τρέχει μέλι και γάλα, και αντί να μας μοιράσεις τα χωράφια και τα μπέλια της, μας έφερες εδώ στην έρημο. Μας τύφλωσες με τις υποσχέσεις σου, ώστε να μην βλέπουμε τι σκόπευες να κάνεις και πού ήθελες να μας οδηγήσεις. Και έτσι έγινες άρχοντάς μας και εμείς δούλοι σου». Πικράθηκε ο Μωυσής από τις άδικες αυτές κατηγορίες. Όμως είχε τη συνείδησή του ήσυχη, γιατί δεν είχε κάνει τίποτα από όσα τον κατηγορούσαν. Βαθιά πικραμένος, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθηκε: «Κύριε, μην προσέξεις τη θυσία τους και μην τη δεχτείς, γιατί εγώ τίποτα δικό τους δεν επεθύμησα, ούτε έκανα κακό σε κανέναν από αυτούς». Δεν ήταν εκδικητική η προσευχή του Μωυσή. Δεν ζήτησε από το Θεό να τους τιμωρήσει, ζητούσε απλώς να μην δεχθεί ο Θεός τη θυσία τους, γιατί αν το έκανε αυτό θα επιβεβαίωνε τις κατηγορίες τους εναντίον του.
Και φυσικά ο Θεός δεν ήταν δυνατόν να το κάνει αυτό και έτσι να εκθέσει και να δικήσει το Μωυσή. Και όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά επεφύλαξε σκληρή και παραδειγματική τιμωρία σε όλους αυτούς. Για να δούμε τι έγινε λοιπόν. Την άλλη μέρα ο Κορέ με τη συνοδεία του ήρθαν και στάθηκαν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Κρατούσαν όλοι θυμιατήρια έτοιμοι να προσφέρουν θυμία μας στο Θεό. Κοντά τους στάθηκαν με πολύ ταπείνωση ο Μωυσής και ο Ααρών. Γύρω τους μαζεύτηκε λαός πολλής που όπως φαίνεται έδειχνε συμπάθεια προς τον Κορέ και τη συντροφιά του. Ο Θεός όμως δεν άργησε να κάνει την κρίση του. Πριν εκείνοι προλάβουν να προσφέρουν το θυμίαμα, φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου σε όλη τη συναγωγή, σε όλο το λαό. Είπε τότε ο Θεός στον Μωυσή και στον Ααρών: «Απομακρυνθείτε από τη συγκέντρωση αυτή, γιατί θα τους εξολοθρεύσω μια για πάντα». Στο άκουσμα της τρομερής αυτής απόφασης ο Μωυσής και ο Ααρών έπεσαν στα γόνατα και προσευχήθηκαν για τη σωτηρία της συναγωγής με αυτά τα λόγια: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ή άνθρωπος εις ήμαρτεν επί πάσαν συναγωγήν οργή Κυρίου. Θεέ μου, Θεέ μου που είσαι Κύριος όλων των υπάρξεων», είπαν, «όλων των αγγέλων που είναι πνεύματα ασώματα και όλων των ανθρώπων που έχουν σάρκα, αν αμάρτησε ένας άνθρωπος είναι δίκαιο να ξεσπάσει η οργή σου σε όλο το λαό». Σωστή και λογική ήταν η προσευχή τους, γεμάτη αγάπη. Γι' αυτό και ο Θεός, που δεν θέλει την καταστροφή του αμαρτωλού αλλά την επιστροφή και τη σωτηρία του, έδωσε μια τελευταία ευκαιρία σε όσους είχαν παρασυρθεί. Με εντολή του Μωυσή έδωσε εντολή σε όλο το λαό να απομακρυνθεί από τους αποστάτες, από τον Κορέ και την παρέα του, να μην τους αγγίζει κανένας, ούτε αυτούς ούτε τις σκηνές τους ούτε τα πράγματά τους, για να μην καταστραφεί μαζί τους. Και πράγματι, ο λαός έντρομος απομακρύνθηκε από τον Κορέ και τη συνοδεία του. Εκείνοι όμως εξακολουθούσαν να μένουν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Δαθάν και ο Αβυρών βγήκαν και στάθηκαν προκλητικά μπροστά στις σκηνές τους μαζί με τις οικογένειές τους. Έμειναν δηλαδή ασυγκίνητοι και αμετανόητοι, δείχνοντας έτσι ότι ήταν άξιοι της τιμωρίας που τους περίμενε. Ο Μωυσής τότε μίλησε στο λαό και είπε: «Τώρα θα δείτε και θα βεβαιωθείτε ότι ο Κύριος μου ανέθεσε να κάνω όλα αυτά τα έργα και δεν πήρα μόνος μου αυθαίρετα την εξουσία. Και θα το δείτε με τον εξής τρόπο: αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν με θάνατο φυσικό ή αν τους επισκεφθεί ο Κύριος και γλιτώσουν από κάθε κίνδυνο, αυτό θα σημαίνει ότι εμένα δεν με έστειλε ο Θεός και πήρα μόνος μου την εξουσία. Αν όμως ανοίξει η γη και τους καταπιεί μαζί με τις οικογένειες και τα υπάρχοντά τους, αυτό θα είναι απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτοί άδικα με κατηγορούν». Μόλις τέλειωσε τα λόγια του αυτά ο Μωυσής, έγινε κάτι το φοβερό και πρωτοφανές. Σκίστηκε η γη κάτω από τα πόδια του Δαθάν και του Αβυρών, και στο χάσμα που ανοίχτηκε έπεσαν και χάθηκαν αυτοί και οι οικογένειές τους και οι σκηνές τους και όλα τα υπάρχοντά τους. Φώναζαν απελπισμένα αυτοί ζητώντας βοήθεια. Κανένας όμως δεν τόλμησε να πλησιάσει, αλλά όλοι έσπευσαν να φύγουν μακριά για να μην τους καταπιεί και αυτούς η γη. Την ίδια στιγμή φωτιά που έστειλε ο Θεός έκαψε τον Κορέ και τους 250 που είχαν πάει να προσφέρουν το θυμίαμα. Σκληρή η τιμωρία, όχι όμως άδικη. Είχαν όλοι ως την τελευταία στιγμή την ευκαιρία να μετανοήσουν και να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Προτίμησαν όμως να μείνουν αμετανόητοι και να γνωρίσουν την οργή του.

Μετά τη φοβερή και παραδειγματική τιμωρία των στασιαστών Κορέ, Δαθάν και Αβυρών, θα περίμενε κανείς να συνετιστούν οι Ισραηλίτες και να μην τολμήσουν πλέον να αντιταχθούν στο θέλημα του Θεού. Δυστυχώς όμως έγινε το αντίθετο. Εκείνη τη μέρα που ξέσπασε η οργή του Θεού δεν μίλησε κανείς. Την άλλη μέρα όμως άρχισαν αμέσως τα παράπονα κατά του Μωυσή και του Ααρών και τους λέγανε ότι γίνανε αυτή η αιτία να χαθούν τόσοι άνθρωποι. Και πάλι γκρίνιασαν και πάλι δεν κατάλαβαν ότι αυτοί που τιμωρήθηκαν έφταιγαν και τιμωρήθηκαν. Και μάλιστα οι Ισραηλίτες κυνήγησαν τον Μωυσή και τον Ααρών και ήθελαν να τους κάνουν κακό. Εκείνοι πήγαν και κρύφτηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Την ώρα εκείνη που ο Μωυσής και ο Ααρών μπήκαν στη σκηνή, η Νεφέλη σκέπασε τη σκηνή και φανερώθηκε και πάλι η δόξα του Κυρίου για να προστατεύσει τους δύο δούλους του και να τιμωρήσει τους επαναστάτες. Τρομερή ακούστηκε η φωνή του Θεού προς τον Μωυσή και τον Ααρών. «Απομακρυνθείτε εσείς οι δυο από τη συναγωγή αυτή, γιατί θα τους καταστρέψω μια για πάντα». Ο Μωυσής όμως και ο Ααρών για άλλη μια φορά πέφτουν στα γόνατα μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου και με το πρόσωπο στη γη παρακαλούν το Θεό να δείξει και τώρα το έλεος του. Και ο Θεός, ακούγοντας την προσευχή τους, μετριάζει την οργή του. «Δεν θα τους εξαφανίσει όλους». Δεν πρέπει όμως και να μείνουν ατιμόρυτοι, γιατί αποδείχθηκαν αμετανόητοι και αδιόρθωτοι. Τους χτυπά λοιπόν ο Θεός και οι Ισραηλίτες πέφτουν νεκροί σοριδών ο ένας μετά τον άλλον. Γεμάτος πόνο και θλίψη ο Μωυσής απευθύνεται στον Ααρών και του λέει «Πάρε γρήγορα το θυμιατήρι σου και σαν αρχιερέας που είσαι πρόσφερε θυσία για να εξηλαιώσεις το Θεό για το λαό αυτόν και να σταματήσει το κακό που έχει αρχίσει». Και πράγματι ο Ααρών, ξεχνώντας την εχθρική στάση του λαού απέναντί του, προσφέρει θυσία υπέρ του λαού για να καταπραίνει την οργή του Θεού και να συμφιλειώσει πάλι το λαό με το Θεό. Στέκεται ανάμεσα στους νεκρούς που χτυπήθηκαν από τη δικαιοσύνη του Θεού και στους ζωντανούς σαν μεσίτης μεταξύ του λαού και του Θεού. Και η προσευχή του εισακούεται και σταματά το θανατικό. Εν τω μεταξύ όμως είχαν θανατωθεί 14.700 Ισραηλίτες. Ο Κορέ και οι οπαδοί του, όπως είδαμε, αμφισβητούσαν την αρχιεροσύνη του Ααρών και των γιών του. Ήθελαν να γίνουν αυτοί ιερείς και αρχιερείς. Ισχυρίζονταν ότι ο Ααρών είχε πάρει μόνος του την ιεροσύνη χωρίς να του τη δώσει ο Θεός. Και αυτοί μεν τιμωρήθηκαν, αλλά ο Θεός για να προλάβει τις σκέψεις αυτές τις ίδιες που μπορεί να τις έκαναν και άλλοι Ισραηλίτες, έδωσε την εντολή στο Μωυσή να ζητήσει ένα ραβδί από κάθε φυλή του Ισραήλ. 12 ήταν οι φυλές, 12 ραβδιά έπρεπε να συγκεντρωθούν. Στο κάθε ραβδί θα ήταν γραμμένο το όνομα του αρχηγού της φυλής που το είχε δώσει. Τα ραβδιά αυτά φαίνεται ότι ήταν εκείνα που κρατούσαν οι αρχηγοί των φυλών σαν σύμβολο της εξουσίας τους. Δεν ήταν λοιπόν χλωρές βέργες, αλλά ξερά, κατάξερα μπαστούνια που δεν είχαν ίχνος ζωής μέσα τους. Αν τα ραβδιά αυτά τα φύταιβε κανείς στη γη, όσο και αν τα πότιζε και τα περιποιούνταν, ήταν αδύνατο να βλαστήσουν. Αυτά λοιπόν τα 12 ραβδιά έπρεπε ο Μωυσής να τα βάλει από βραδύς στη σκηνή του μαρτυρίου. Και όποια φυλή στο ραβδί θα βρισκόταν το πρωί φυτρωμένο και με φύλλα, αυτή τη φυλή προνόμιο θα ήταν η ιεροσύνη. Ένα τέτοιο θαύμα μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει και κανείς δεν θα μπορούσε να το αμφισβητήσει. Το μόνο που θα μπορούσαν ίσως να ισχυριστούν ήταν ότι ο Μωυσής άλλαξε το ξερό κλαδί με ένα χλωρό, αλλά γι' αυτό ακριβώς ο Θεός παρήγγειλε να σημαδέψει κάθε φυλή το ραβδί της γράφοντας το όνομα του αρχηγού της. Στο ραβδί της φυλής του Λεβί γράφτηκε το όνομα του Ααρών, γιατί αυτός ήταν ο αρχηγός της. Σύμφωνα λοιπόν με την εντολή του Θεού, ο Μωυσής πήρε τα 12 ραβδιά και τα τοποθέτησε στη σκηνή του μαρτυρίου. Και την άλλη μέρα ο Μωυσής και ο Ααρών μπροστά σε όλη τη συναγωγή πήγαν στη σκηνή και διεπίστωσαν με έκπληξη ότι όλα τα ραβδιά είχαν μείνει ξερά όπως τα είχαν τοποθετήσει το προηγούμενο βράδυ και μόνο το ραβδί του Ααρών είχε πετάξει βλαστάρια από τα οποία είχαν βλαστήσει φύλλα, άνθη και καρπί, μας λέει
το κείμενο ότι ήταν αμύγδαλα. Το θαύμα ήταν ολοφάνερο και κανείς δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει. Η φυλή του Λεβί ήταν αυτή στην οποία είχε εμπιστευθεί ο Θεός τη διακονία του θυσιαστηρίου. Και αρχηγός της φυλής του Λεβί ήταν ο Ααρών. Να σας ξαναπώ, παιδιά, αυτό που σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, όπου γρήγορα και βιαστικά σας ανέφερα αυτό το θαύμα, όπως και το επόμενο που θα σας πω για το νερό της αντιλογίας, ότι το ραβδί αυτό που βλάστησε φύλλα, άνθη και καρπούς συμβολίζει την Παναγία μας, τη Θεοτόκο, που βλάστησε το Χριστό μας. Το ραβδί του Ααρών που είχε βλαστήσει με εντολή του Θεού τοποθετήθηκε στην κυβωτό της Διαθήκης μαζί με τις πλάκες των εντολών και με τη χρυσή στάμνα που περιείχε το μάνα, γιατί όπως και εκείνες, έτσι και το ραβδί ήταν ένα σημάδι που έδειχνε την ιδιαίτερη φροντίδα που είχε ο Θεός για το λαό του, τον Ισραήλ.

40 χρόνια κράτησε η περιπλάνηση των Ισραηλιτών στην έρημο, που ήταν, όπως είδαμε, μια τιμωρία, παιδαγωγική τιμωρία, για την ολιγοπιστία που έδειξαν οι Ισραηλίτες όταν οι κατάσκοποι τους έφεραν ανησυχητικές πληροφορίες για τους κατοίκους της γης Χαναάν. Βρισκόμαστε πια στο τελευταίο έτος αυτής της περιπλάνησης. Κατά το έτος αυτό συμβαίνουν μερικά αξιοσημείωτα γεγονότα, τα οποία τα αναφέρει αναλυτικά η Αγία Γραφή, και το πρώτο από αυτά είναι ένας νέος γογγισμός, μια καινούργια γκρίνια που έγινε αιτία να αποκλειστούν από την είσοδο στη γη Χαναάν και ο Μωυσής και ο Ααρών. Απίστευτο μας φαίνεται, ο Μωυσής και ο Ααρών, οι αρχηγοί των Ισραηλιτών, αυτοί που τους έβγαλαν από την Αίγυπτο, που 40 χρόνια στην έρημο περπατούσαν μαζί τους, που ο Θεός μιλούσε μαζί τους και τους έδινε εντολές, που τους προστάτευε, που τους σκέπαζε, που τους τιμούσε. Αυτός ο Θεός τώρα τιμωρεί τον Μωυσή και τον Ααρών και δεν θα τους αφήσει να μπουν στη γη της επαγγελίας. Και μόνο που το σκέφτομαι, τα χάνω. Μα τι συνέβη, για ποιο λόγο έγινε αυτό, θα το δούμε αμέσως τώρα. Βρίσκονταν στην έρημο οι Ισραηλίτες και δεν υπήρχε νερό στον τόπο που είχαν στρατοπεδεύσει. Αυτό το γεγονός το έχουμε ξαναδεί και κάποια άλλη στιγμή, πριν 40 χρόνια περίπου, στην αρχή της πορείας των Ισραηλιτών, δεν υπήρχε νερό και ο Θεός με θαυμαστό τρόπο τους έδωσε νερό από τον ξερό βράχο, τον οποίο τον χτύπησε με το ραβδί του ο Μωυσής. Το θαύμα αυτό ασφαλώς θα το θυμούνταν οι μεγαλύτεροι που το είχαν δει με τα μάτια τους, αλλά και οι νεότεροι θα το είχαν ακούσει από τους μεγαλύτερους. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, τώρα που βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση, που διψούσαν, που δεν είχαν νερό εκεί που στρατοπέδευσαν, να το θυμηθούν και να δώσουν θάρρος ο ένας τον άλλον και να πούν «Ο Θεός θα μας φροντίσει, όπως μας φρόντισε και τότε, θα μας φροντίσει και τώρα και θα μας δώσει νερό». Παρόλα αυτά, οι Ισραηλίτες ξεσηκώθηκαν και πάλι εναντίον του Μωυσή και του Ααρών και ξεστόμησαν πολύ πικρά λόγια, όχι μόνο εναντίον εκείνων, αλλά και εναντίον του Θεού. Έλεγαν «Καλύτερα να πεθαίναμε μαζί με τα αδέρφια μας που χάθηκαν όταν τους χτύπησε ο Θεός με θανατικό. Γιατί φέρατε το λαό του Κυρίου εδώ στην έρημο, για να μας θανατώσετε και μας και τα ζώα μας? Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο και μας οδηγήσατε στον κακό αυτό τόπο, όπου δεν γίνεται σπορά και δεν υπάρχουν σικές, δεν υπάρχουν αμπέλια, δεν υπάρχουν ροδιές, δεν υπάρχει νερό να πιούμε?» Τι να έκαναν ο Μωυσής και ο Ααρών μπροστά σε αυτή τη νέα εξέγερση? Τι άλλο παρά να καταφύγουν στο Θεό. Απομακρύνθηκαν λοιπόν από τον οργισμένο λαό, έτρεξαν και πάλι εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και ζήτησαν βοήθεια από το Θεό. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και απάντησε αμέσως. Φανερώθηκε η λάμψη του Θεού και άκουσαν τη φωνή του που έλεγε «Μωυσή, πάρε το ραβδί σου και συγκέντρωσε το λαό, εσύ και ο αδερφός σου ο Ααρών, και μιλήστε στον ξερό και άψυχο βράχο και εκείνος θα δώσει το νερό που βρίσκεται μέσα του. Και έτσι θα βγάλετε για το λαό νερό από το βράχο και θα φροντίσετε να πιει όλος ο λαός και τα ζώα του». Με τα λόγια αυτά ο Θεός έδειχνε για άλλη μια φορά την αγάπη του για τους Ισραηλίτες, για το λαό αυτό που ήταν απειθής και σκληροτράχυλος. Από αυτή την αγάπη του Θεού έπρεπε να διδαχθούν και οι αρχηγοί του λαού, ο Μωυσής και ο Ααρών, και να ενεργήσουν και αυτοί με συμπάθεια προς το λαό. Δεν το έκαναν όμως. Θύμωσαν και αγανάκτησαν τα δύο αδέρφια. Αυτή τη φορά θύμωσαν. Είχαν υποφέρει βέβαια πολλά από τους Ισραηλίτες. Έπρεπε όμως να είχαν συγκρατηθεί και σε αυτή τη νέα δοκιμασία και να μην αφήσουν να ξεχυλήσει το ποτήρι της πίκρας και της αγανάκτησής τους. Θύμωσαν. Και ο Μωυσής πήρε το ραβδί του, όπως του είχε πει ο Θεός, και μαζί με τον Ααρών συγκέντρωσαν το λαό μπροστά στο βράχο. Αντί όμως ο Μωυσής να μιλήσει στο βράχο, όπως του είχε δώσει εντολή ο Θεός, μίλησε στο λαό
και τους είπε: «Ακούστε εσείς οι απίθαρχοι και ανυπότακτοι, μήπως θέλετε από την πέτρα αυτή να σας βγάλω νερό?» Και αμέσως στράφηκε προς την πέτρα και με ορμή που φανέρωνε την αγανάκτησή του, χτύπησε 2 φορές το βράχο με το ραβδί του. Το θαύμα έγινε. Αναπήδησε νερό, πολύ νερό, ποτάμι ολόκληρο, από το οποίο ήπιαν όλοι οι Ισραηλίτες και τα ζώα τους. Εν τούτης όμως, ο Θεός είπε στο Μωυσή και στον Ααρών: «Επειδή δεν πιστέψατε και δεν προσέξατε σε όσα σας είπα, ώστε να με δοξάσετε μπροστά στον Ισραηλιτικό λαό, δεν θα οδηγήσετε εσείς το λαό αυτό στη γη Χαναάν που έχω υποσχεθεί να τους δώσω». Τρομερό! Θύμωσαν και δεν έκαναν ακριβώς αυτό που τους είπε ο Θεός, να μιλήσουν στο βράχο. Χτύπησαν το βράχο. Το νερό βγήκε, το θαύμα έγινε. Εκείνοι όμως ήταν ανυπάκουοι στο Θεό και θα τιμωρηθούν. Το νερό που ξεπήδησε από το βράχο εκείνο ονομάστηκε νερό της αντιλογίας, επειδή οι Ισραηλίτες έφεραν αντιρρήσεις και μίλησαν με τρόπο που έδειχνε ανευλάβεια στο Θεό. Νερό της αντιλογίας. Εμείς δεν λέμε τώρα πια νερό της αντιλογίας, όμως χρησιμοποιούμε μια φράση και λέμε: «Αυτός είναι πνεύμα αντιλογίας». Δηλαδή, ό,τι και να του πεις, κάτι έχει να σου απαντήσει. Έχει έναν αντίλογο, έχει να σου φέρει μια αντίρρηση. Πνεύμα αντιλογίας. Παιδάκια, ήμουνα κι εγώ πνεύμα αντιλογίας και είμαι ακόμη, αλλά προσπαθώ να το διορθώσω. Ελπίζω, αν κάποιος από εσάς είναι πνεύμα αντιλογίας, να το διορθώσει πριν μεγαλώσει τόσο πολύ όσο εγώ. Να είμαστε παιδιά της υπακοής. Σε αυτό που μας λέει ο Θεός, που μας λένε οι ιερείς μας, να υπακούμε, όχι να φέρνουμε αντιλογίες. Αυτό λοιπόν ήταν το παράπτωμα του Μωυσή και του Ααρών που τους στέρισε την είσοδο στη γη της Επαγγελίας. Λυπήθηκαν, στεναχωρέθηκαν, αλλά δεν αντέδρασαν τώρα. Ήξεραν ότι ο Θεός γνωρίζει, τιμωρεί όταν πρέπει, το δέχτηκαν με ταπείνωση και είπαν: «Ας γίνει το θέλημα του Θεού». Οι Ισραηλίτες βρίσκονται τώρα πολύ κοντά στη γη Χαναάν. Ο συντομότερος δρόμος ήταν να μπουν από τη χώρα των Ιδουμαίων. Οι Ιδουμαίοι ή Εδωμίτες ήταν απόγονοι του Ισάφ, που ήταν αδερφός του Ιακώβ, που λεγόταν και Εδώμ. Ήταν λοιπόν ένας λαός συγγενικός με τους Ισραηλίτες και σκέφτηκε ο Μωυσής να ζητήσει την άδειά τους να περάσουν μέσα από τη χώρα τους για να φτάσουν στη γη Χαναάν. Ο βασιλιάς της Εδώμ όμως, παρά τις παρακλήσεις και τις υποσχέσεις του Μωυσή ότι δεν θα πειράξουν τα χωράφια τους, δεν θα πειράξουν τα μπέλια τους, δεν θα πιούν νερό από τα πηγάδια τους και ότι θα ακολουθήσουν μόνο το δημόσιο δρόμο χωρίς να στρίψουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αρνήθηκε. Δεν τους άφησε να περάσουν τη χώρα του. Και μάλιστα τους είπε: «Αν τολμήσετε, θα σας πολεμήσω, θα σας επιτεθώ». Μετά από αυτή την απάντηση, ο Μωυσής δεν επέμεινε, έδειξε σεβασμό στο δικαίωμα που είχαν οι Εδωμίτες να εξουσιάζουν τη χώρα τους και αποφάσισε να πάει στη γη Χαναάν από μια άλλη διαδρομή που ήταν σίγουρα πολύ πιο μακρινή. Οι Ισραηλίτες λοιπόν συνεχίζουν το δρόμο τους για τη γη της Επαγγελίας και εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

0: Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ, Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός, με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Δωρίων Σποράδων, στην τακτική του εκπομπή «Λογραφικές αναφορές», μια εκπομπή η οποία αναφέρεται σε έθιμα, σε παραδόσεις του τόπου μας. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου, θα είμαστε στη συντροφιά σας και για την επόμενη μία περίπου ώρα. Ο Βαγγέλης Κρητικός στην Πολυεδρική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και στα αριστερά μου ως ήθιστε η κυρία Ελευθερία Ράπογλου, έφορος του Τμήματος Λογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδος. Τα είπα καλά, κυρία Ράπογλου?
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα κάναμε μία διαφορετική εισαγωγή, μουσική εισαγωγή, και βεβαίως νομίζω δώσαμε το στίγμα της σημερινής εκπομπής.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα ταξιδεύουμε στην Κρήτη, αγαπημένος τόπος, ευλογημένος τόπος. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή με το Μαλεβιζιώτη, θεωρείται ο πιο γρήγορος και επιδειχτός χορός της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Ο ζωηρότερος, αν θέλετε, χορός της Κρήτης. Έχει πολλές κοφτές, επιδειχτές, πλαγιαστές φιγούρες και μάλιστα έχει και εντυπωσιακές όρτσες, δηλαδή αυτοσχέδιες κινητικές δημιουργίες του πρωτοχορευτή.
1: Ναι, έχει...
0: Αυτός είναι ο Μαλεβιζιώτης και βέβαια είναι πάρα πολύ χωρία έτσι κριτική.
1: Ναι, και ο Πεντοζάλης και ο Μαλεβιζιώτης και ο Πεντοζάλης επίσης είναι ένας δυνατός χορός.
0: Ο Χανιώτης,
1: ο Χανιώτης,
0: η Σούστα.
1: Είναι λεβέντικη χωρία αυτή. Οι Κρήτες γενικά είναι, διακρίνονται για τη λεβεντιά τους.
0: Ο Πεντοζάλης είναι και επιδεικτός επίσης χορός και αυτός. Και έχω να σας πω και μια μικρή μαντινάδα, μιας που το έφερε κουβέντα για τον Πεντοζάλη. Άλλο χορό δεν ρέγουμε ως αν το Πεντοζάλι, που πάει τρία ζάλα μπρος και δυο για γέρνη πάλι.
1: Θαυμάσιο.
0: Λοιπόν, είμαστε στην Κρήτη, έτσι.
1: Είμαστε στην Κρήτη.
0: Καταρχήν, να στείλουμε χαιρετίσματα στους φίλους μας εκεί, τους πολλούς.
1: Ναι, εσείς έχετε και πολλούς φίλους στην Κρήτη.
0: Πιάνουμε από το Ηράκλειο.
1: Εμείς έχουμε και εγώ. Απέκτησα τώρα τελευταία φίλους στην Κρήτη.
0: Έτσι. Ναι, ωραία. Ναι. Ξεκινάμε από το Ηράκλειο, το Χάνδακα, που είναι και η πρωτεύουσα της Μεγαλονήσου, και φτάνουμε και μέχρι το όμορφο και τουριστικά Χανιά.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Το μυστήριο της Κρήτης.
0: Συγγνώμη, κυρία Ανάπολου, ρακές δεν πίνουμε όμως. Αυτό στενοχωρεί. Νομίζω οφείλαμε να είχαμε από ένα ποτηράκι εσείς, εγώ και ο Βαγγέλης, για να κυλήσει η εκπομπή και να μπούμε και εντελώς μέσα στο κλίμα το κρητικό.
1: Στο διάλειμμα μπορεί να το φροντίσουμε.
0: Ελπίζω να βγάλουμε την εκπομπή όμως μετά, έτσι, γιατί έχει και πολύ νόπνευμα η ρακή.
1: Λοιπόν, το μυστήριο της Κρήτης είναι βαθύ. Όποιος πατήσει στο νησί τούτο νιώθει μυστηριώδη δύναμη, ζεστή, αγαθή, να διακραδίζεται στις φλέβες του και την ψυχή του να μεγαλώνει. Με αυτά τα λόγια, δανεισμένα από την αναφορά στον Γκρέκο του μεγάλου κριτικού Νίκου Καζαντζάκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στο νησί,
0: τελευταίος έτσι,
1: ναι,
0: ο
1: απευθύνθηκε στις αρχές της πόλης των Χανίων. Mm-hmm. Έκανε αυτή την εισαγωγή. Και πόσο αληθινά είναι αυτά τα λόγια, η Κρήτη μαγεύει κάθε επισκέπτη. Αλλά τι είναι αυτό που εχμαλωτίζει την ψυχή και τις αισθήσεις? Το απαράμιλο κρητικό τοπίο? Είναι αναφυσβήτητα εντυπωσιακό και μεγαλειώδες. Έχουμε όμως και άλλα πολλά μέρη στην Ελλάδα με αυτές τις ομορφιές. Το στοιχείο που συμπληρώνει την εξίσωση είναι το κρητικό πνεύμα, η ψυχή, οι άνθρωποι. Για αυτούς τους ανθρώπους θα μιλήσουμε σήμερα, προσπαθώντας να δώσουμε σε όποιους δεν τους γνωρίζουν την ευκαιρία να κρυφοκοιτάξουν έτσι από ένα μικρό παραθυράκι και να πάρουν μαζί μας μια μικρή γεύση για τους Κρήτες.
0: Παραθυράτσιο για την ακρίβεια, να είμαστε και μέσα στο κλίμα έτσι, το κρητικό.
1: Θα δούμε τον πολιτισμό τους, την ιστορία τους και θα δούμε επίσης τα έθιμα, την παράδοση, τις συνήθειες, τις ιδιαιτερότητες μιας πληθυσμιακής ομάδας που, χαράντζοντας τη δική της πορεία μέσα στους αιώνες, επέδρασε σημαντικά και στην παράλληλη εξέλιξη της υπηρετικής Ελλάδας όσο κανένα άλλο νησί.
0: Ιδιαίτερη κουλτούρα στην Κρήτη,
1: βέβαια,
0: ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και λένε πολλοί ότι είναι η ύψωση του βάθους η κριτική. Εν πάση περιπτώσει, παντού θεωρώ ισχύει αυτό. Δεν μας αρέσει να γενικεύουμε πράγματα.
1: Ναι.
0: Παντού υπάρχουν οι έτσι και οι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, κύριε
1: Ανάπογλου?
0: Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Όχι ιδιαίτερα πράσινος.
1: Όχι. Αλλά έχει πολλή ιστορία, πολύ πολιτισμό.
0: Έχει ένα διαφορετικό πνεύμα που
1: μια διαφορετική
0: θεωρώ
1: κουλτούρα από τους άλλους.
0: Το ερωτεύεσαι. Ή το αφήνεστε να παίξω. Εμείς είμαστε στην πρώτη περίπτωση.
1: Εγώ νομίζω
0: αγαπάμε
1: ότι
0: την
1: ναι,
0: Κρήτη,
1: εγώ την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Μαζί σας και εμείς.
1: Ο πολύ ταιριαστός χαρακτηρισμός Μεγαλόνησος πλησιάζει περισσότερο στο χαρακτήρα του τόπου. Πρόκειται για μια νησιωτική χώρα με όλα τα χαρακτηριστικά μιας Ηπείρου σε μικρογραφία. Mm-hmm. Ψηλά βουνά, με υποαλυπτική ζώνη.
0: Τσιλωρίτης, έτσι.
1: Ναι. Τεράστια βιοπικιλότητα, ενδυμικά είδη χλωρίδας και πανίδας, οροπέδια, φαράγγια, ποτάμια, ακόμη και λίμνες. Ο κριτικός έγαγρος, ο δίκταμνος που λένε, ο γευστός της Κρήτης, η κοκαλάς, είναι μερικά από τα μοναδικά ενδυμικά είδη του νησιού.
0: Και ξέρετε, οι Κρήτες, αυτά τα κρέατικά τα αποκαλούν με το αρχαιολινικό τους όνομα. Σήμερα έχουμε έγα, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν λένε κατσίκα.
1: Όχι, έγα.
0: Πώς το λέμε εμείς, κατσίκι.
1: Ναι, το κατσίκι.
0: Έγα. Ναι, έγα. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
1: Πάνω στη μεγαλόνισο αυτής της Ανατολικής Μεσογείου συναντήθηκαν άνθρωποι, ιδέες, προτάσεις και αξίες ζωής που επηρέασαν από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ο τόπος αυτός ανέθρεψε μεγάλους ποιητές, ζωγράφους, λογοτέχνες, πολιτικούς, αλλά πάνω απ' όλα απλούς ταπεινούς ανθρώπους του λαού μας που αγωνίστηκαν περήφανα με νύχια και με δόντια μέσα στους αιώνες να κρατήσουν ακέραιες όψεις της ανέκαθεν πολυδιάστατης και πολυσυλλεκτικής ελληνικής ταυτότητας. Παντού συμμετείχαν στους αγώνες και πού δεν συμμετείχαν οι κριτικοί στους Μακεδονικούς, παντού.
0: Και τελευταίως, μάλιστα, διάβασα κάπου ότι γυρίζεται σε ταινία η Μάχη της Κρήτης. Νομίζω είναι από ξένες εταιρείες αυτή, με συμπαραγωγή με ελληνικές.
1: Είχε ξαναγυριστεί και παλιά,
0: πολύ
1: αλλά τώρα
0: παλιά,
1: είναι.
0: Ναι,
1: αυτοί, αφού είναι και ξένες εταιρείες, θα είναι πιο μεγάλη παραγωγή, φαντάζομαι.
0: Και θεωρώ ότι αν βασιστεί σε ιστορικά στοιχεία, θα έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Η Μάχη της Κρήτης, των κριτικών ενάντια στους
1: Γερμανούς. Οι γνώσεις μας για την παρουσία του ανθρώπου στην προϊστορική Κρήτη χρονολογούνται εδώ και έναν αιώνα περίπου, όταν το 1900 η αρχαιολογική σκαπάνη του Άγγλου Άρθουρ Εύανς, το 1851 στο 1941, στο λόφο του Κεφαλά, που εξαγόρασε από τους τότε Τούρκους ιδιοκτήτες, έφερε στο φως το πιο αρχαίο και πιο λαμπερό κέντρο του Αιγαϊκού πολιτισμού. Πράγματι, η ανασκαφή του ανακτόρου της Κνωσού αποκάλυψε το μεγαλείο των Μινωητών, αλλά και έγινε το κλειδί για τη λύση του προβλήματος των απαρχών του Μυκηναϊκού πολιτισμού, όπως είχε τεθεί μέσα στα ευρήματα του Σλίμαν.
0: Η Κνωσός είναι εντυπωσιακή,
1: πραγματικά
0: εντυπωσιακή. Μικρός αρχαιολογικός χώρος, εύκολα προσβάσιμος και επισκέψιμος, αλλά πραγματικά εντυπωσιακή, και αυτές οι αναπαλαιώσεις που έχουν κάνει και η συντήρηση στους τεράστιους αμφορείς και στα πιθάρια, τα βαμμένα με την τερακότα εκείνης της εποχής,
1: ναι,
0: είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Και είναι κοντά στο Ηράκλειο, πολύ κοντά, έτσι, η Κνωσός, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Δίνουμε και πληροφορίες.
1: Η χρήση του κεραμικού τροχού οδήγησε στην τεχνολογική πρόοδο και τη συστηματοποίηση της παραγωγής των αγγείων, τα οποία βρέθηκαν στο παλάτι της Κνωσού, και στην εξέλιξη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των οικισμών, όπως έδειξαν τα ευρήματα στα παλιότερα μινωικά κτηριακά συγκροτήματα, στο Μύρτο και τη Βασιλική της Ιεράπετρας. Οι Μινωίτες έφτασαν στο απόγειο της ακμής τους ανάμεσα στο 1600 περίπου και στα τέλη του 15ου αιώνα π.Χ. Έκτισαν μεγαλόπρεπα πολυδέδαλα και πολυόροφα ανάκτορα στην Κνωσό, τη Φεστό, τα Μάλια και στην Κάτω Ζάκρο, που απετέλεσαν τα κέντρα της κοινωνικής τους οργάνωσης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια γραφειοκρατική μοναρχία. Όμως όλα δείχνουν ότι από το σύστημα διακυβέρνησης απουσίαζαν οι απολυταρχικές αρχές των αυτοκρατοριών της Εγγύης Ανατολής. Στη διοίκηση κυριαρχούσαν ιερείς και ο βασιλιάς που ασκούσε θρησκευτικές λειτουργίες, αλλά ταυτόχρονα είχε τη γενική εκτελεστική εξουσία στις εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες της πόλης. Οι Μινωίτες εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις δυνατότητες που τους παρήχε η νησιώτικη καταγωγή τους. Το κλίμα, η γεωμορφολογία του εδάφους και η προνομιακή γεωγραφική τους θέση, αναπτύσσοντας ένα διεθνές εμπόριο που τους επέτρεπε να ανταλλάσσουν ιδέες και αγαθά. Είναι γνωστές οι επιδράσεις της Κρήτης στην αιγυπτιακή τέχνη και η εξάπλωση των μινωικών τεχνουργημάτων σε όλη τη Μικρά Ασία, την Κύπρο και τη Συρία.
0: Και είναι γνωστή, βέβαια, και η τόση του μινωικού πολιτισμού, το τέλος δηλαδή,
1: ναι,
0: από το σεισμό της Σαντορίνης, έτσι, στην Καλδέρα,
1: ναι,
0: εκεί πριν από 1000 χρόνια. Από το τσουνάμι, λέει, που έφτασε μέχρι τις ακτές της Κρήτης τότε.
1: Επίσης, στο νότιο πρόπυλο, θα γυρίσουμε πάλι στα ανάκτορα της Κνωσού, στο νότιο πρόπυλο των ανακτόρων της Κνωσού, η πολύχρωμη γεμάτη ζωντάνια τοιχογραφία του πρίγκιπα με τα κρίνα.
0: Εντυπωσιακό, έτσι, Ευαγγέλη Κρητικέ. Έχουμε, ναι, μια φωτογραφία μπροστά μας για του λόγου του αληθές. Είναι πάρα πολύ γνωστό.
1: Εξαιρετική, πολύ γνωστή.
0: Ο πρίγκιπας με τα κρίνα, έτσι.
1: Με τα κρίνα. Έχει σωθεί αποσπασματικά και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τη συμπληρωμένη. Η ανδρική μορφή με το χαρακτηριστικό μινοϊκό περίζωμα, το περιβέριο στο λαιμό και το κάλυμα του κεφαλιού με κρίνα και φτερά παγωνιού θεωρείται από τους ερευνητές ότι απεικονίζει το βασιλιά ιερέα που κατοικούσε στο Ανάκτορο. Είναι ένα από τα εξαιρετικά ευρήματα.
0: Και θυμάμαι πολύ έντονα και την τελετή ανάξη των Ολυμπιακών Αγώνων που πέρασαν
1: που
0: και
1: είχε, ναι, πέρασαν
0: αυτές
1: και
0: οι μορφές,
1: οι εικόνες,
0: έτσι, σε
1: ναι.
0: αυτή την μίωρη παρέλαση των φιγούρων αυτών. Έχουμε βέβαια και κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Το έχω μπροστά μου, το βλέπω, το έχετε και εσείς.
1: Ναι, το δίσκο της Φεστού.
0: Στο Μουσείο του Ηρακλείου, το αρχαιολογικό.
1: Του Ηρακλείου. Ο περίφημος πύλινος δίσκος της Φεστού, περί τα 1600 π.Χ., με την ελικοειδή διάταξη των εικονιστικών συμβόλων και ιδεογραμμάτων, αποτελεί το αρχαιότερο γραπτό μνημείο των Μινωητών. Mm-hmm.
0: Και είναι και πολύ μικρός.
1: Βρίσκεται στο ανάκτορο της Φεστού και έχει μέση διάμετρο 16 εκατοστά και πάχος 2,1 εκατοστά.
0: Είναι πολύ μικρός δίσκος.
1: Είναι δε αποτυπωμένα σε σπυροειδή διάταξη 122 σύμβολα από τη μία πλευρά και 119 από την άλλη. Το κείμενο από τα 45 αυτά διαφορετικά ιερογλυφικά παραμένει άλυτο μυστήριο παρά τις προσπάθειες πολλών μελετητών να το αποκρυφογραφήσουν.
0: Να έχουμε και εικόνα αυτό. Που δεν έχουμε λόγω.
1: Μακάρι να είχαμε εικόνα, να βλέπαμε αυτά τα εξαιρετικά.
0: Αυτό το λέγαμε και με τον Αντώνη τον Αντωνίου όταν κάναμε την εκπομπή εκείνη, ναι, για τον τετραπέρατο κόσμο, που δυστυχώς λόγω ραδιοφώνου δεν μπορούσαμε να είχαμε εικόνα, ωστόσο όμως επιχειρούμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον, ναι, να μεταφέρουμε εικόνες προς τους ακροατές. Μέσω από τις περιγραφές μας.
1: Οι μινοείδες καλλιτέχνες ζωγραφίζουν χρησιμοποιώντας ένα πλήθος χρωμάτων, ονειρικούς κήπους, υποθαλάσσια τοπία, μαϊμούδες και αγριοκάτσικα, αλλά και φανταχτερά αντιμένες γυναικείες φιγούρες που αναδεικνύουν τον κυρίαρχο μητριαρχικό χαρακτήρα της μινοϊκής θρησκείας. Mm-hmm. Ανάμεσα στα αγαπημένα θέματα της τέχνης των Μινωητών ξεχωρίζουν το φίδι, σύμβολο της θεότητας, ο κερασφόρος Σταύρος, ο Λαύρης, ο διπλός πέλεκης, mm-hmm, και τα ταυροκαθάψια, τελετουργίες με αθλητικό και μαγικό θρησκευτικό χαρακτήρα. Η ιστορία των ανακτόρων του Σου, είπαμε, ξεκινάει πριν από το 2000 π.Χ. και επανειλημμένα νοικοδομήθηκαν ή επισκευάστηκαν. Φαίνεται ότι σχεδιάστηκαν σε μεγάλη κλίμακα με μια μεγάλη κεντρική αυλή γύρω από την οποία είναι συγκεντρωμένα όλα τα υπόλοιπα κτίρια.
0: Τελευταίος που το επισκέφθηκα το ανάκτορο αυτό, το βρήκα πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι σε αυτά τα χρώματα ξανά βαμμένο, έτσι,
1: ναι,
0: εκείνης της εποχής.
1: Ναι, έχει επισκευαστεί, αλλά...
0: Με την έντονη τερακότητα.
1: Ναι. Mm-hmm. Είναι όπως έχει επισκευαστεί κατά τα πρότυπα όπως ήταν παλιά.
0: Πραγματικά. Και συνεχίζουμε βέβαια την αναφορά μας αυτή στην Κρήτη. Ξεκινήσαμε από το ιστορικό της παρελθόν, από την εποχή του Μίνο, του μινοϊκού πολιτισμού. Ένας πολιτισμός με χιλιάδες χρόνια ιστορία, ο οποίος καταστράφηκε, λένε ιστορικοί, από το μεγάλο σεισμό της Σαντορίνης, εκεί στην Καλδέρα, πριν από χιλιάδες,
1: ναι,
0: χρόνια. Λέγεται ότι έφτασε μέχρι και τις ακτές του Ισραήλ και τις ακτές της Αιγύπτου,
1: ναι,
0: αυτό το τσουνάμι από το σεισμό. Και τελευταίος, παρεπιπτόντος, κάπου διάβασα ότι η Σαντορίνη έχει ανοιξωθεί από την θάλασσα 14 εκατοστά. Μαζί με το Βαγγέλη το διαβάζαμε τελευταίως, εξαιτίας της καλδέρας και της ιδιομορφίας του υπεδάφους της περιοχής αυτής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται.
1: Η Κρήτη αποτέλεσε τον κατεξοχήν ελληνικό γεωγραφικό χώρο δημιουργικής συνάντησης της ελληνικής και δυτικής πολιτιστικής παράδοσης που οδήγησε στην αναγέννηση της τέχνης και της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό είναι γνωστό στην ιστορία ως κριτική αναγέννηση. Ένας μεγάλος αριθμός κριτικών συγγραφέων καλλιέργησε τη γλώσσα που μιλούσε ο λαός, αυτό που ονομάζουμε κριτική διάλεκτο, την απάλλαξε από ιταλικά δάνεια και την κατέστησε ένα πλούσιο και εκλεπτισμένο μέσω καλλιτεχνικής έκφρασης. Mm-hmm. Η κριτική λογοτεχνία άρχισε να ακμάζει από το 15ο αιώνα με διδακτικά έργα και έφτασε στην κορύφωσή της το 16ο και το 17ο αιώνα με μια μεγάλη ποικιλία από θεατρικά είδη όπως είναι η τραγωδία, η κωμωδία, το ποιμενικό ειδήλιο, το ιντερμέδιο, αλλά και το θρησκευτικό δράμα που αντιπροσωπεύεται πάξια με τη θυσία του Αβραάμ. Μεγάλη καλλιτέχνες και ζωγράφοι έχουν βγει από την Κρήτη.
0: Κορυφαίος βέβαια ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
1: Στο Φόδελε του Ηρακλείου.
0: Γεννήθηκε
1: το 1541 ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που έγινε γνωστός μετά το θάνατό του στο Τολέδο το 1614.
0: Είναι πολύ γνωστή η πορεία του από το Χάνδακα στην Ιταλία και από εκεί στο Τολέδο, όπως είπατε, το Μεσαιωνικό Τολέδο.
1: Με το Ιταλικό είπαμε προσωνύμιο El Greco. Λειτουργεί
0: ο Έλληνας.
1: Ο Έλληνας.
0: Ισπανικό για την ακρίβεια.
1: Λειτουργεί από το 1982 μουσείο με αντίγραφα των έργων του. Υπάρχει στο Φόδελε που γεννήθηκε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, υπάρχει μουσείο με αντίγραφα των έργων
0: είναι του. Είναι λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο το μέρος
1: ναι.
0: αυτό.
1: Το 1964, με αφορμή τον εορτασμό των 350 χρόνων από τη γέννηση του ζωγράφου, έγιναν στο χωριό τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του και το έργο του, με έργο του γλύπτη του Θεόδωρου Απάπτη. Επίσης, ένας από τους σημαντικότερους κριτικούς ζωγράφους είναι και ο Μιχαήλ Δαμασκηνός. Έργα του ανάμεσα στο 1570 έως το 1591, που όμως οι υπόλοιποι συνάδελφοί του κατάφερε σύμφωνα με τον κορυφαίο ιστορικό τέχνης Χατζηδάκη να εργάζεται σε διάφορες τεχνοτροπίες. Στη μονή Αγίου Αντωνίου του Βροντισίου, ανάμεσα στο χωριό Ζαρός και Βορίζια του νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με την παράδοση, ασκήτεψε αγιογραφώντας ο περίφημος Μιχαήλ Δαμασκηνός. Στην είσοδο του μοναστηριού υπάρχει ακόμη η μαρμάρινη κρίνη του 15ου αιώνα με τις ανάγλυφες παραστάσεις των πρωτόπλαστων, του Παντοκράτορα και τεσσάρων ακόμα μορφών που συμβολίζουν τους ποταμούς της Εδέμ. Οι Τούρκοι από την κρίνη αυτή ονόμαζαν τη μονή σαν Τριβανλή Μοναστήρ. Έχετε την εικόνα.
0: Δεν έχω πάει σε αυτό το μοναστήρι.
1: Η οποία είναι πραγματικά η κρίνη, είναι εξαιρετική και πάρα πολύ.
0: Είναι σε μοναστήρι στο Ηράκλειο.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Πώς λέγεται το μοναστήρι αυτό?
1: Στη μονή Αγίου Αντωνίου Βροντισίου. Ανάμεσα στα χωριά Ζαρός και Βορίζια του νομού Ηρακλείου.
0: Ωραία. Οι κριτικοί φίλοι μου ελπίζουν να ακούνε για να με πάνε την επόμενη φορά. Δεν έχω πάει εκεί.
1: Βέβαια όμως ανάμεσα σε όλους, όπως είπαμε και προηγουμένως, ξεχωρίζει ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
0: Ωραία, εννοείται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, κορυφαία προσωπικότητα, του El Greco, είχε γυριστεί και ταινία πριν από κάποια χρόνια, αυτός με τις εξαϊλωμένες ιδιαίτερες μορφές.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα θεωρείται και εκπρόσωπος του μανιερισμού, είναι ένα κίνημα το οποίο διαδέχτηκε την αναγέννηση βέβαια, είναι μεταξύ αναγέννησης και μπαρόκ.
1: Και μπαρόκ.
0: Μικρό μουσικό διάλειμμα. Γεύσεις από Κρήτη.
1: Ναι, και μετά μπαίνουμε στη λαογραφική έρευνα.
0: Πού θα μας πάτε,
1: έρευνα.
0: Σε Χανιώτη, θα μας πάτε, σε
1: Μαλαιβιδιώτη, σε Σούστα. Θα μπούμε στη λαογραφική έρευνα να δούμε τι...
0: Όχι, όχι, μουσικά εννοώ.
1: Μουσικά...
0: Το αφήνουμε λοιπόν στο Βαγγέλη Κρητικό,
1: στο
0: έτσι.
1: Στο Βαγγέλη Κρητικό,
0: έκπληξη.
1: Να επιλέξει.
0: Παραμένουμε βέβαια πάντα στην Κρήτη, με τους πολύ ωραίους και ιδιαίτερους ρυθμούς. Τα λέμε σε λίγο.

0: Φτάσαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λογραφικές αναφορές. Είμαστε στην Κρήτη, είμαστε στο Χάνδακα. Τώρα έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία μπροστά μου του πολύ εντυπωσιακού φρουρίου που υπάρχει στο λιμάνι της πόλης, ο γνωστός Κούλες, είναι τουρκικής προέλευσης η ονομασία, Σουκουλεζή, Βαρουτόπυργος δηλαδή. Και να προσεγγίσουμε λίγο την λαογραφία.
1: Ναι, στη λαογραφική έρευνα πάμε τώρα του νησιού. Η προσπάθεια καταγραφής όλων των κριτικών εθήμων και παραδόσεων σε μερικές χιλιάδες λέξεις φαντάζει μια πραγματική ουτοπία. Διότι εδώ δεν μιλάμε για τα έθιμα ενός μικρού νησιού των Κυκλάδων, για παράδειγμα. Εδώ αναφερόμαστε στην πολιτιστική παράδοση ενός λαού που εξελίχθηκε παράλληλα με την υπόλοιπη Ελλάδα για αρκετές χιλιάδες χρόνια για τα έθιμα της Μεγαλονήσου, τεσσάρων νομών, εκατοντάδων χωριών. Πολλοί ακάματοι λαογράφοι και μελετητές αφιέρωσαν χρόνια από τη ζωή τους για να καταγράψουν λεπτομερώς μια παράδοση η οποία δεν πρέπει να χαθεί. Θα σταθούμε σε μερικά αντιπροσωπευτικά έθιμα από τον κύκλο της ζωής και από τον κύκλο του χρόνου, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα και τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να συνθέσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για όλα εκείνα που συνδέονται με τη ζωή των ανθρώπων αυτών του κρητικού τοπίου. Όπως μας σημειώνει ο λαογράφος Γεώργιος Εκατερινίδης, η γεωγραφική θέση της Κρήτης, η μεγάλη της έκταση, η φυσική διαμόρφωση του εδάφους της και οι μακροχρόνιες ιστορικές περιπέτειές της στάθηκαν αποφασιστικοί παράγοντες ώστε να διαμορφωθεί ο λαϊκός της πολιτισμός και να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς και αντιπροσωπευτικούς του ελληνικού χώρου. Έχουμε πάρα πολλά έθιμα, τα έθιμα και οι παραδόσεις που σχετίζονται με την κοινή μοίρα την ανθρώπινη είναι της γέννησης, του θανάτου και διαφέρουν από τόπο σε τόπο, αλλά σε όλη την Ιφίλιο ακολουθούν τη διαδρομή συνήθως γέννηση, ονοματοδοσία, αραβώνας, γάμο και ταφή.
0: Αυτά είναι τα έθιμα,
1: ναι, παντού. Τα ίδια είναι και εδώ. Στη Γένα έχουμε, μπορούμε να πούμε μερικά αποσπάσματα από τα έθιμα της Γένας, αν θέλετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στη Λεχόνα έδιναν μετά τη Γένα σταροχυλό με καρύδια, κανέλα και ζάχαρη για να κατεβάσει γάλα.
0: Ο γνωστός ασουρές είναι αυτός.
1: Ναι, και όταν φύλαζε κρυβόταν για να μην ματιαστεί το γάλα της. Αν δεν σαραντάριζε από τη Γένα, δεν πήγαινε στην εκκλησία ούτε σε ξένο σπίτι, διότι ήταν ρουσουζιά. Αυτό γινόταν σε όλα τα μέρη, τώρα βέβαια όχι, διότι οι γυναίκες τώρα εργάζονται, διότι βγαίνουν έξω
0: και λοιπά. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ούτε πέρναγε σταυροδρόμι αν δεν κρατούσε αντίδωρο, λιβάνι ή χαϊμαλή που θα την προφύλασε από την κακοδαιμονία.
0: Και δυσιδαιμονίες έντονες αυτές. Έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Όλη την Κρήτη, τη γέννηση αγοριού, τη γιόρταζαν με μπαλωθιές.
0: Και κοριτσιού.
1: Στα καλωρίζικα. Στα καλωρίζικα πηγαίναν όλοι συγγενείς και φίλοι, τρατάρονταν και έφερναν στο νεογέννητο δώρα, εικονίσματα, ρούχα, χρυσά κοσμήματα και άλλα. Την τρίτη μέρα έλουζαν το νεογέννητο στο χρυσό νερό. Μέσα στο νερό τοποθετούσαν τα χρυσαφικά. Και όσα περισσότερα, τόσο πιο πλούσιο θα γινόταν το παιδί όταν θα μεγαλώσει.
0: Οι λίρες πήγαιναν και έρχονταν,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Η μητέρα πριν το βγάλει έξω από το σπίτι, του έβαζε σκόρδο πάνω του και σε μερικά μέρη του έκανε και ένα σταυρό με μουτζούρα από το τηγάνι στην πλάτη για το κακό μάτι.
0: Του μωρού όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Αν δεν έπιανε αυτό και μάτιαζαν το μωρό, υπήρχε πάντα και ξεματιάστρα.
0: Έτσι. Πανταχού παρούσα.
1: Πανταχού.
0: Ξεματιάστρα, προξενήτρα, όλες αυτές εκεί.
1: Λοιπόν,
0: φιγούρες.
1: Επίσης έχουμε μία κυβωτό εθήμων, παραδόσεων και θρύλων για αυτό το νησί. Στις Αρχάνες βρίσκεται...
0: Ωραίες, είναι η σταβόρη του Ηρακλείου οι Αρχάνες, να σας το πω εδώ.
1: Βρίσκεται, εσείς την ξέρετε απάκρουσα.
0: Όχι, όχι, κάνετε λάθος, είναι μεγάλη, δεν μπορώ. Απλά έτυχε και το ξέρω το μέρος αυτό. Για πείτε.
1: Βρίσκεται του Δία το Μνήμα. Εδώ ζούσαν οι σαραντάπηχοι και ο πιο δυνατός από όλους ο διγενής και οι ανθρωπόμορφοι τριωμάτιδες, αναφορά στο μύθο του Πολύφημου. Εδώ εμφανίζονται οι θρυλικοί δροσουλίτες.
0: Δροσουλίτες,
1: αλλά και
0: έχουν και στην Οτιέβεια.
1: Ναι, δροσουλίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο περισχυνισμός εκκλησιών ή και ολόκληρων οικισμών σε περιπτώσεις ασθενειών επιβιώνει ακόμη σαν έθιμο. Τα καζανέματα επίσης είναι και σήμερα σημαντικό κοινωνικό γεγονός, ενώ παλιότερα οι χωρικοί στα Λακώνια κρεμούσαν ζωντανές ακρίδες και κάμπιες στην εικόνα του Αγίου Τρίφωνα, προστάτη της Αμπέλου και των Περιβολιών, για να μην ξεχάσει τα καθήκοντά του και τους να τους απαλλάξει από τα επιζήμια έντομα. Αυτό το Αγίου Τρίφωνα στο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Η Κρήτη συγκαταλέγεται στα μέρη της Ελλάδος όπου η παράδοση είναι ζωντανή τουλάχιστον σε ένα σημαντικό κομμάτι της. Τα έφημα δεν διαφοροποιούνται μόνο από νομό σε νομό, αλλά και από χωριό σε χωριό. Πολλά έφημα συναντώνται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα χωριά, ενώ άλλα έχουν εκλείψει τελείως. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά έφημα, είναι το ποδαρικό της Αγελάδας, που τη βάζουν την πρωτοχρονιά, την κερνάνε, την
0: Αγελάδα.
1: Ναι, αυτό γίνεται και στη Σκύρο.
0: Λίγο Ινδία μου
1: βάζουν,
0: κάνει αυτό.
1: Ναι, τις βάζουν πίτα
0: στο κεφάλι.
1: Την τρατάρουν, ναι, κανονικά.
0: Τρώνε με την Αγελάδα.
1: Ναι, κάτι ποδαρικό γενικά.
0: Ινδία μου κάνει.
1: Έχουμε τους ανθρωπομορφικούς άρτους του Αγίου Αντωνίου που το έχουμε πει και
0: άλλη
1: εκπομπή. Έχουμε τις απόκριες και τις μάσκες και αυτό είναι ένα έφημο που το έχουμε πει και άλλη φορά.
0: Ναι, με διονυσιακές καταβολές.
1: Ναι. Επίσης θα πούμε το σαραντάρισμα του Μεταξόσπορου. Είναι έφημο που επιβίωνε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα.
0: Για το γάμο δεν θα πούμε και
1: γράμπουλ. Θα πούμε, έχουμε πάρα πολλά.
0: Γαμοπύλαφα, γαμοπυλούρες. Άντε να δούμε.
1: Λοιπόν, έφημο που επιβίωνε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα σε όλη σχεδόν την Κρήτη. Των Αγίων 40 στις 9 Μαρτίου, πριν ξημερώσει, οι κοπέλες πήγαιναν στη θάλασσα ή στο ποτάμι κρατώντας στα χέρια το μεταξόσπορο. Σήκωναν τα φουστάνια μέχρι το γόνατο και περίμεναν να περάσουν 40 κύματα για να σαραντήσει ο σπόρος και να φτουρήσει.
0: Το μεταξοσκόλικα λέτε.
1: Ναι. Στη Βιάνο πίστευαν πως αν μπορούσαν των Αγίων 40 να πάνε το μεταξόσπορο στη θάλασσα, η επιτυχία ήταν εξασφαλισμένη. Έχουμε επίσης τα λαζαρόψωμα και για αυτά έχουμε μιλήσει.
0: Του Λαζάρου, βέβαια.
1: Οι πασχαλινές παραδόσεις. Mm-hmm. Έχουμε τις Αγίες Πελαγίες. Είναι πάρα πολλά τα έθιμα που δεν προλαβαίνουμε.
0: Υπάρχει
1: να
0: και
1: τα
0: πούμε. Ένα χωριό κοντά στο Ηράκλειο για πελαγία, τουριστικό.
1: Στις 4 Μαΐου τις Αγίες Πελαγίες, στο μόνιμο όρμο της επαρχίας Μαλεβιζιού, γινόταν τρανό πανηγύρι που προσέλκυε προσκυνητές από όλη την Ελλάδα, mm-hmm, λόγω της θεραπευτικής φήμης της Αγίας.
0: Αν λέμε το ίδιο χωριό, είναι ο κόλπος,
1: ναι,
0: αυτός προς το Ηράκλειο.
1: Οι ασθενείς και πάσχοντες, κυρίως από παθείς σχετικές με αρθρώσεις, ρευματικά κλπ., διανυκτέρευαν στο ναό και το πρωί έθαβαν στην άμμο της παραλίας το Πάσχο μέλος ή θάβονταν ολόκληροι για να περάσει από πάνω τους
0: εικόνα
1: της Αγίας. Επίσης έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, όπου όλοι σχεδόν οι κριτικοί αμπελουργοί έφερναν στην εκκλησία τα πιο γινωμένα πρόημα στα φύλλα τους. Έτσι ευλογούνταν τα αμπέλια τους σε ένα έθιμο απαρχών, δηλαδή προσφοράς του πρώτου καρπού.
0: Ο τρίγος και το λάδι είναι
1: το
0: πολύ.
1: Το έθιμο δεν έχει σβήσει, αλλά σίγουρα έχει ατονίσει. Mm-hmm. Ο ιερέας του Ναού του Σταυρού ευλογεί τους καρπούς από τις μιλίτσες του Κόφινα. Δεν έχουν σχέση με μιλιές, απλά οι καρποί μοιάζουν με μικροσκοπικά μήλα. Είναι ένα είδος.
0: Σαν τα κορόμηλα, δηλαδή.
1: Ναι. Πρόκειται για σορβιές και έχουν διαστάσεις κερασιού. Μετά τη δοξολογία, οι μιλίτσες μοιράζονται στους πιστούς ως αντίδωρο.
0: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα, είναι αλήθεια.
1: Ναι, είναι. Πάρα πολλά και ιδιαίτερα τα έθιμά τους, αλλά ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Η Κρήτη μαζί με τη Λέσβο και την Πελοπόννησο παραμένουν μέχρι σήμερα οι βασικές ελαιοπαραγωγή περιοχές της Ελλάδας.
0: Ψηφίζω Πελοπόννησο, το έχουμε ξαναβεί στο λάδι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Οι κοινοτικές επιδοτήσεις μάλιστα έχουν συμβάλει στην επέκταση της καλλιέργειας. Ναι. Έχουν βέβαια αλλάξει πολλά. Το μάζεμα της ελιάς πλέον δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά με ραβδιστικές μηχανές. Ενώ τα παλιά ελαιοτριβία, οι λεγόμενες φάμπρικες με τις μιλόπετρες που κινούσαν μουλάρια ή βόδια, έχουν δώσει τη θέση τους στα φυγοκεντρικά, mm-hmm, εργοστάσια.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 2012, θεωρώ.
1: Επίσης, η εμπελιοκαλλιέργεια είναι και αυτή μια αδιάλειπτη δραστηριότητα και τα αρχαιότερα κατάλοιπα ενοποίησης, ένα πύλινος λινός στο πατητήρι, ένα πιθάρι με μίσκους και φλοιούς στα φιλιών, καθώς και ένα κύπελο με γίγαρτα κουκούτσια στα φιλιού, βρέθηκαν στη θέση φούρνου κορυφή στο Μύρτο της Ιεράπετρας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Και ανάγονται στην πρωτομινωική περίοδο, το 2600-2000 π.Χ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα έθιμο σχετικό με την αμπελοκαλλιέργεια είναι τα καζανέματα. Mm-hmm. Τα υπολείμματα της συνοποίησης, τα στάφυλλα όπως τα λένε στην Κρήτη, αρχικά αφήνονται μέσα σε πιθάρια περί τις 25 μέρες για να βράσουν και κατόπιν παίρνουν το δρόμο για το ροκοκάζανο, που γίνεται το Ιρακί. Η μέρα της παραγωγής της ρακής είναι μια ιδιαίτερη κοινωνική εκδήλωση για τα μπελοχώρια. Μαζεύονται οι φίλοι και οι συγγενείς του παραγωγού, φέρνουν μαζί τους μεζέδες και το ξενυχτάνε με χορούς και μαντινάδες, δοκιμάζοντας την καινούργια ρακή, ζεστή ακόμα από το καζάνι.
0: Κρύα παγωμένη είναι ωραία η ρακή.
1: Ναι, αυτοί κάνουν εκείνη την ώρα που γίνεται η γιορτή αυτή. Τα καζανέματα στην Ιεράπετρα, το Νοέμβριο σε κάθε γωνιά της Κρήτης αρχίζουν τα καζανέματα και όλη η Κρήτη γιορτάζει αυτό το γεγονός. Η τέχνη της απόσταξης αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Διοσκουρίδη τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος χρησιμοποιεί τον όρο «άμβιξ» το έργο του περί ύλης ιατρικής.
0: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα κάνουμε και δεύτερη εκπομπή γιατί η Κρήτη δεν μπορεί να...
1: Δεν μας παίρνει για μία εκπομπή, είναι πάρα πολλά και είναι κρίμα να μην τα πούμε όλα.
0: Έχουμε πολλά, έχουμε φορεσιές, έχουμε φαγητά,
1: πάρα
0: έχουμε
1: πάρα
0: κριτικά...
1: Πολλά. Θα ακολουθήσει και δεύτερη εκπομπή.
0: Μαχαίρια ή τα λοιπά. Ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Με μία σούστα φτάσαμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, κριτικές, μουσικές, παραδοσιακές. Γιώργος Αγγέλου, Βαγγέλης Κριτικός, Ελευθερία Ράπογλου.
1: Προχωρούμε λοιπόν στα έθιμα του κύκλου της ζωής. Θα αναφερθούμε τώρα στο γάμο. Τα έθιμα του γάμου αλλάζουν από εποχή σε εποχή και σήμερα τείνουν βέβαια να ομογενοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Τι είναι λοιπόν σήμερα ο παραδοσιακός γάμος? Στην Κρήτη συνεχίζεται βέβαια οι στολές που φοράει το χορευτικό συγκρότημα, οι τηγανίτες που προσφέρονται στους καλεσμένους.
0: Ξεροτήγανα.
1: Τα ξεροτήγανα. Ο γάμος γινόταν όπως και σήμερα Κυριακή παλιά, αλλά και άλλες μέρες εκτός Τρίτης και Τετάρτης και ποτέ το μήνα Μάη. Mm-hmm. Παραδοσιακά οι γάμοι τελούνταν μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου ή αρχές χειμώνα, διότι το κρασί είχε γίνει και υπήρχαν όλα τα χρειαζόμενα αγαθά για το γάμο.
0: Κρασί και ρακές, ωραία.
1: Πριν το γάμο ετοιμαζόταν νηφική παστάδα, ο παστός από τις νέες του χωριού και τις φίλες της νύφης. Άλλος ένας ετοιμαζόταν στο νέο σπίτι της νύφης, στο χωριό του γαμπρού. Σε αυτή καθόταν η νύφη, τα έχουμε πει και στα έθιμα του γάμου, αν mm-hmm. θυμάστε αυτά. Είναι ο παστός, είναι το νηφικό δωμάτιο, που καθόταν η νύφη και περίμενε το γαμπρό με τους συγγενείς και τις φίλες της. Η συνοδεία του γαμπρού έφτανε με το σημεοφόρο μπροστά. Η σημαία ήταν ένα μαντίλι δεμένο στην κορφή ενός καλαμιού μαζί με ένα ρόδι, σύμβολο γονιμότητας, και σισαμοκούλουρο. Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τη σημαία κάποιου οπλαρχηγού ή καπετάνιου ή τουρκική σημαία λάφυρο κάποιας μάχης.
0: Αυτό τώρα στο πολύ παρελθόν, έτσι.
1: Αυτά γινόντουσαν πάρα πολύ παλιά. Το τυπικό περιέλαμβανε πολλές λεπτομέρειες που αφορούσαν τους χαιρετισμούς, τους ασπασμούς, την παράθεση ξεχωριστών γευμάτων σε άνδρες και γυναίκες, τη στάση της νύφης και του γαμπρού, ακόμη και το ύφος της νύφης που έπρεπε να δείχνει κατηφής, να κάνει το νυφάτο της, επειδή έφευγε από την πατρική εστία.
0: Να κάνει τον άζη της.
1: Να κάνει λίγο τη στεναχωρημένη. Την ύφη τη συνοδεύουν στο ψίκι, το ψίκι είναι η γαμήλια πομπή από τη στεναχωρημένη. Την ύφη τη συνοδεύουν στο ψίκι, το ψίκι είναι η γαμήλια πομπή από το σπίτι της ως την εκκλησία.

0: έτρεπε η εποχή, έριχναν και άνθη λεμονιάς ή πορτοκαλιάς. Ωραία, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ποιος καθαρίζει μετά?
0: Το ρύζι είναι και τοπινή συνήθεια. Μετά την τελετή στηνόταν χορό στον περίβολο του ναού, ο χορός του αποχαιρετισμού με συγκεκριμένα τραγούδια. Ακολουθούσε η αποχώρηση για το σπίτι, το χωριό του γαμπρού, πάλι με τη συνοδεία συγκεκριμένων για την περίσταση τραγουδιών της Συνεπαρσάς ή της Κουλούρας της Νύφης. Οι νέες του χωριού κάνουν το κόσκινο, ρένουν δηλαδή τους νεόνυφους από τους δρόμους που περνάνε με λουλούδια και λεμονανθούς που μαζεύουν σε κόσκινο. Η άφιξη της νύφης στο σπίτι του γαμπρού και δικό της πλέον έχει ιδιαίτερο τυπικό, στο οποίο περιλαμβάνεται το σπάσιμο ενός ροδιού που της είχαν δώσει οι γονείς της, τη χάραξη του σταυρού στο κατόφλι από μέλη της συνοδείας, την αποδοχή δώρων από συγγενείς και φίλους του γαμπρού, την παράθεση γεύματος και άλλα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παραδόσεις των ημερών που ακολουθούν το γάμο. Τη δεύτερη μέρα έβαζαν τα πρικιά από τους σάκους, παρουσία προσκεκλημένων στο σπίτι του γαμπρού. Ακολουθούσε συνήθως τραπέζι, χορός, εινοποσία μέχρι την επόμενη εξούκη παροιμία. Ως τσιτρής παίζει ο χορός.
1: Παναγία μου.
0: Η νύφη με τη συνοδεία τα κορίτσια του χωριού έπαιρνε νερό από την γκρίνη και την προσέφερε στους τυχαίους περαστικούς. Όποιος έπινε πρώτος θα παντρευόταν γρήγορα. Την 8η μέρα είχαμε πάλι γιορτές και συμπόσια, το αντίγαμο που λένε. Κατέβαζαν από την ηφική παστάδα τα στολίδια, τα λευκοσέντονα, τα λουλούδια, τα έβαζαν σε ένα καλάθι και τα μοίραζαν στους παρευρισκόμενους. Η νύφη με τον ηφικό της πήγαινε στην εκκλησία με τον γαμπρό και τους συγγενείς του για προσκύνημα και αντίδωρο. 15 μέρες μετά το γάμο συγκεντρώνονταν οι γονείς και οι συγγενείς της νύφης στο σπίτι του γαμπρού, όπου τους υποδεχόταν η νύφη πλέον σαν κυρά του σπιτιού για ένα τελευταίο γλέντι. Πάλι γλέντι.
1: Μάλιστα,
0: να σημειώσουμε
1: λύρες.
0: Τέλος ότι η παντρεμένη γυναίκα έπαιρνε το όνομα από τον άνδρα της. Η Αναστοσομανούσενα, η Παντελομανόλενα, δηλαδή αν ήταν παντελής ο άνδρας, ήταν η Παντελομανόλενα.
1: Το Μανώλης γιατί δηλαδή?
0: Ορίστε.
1: Γιατί το Μανώλης αυτό?
0: Δεν ξέρω, Παντελομανόλενα ή Αναστασομανούσενα. Όνομα και επίθετο μάλλον.
1: Αναστασία δηλαδή.
0: Παντελής Μανώλης, Παντελομανόλενα.
1: Και γιατί να έχει δύο ονόματα δηλαδή μικρά ένας άνθρωπος?
0: Έπαιρνε το όνομα από τον άνδρα της, λέει. Αναστασομανούσενα, Αναστάσες Μανούσος. Ακόμη και τα παιδιά προσδιορίζονταν με αυτή τη λογική. Ο Σύφης Τσιλεντιδομιχάλενας, ο Σταύρος της Ιφοστρατίνας.
1: Ωραία.
0: Είναι πολλά τα έθιμα.
1: Και βέβαια ξεχάσαμε, κυρία Νάπολη, τα βασικά, αυτά που τρώνε, αυτά που ακούνε, αυτά που παίζουν στους γάμους, τα βιολιά, τις
0: γλύρες, τις κουλούρες, αυτές τις εξαιρετικές κουλούρες που είναι ολοκέντητες. Τώρα που κάναμε μία παράσταση με το Λύκειο, μας ήρθαν οι κριτικοί και χόρεψαν.
1: Το καλοκαίρι, λέτε.
0: Ναι. Και έφεραν μαζί τους κάτι εξαιρετικές κουλούρες, τις οποίες προσέφεραν στο Λύκειο σαν δώρο.
1: Πού τις έχετε βάλει, κυρία Ράπολου, στη βιτρίνα σας?
0: Στις βιτρίνες, ναι. Εξαιρετικές κουλούρες, πραγματικά. Αυτές ήταν οι κουλούρες του γάμου.
1: Τα γαμοπύλαφα, έτσι, με το χοντρό,
0: αυτά
1: το κρέας
0: και τα πούμε, θα
1: και
0: πούμε
1: το
0: και όλες τις συνταγές μετά.
1: Και το
0: στην επόμενη εκπομπή έχουμε να πούμε επίσης πάρα πολλά. Αναγκαζόμαστε να διακόψουμε σήμερα, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Στην επόμενη εκπομπή θα τα πούμε όλα αυτά. Από εδώ και κάτω είναι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν θα αναφερθούμε πάλι σε ηθικά έθιμα, πάλι θα αναφερθούμε στην Κρήτη, στις τοπικές ενδυμασίες, στις φορεσιές, στα μαχαίρια, στα εδέσματα, τα οποία συνοδεύουν κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Βοηθήστε με λίγο σε τι άλλο θα αναφερθούμε. Νομίζω σε αυτά.
0: Στο
1: μουσική,
0: κριτικό μαχαίρι που είναι το...
1: Στις Μαντινάδες, λέω,
0: στις Μαντινάδες,
1: τα
0: καλλιέργειες, ασχολίες των κριτικών κατοικών.
1: Αλλά πρέπει να κάνουμε και μια υπέρβαση, κυρία Ράπουλου. Στην τελευταία εκπομπή, θεωρώ, κάτι που δεν κάναμε σήμερα, πρέπει να το έχουμε όλο αυτό συνοδεία κριτικών ποτών.
0: Βέβαια, οπωσδήποτε. Και λοιπόν, θα τα δοκιμάσουμε και θα πούμε στους ακροατές.
1: Και αν βγάλουμε εκπομπή.
0: Για τις ωραίες γεύσεις.
1: Είναι μια άλλη ιστορία. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη κριτικό.
0: Πάντα τον Βαγγέλη, το οποίο, γιατί το επώνυμο, είπαμε, τα έχουμε πει ότι
1: παραπέμπει.
0: Ο Βαγγέλης είναι η ψυχή.
1: Και το επώνυμό του μας παραπέμπει στην Κρήτη. Έχεις ρίζες. Ένα-ένα μας τα λέει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους ακροατές που βρέθηκαν στη συντροφιά μας εδώ στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Τα λέμε σύντομα σε μια δεύτερη αναφορά μας στο νησί της Κρήτης. Εντός ολίγου, καλή συνέχεια.
0: Πάλι εδώ, να είμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε και τη
1: Έτσι,
0: συνέχεια.
1: Λοιπόν.

0: Ήταν η εκπομπή «Λαογραφικές αναφορές» του Λυκείου των Ελληνίδων Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση με τη Γενική Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών είχε στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κατατέθηκαν στη Βουλή δύο αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με το ΝΑΤΟ και τη Γερμανία. Κάηκε το πρωί η ιστορική εινοποιία Χαΐα Κλάου στην Πάτρα σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα κοντά στο νησί Χάργ εν μέσω της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας πάμε στη Ζάκυνθο, το φιόρε του Λεβάντε, για να μάθουμε για την πρώτη Ελληνίδα συγγραφέα, να δούμε, είναι και η πρώτη, την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, η οποία γεννήθηκε γέννημα θρέμα της Ζακύνθου και εκεί απεβίωσε. Το πιο γνωστό της έργο, τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ, είναι η αυτοβιογραφία της, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πολλά έργα της έχουν χαθεί. Τι υπάρχει σήμερα, θα μας μιλήσουν οι άνθρωποι από εκεί. Καταρχάς θα καλωσορίσουμε τον κύριο Πάνο Αμπελά, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος διδάκτορας νομικής, αλλά είναι και ιστορικός με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο ποινικό δίκαιο και ασχολείται με την ιστορική έρευνα και την διαχείριση αρχαιακού υλικού και κυρίως του νησιού του, της Ζακύνθου. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα αρχεία, τις οικογένειες και την ιστορία της Ζακύνθου, την οποία την μελετά συνεχώς. Είναι λοιπόν τιμή και χαρά μας που τον έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας να μας μιλήσει για το τέκνο της Ζακύνθου, την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, αρχές του 19ου αιώνα. Κυρία Αμπελά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγεωργά. Καταρχάς θα ήθελα ολόψυχα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε, προσκαλώντας με στην εξαιρετική εκπομπή σας. Και δευτερευόντως θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιλογή του θέματος που, όπως αναφέρει στην Κοινή Ζωή και το έργο της πρωτοπόρου Ελληνίδα συγγραφέως από τη Ζάκυνθο, της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι θέλουμε να βρίσκουμε προσωπικότητες που δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστές, αλλά έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και έχουν κάπως ξεχαστεί.
1: Εκεί υπάρχει γοητεία, στο άγνωστο.
0: Αυτό που κι εσείς ερευνάτε και αγαπάτε πολύ. Λοιπόν, να δούμε, ποια είναι η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Νομίζω το Μαρτινέγκου ήταν του συζύγου της, αν δεν απατώμε, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τα βιογραφικά της, καταρχάς πριν παντρευτεί.
1: Λοιπόν, συνήθως γίνεται αυτή η παρανόηση. Νομίζουν όλοι ότι το επώνυμό της ήταν Μαρτινέγκου, όμως το πραγματικό της επώνυμο ήταν Μουτζάν. Αυτό συμβαίνει καμιά φορά, αυτά λάθη συμβαίνουν γιατί συνηθίζουμε καμιά φορά εξαιτίας της χρονικής απόστασης που μας χωρίζει από κάποιες προσωπικότητες ή εξαιτίας της σπουδαιότητας καμιά φορά του έργου τους, όπως στην περίπτωση της Μαρτινέγκου, να παρακάμπτουμε και να παραβλέπουμε τα στοιχεία που καλλιέργησαν και δημιούργησαν αυτές τις προσωπικότητες.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια εποχή που η γυναίκα όταν παντρεύεται παίρνει το όνομα του σύζυγου, οπότε ξεχνιέται το πατρικό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και τέτοια στοιχεία, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι η οικογένεια, το κοινωνικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, οι νόρμες της κοινωνίας, της θρησκείας και η θέση του φύλου μέσα στην ίδια την κοινωνία. Λοιπόν, γι' αυτό πριν η αξιότιμη δόκτωρα Πινελόπη Αβούρη προχωρήσει στην ανάλυση του έργου της Μουτζάν, οφείλουμε να σταθούμε σε κάποια κέρια βιογραφικά στοιχεία. Η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Ελισάβετ Μουτζάν βασικά, του Φραγκίσκου και της Αγγελικής Σιγούρου, γεννήθηκε στα στις 2 Οκτωβρίου του 1801, μέσα σε μια πανίσχυρη οικογένεια της Ζακύνθου, την εποχή που το νησί αποτελούσε ισχυρό κομμάτι του πρώτου, ας πούμε, ελληνικού κράτους ή κράτους με ελληνικά στοιχεία της Επτανήσου Πολιτείας, το οποίο ιδρύθηκε σαν προτεκτοράτο της περίεργης αυτής συμμαχίας μεταξύ της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Υψηλής Πύλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον της γαλλικής επέκτασης στη Μεσόγειο.
0: Είναι και μεγάλη καταγωγή από τη μητέρα της, συγγνώμη, είπατε σίγουρο έτσι, είναι πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Η καταγωγή από τη μητέρα της συνδέεται και με την οικογένεια του Άγιου Διονυσίου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Του Δραγανίγου Σιγούρου, η οποία για πολλά χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου των Ευγενών μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή του τόπου, οικογένεια των σιγούρων, διότι όχι μόνο εξαιτίας του πλούτου που είχε στις ωραίες, αλλά και εξαιτίας των διάφορων συμμαχιών που είχε δημιουργήσει μέσα από τους γάμους και τις διπλωματικές επαφές της οικογένειας, οι οποίες ήταν πάρα πολύ στενά συνδεδεμένες με όλη την Ευρώπη. Τώρα, η οικογένεια Μουρθά έλκει την καταγωγή της από την πόλη της Μούρθιας στην Ισπανία, σύμφωνα με τον ιστορικό Λεωνίδα Ζόη. Ήταν γεγραμμένη στο Λίμπρο Ντόρο Τζακίνθου, στη Χρυσόβουλο των Ευγενικών Οικογενειών Τζακίνθου, ήδη από το 1663. Μπορεί να δημιουργηθεί κάποια απορία στον επισκέπτη όταν επισκεφτεί το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακινθίων, στο οποίο υπάρχουν αναρτημένα διάφορα αντίγραφα των οικοσύμων των Ζακινθινών Ευγενικών Οικογενειών, καθώς το κόσμο της οικογένειας Μουρθά είναι το μοναδικό το οποίο μέσα σε ένα έντονο πορφυρό παρασκήνιο υπάρχουν τοποθετημένα τρία κεφάλια Μαυριτανών. Η απεικόνιση των Μαυριτανών επάνω σε εμβλήματα και εικόσημα είναι αρκετά συχνή στη Μεσόγειο, όμως κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Τέτοια περίπτωση μπορούμε να συναντήσουμε στην σημαία της Σαρδινίας, όπου υπάρχει το σχέδιο ενός Μαυριτανού φορώντας μια παντάνα της Κορσικής. Στις Σαρδινίες υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα Μαυριτανών, επίσης με μπαντάνα. Και ο συμβολισμός αυτός έχει τις ρίζες του στις νίκες του Πέτρου της Αραγωνίας εναντίον των Μαυριτανών στην Ισπανία και συγκεκριμένα μετά τη μάχη του Αλκοράς. Εκεί η οικογένεια Μουρθά είχε προγόνους που συμμετείχαν σε αυτές τις μάχες και υιοθέτησαν αυτόν τον συμβολισμό στο κόσμο τους αργότερα. Ο πατέρας της Ελισάβετ, ο Φραγκίσκος, ήταν μία, σύμφωνα με τις πηγές, ιδιαίτερα δύσκολη, αυστηρή, στιγνή, έως και αλλοπρόσελη προσωπικότητα κάποιες φορές, ο οποίος κατάφερε να ανεληφθεί στα αξιώματα της Επτανής Πολιτείας σχετικά γρήγορα, αλλά κυρίως η ανέλυξή του πήρε μεγαλύτερη, ας πούμε, δυναμική όταν μπλέχτηκε και με τους Βρετανούς, διότι αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς μέσα στραγωγικά αγγλόφιλους.
0: Αυτό να συνεπάγουμε ότι είχε δύσκολα παιδικά χρόνια λόγω της προσωπικότητας του πατέρα της ή όχι?
1: Ναι, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια και δεν ξέρω αν αξίζει να σημειώσουμε ένα ιδιαίτερο γεγονός στη ζωή του Φραγκίσκου, όπου βασικά είναι μεταθάνατον, μια μεταθάνατο στιγμή, διότι όταν πέθανε ο Φραγκίσκος, τώρα πάμε λίγο πιο μπροστά, κληροδότησε τη βιβλιοθήκη του στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακίνθου και διέταξε μετά το θάνατό του να κλείσουν ερμητικά τα παράθυρα της οικίας του και να γραφτούν σε καθένα από αυτά το Α και το Ω. Τα γράμματα Α και Ω.
0: Αρχή και τέλος δηλαδή.
1: Αρχή και τέλος. Ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπου μπορούμε να διακρίνουμε και κάποια στοιχεία ψυχασθένειας. Διότι έχουμε αναφορές. Η ζωή, για παράδειγμα, της Ελισάβετ είναι πάρα πολύ σκληρή. Θα σας πει και μεγαλύτερη η ανάλυση, κυρία Βούλη. Ναι. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι η Ελισάβετ είχε από μικρή την επιθυμία να κλειστεί σε μοναστήρι. Να εγκαταλείψει όλα τα ωφέλη, ας πούμε, και τις συνθήκες τις οποίες μεγάλουν. Επιστρέφοντας όμως στη ζωή του Φραγκίσκου, που έχει σημασία για την ζωή της ίδιας της Ελισάβετ, ο Φραγκίσκος γεννήθηκε στις Άγκες στις 22 Μαρτίου του 1769. Ο πατέρας ήταν ο Κάρολος Μουτσάνη και η Ελένη Λογοθέτη, πίσω μεγάλη οικογένεια της Ζακίνθου. Σπούδασε νομικά, το οποίο ήταν σύνηθες για τους γόνους των ευγενικών οικογενειών της Επτανήσου. Και μία από τις πρώτες σαφείς μαρτυρίες για την πολιτική του δράση ανάγεται στο 1803, όταν κατά την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας εμφανίζεται να εκλέγεται γερουσιαστής. Μαζί με τον Ιωάννη Δράκο Μελισσίνο και τον Ιωάννη Γαΐτα. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη ξεκινάει να ανεβαίνει στην ιεραρχία του νησιού. Παρά τις εσωτερικές εντάσεις και τις συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών αριστοκρατικών ομάδων, η Επτάνης Πολιτεία κατάφερε να διατηρήσει δικούς της θεσμούς και διοίκηση μέχρι τη συνθήκη του Τιλσίτ το 1807, όταν τα Ιόνια νησιά παραχωρήθηκαν στη Γαλλία και η Επτάνης ως πολιτεία καταργήθηκε και τα νησιά έγιναν μέρος της Γαλλικής Αυτοκρατορίας. Η γαλλική αυτή κυριαρχία προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα στη Ζάκυνθο. Και ο Φραγκίσκος Μουλθά ήταν ένας από τους κύριους εχθρούς του καθεστώτος. Γι' αυτό τον συναντάμε σε μία λίστα της περίοδου εκείνης, όπου ένας Ζακυνθινός στην υπηρεσία των Γάλλων τον αναφέρει σαν πολύ επικίνδυνο και σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει να, με τη Βρετανία θα πρέπει να τον παρακολουθούμε συνεχώς. Διότι ήταν γνωστό ότι ήθελε να βοηθήσει την Βρετανική επέμβαση στα εσωτερικά της Ζακύνθου. Κάτι που έγινε λίγα χρόνια αργότερα, διότι η αυτοκρατορική γαλλική περίοδος Ζάκυνθου κράτησε μόνο 2 χρόνια, από το 1807 μέχρι το 1809. Ο Φραγκίσκο Μουλθά ήταν μεταξύ αυτών που βοήθησαν την επέμβαση των Γάλλων που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 1809 με ιδιωτικούς στρατούς, με διάφορες υπόγειες ενέργειες, με κατασκοπία κτλ. Τώρα, μετά την επικράτηση των Βρετανών οι Μουτζάν αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Εμφανίζονται να συμμετέχουν πάρα πολύ ενεργά. Χαρακτηριστικό είναι ένα επίσημο μονόφυλλο του 1811, όπου περιλαμβάνεται στην προσφώνηση του εκπροσώπου της τοπικής κυβέρνησης προς τον Άγγλο στρατιωτικό Όσμπορν, το οποίο ήταν αυτός που απελευθέρωσε μέσα εισαγωγικά, γιατί αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός που έδωσαν οι Βρετανοί στην επέμβαση, ήταν απελευθέρωση από τον γαλλικό από τους Γάλλους κατακτητές, όπως ονομάζαν. Και ο Μουτζάς αναφέρεται σαν ένας από αυτούς που είχαν την ιδέα να προσφέρουν ένα χρυσό σπαθί στον Όσβολτ. Μετά το 1816 ο Φραγκίσκος Μουτζά είναι μεταξύ αυτών που αναφέρονται σαν ιδρυτές του φιλαρμονικού συλλόγου της Ζακύνθου και ο οποίος προσέλαβε τον Ιταλό μουσικό δάσκαλο Μάρκο Μπαταζέλ σαν τον μαέστρο. Είναι ο πρώτος τέτοιος σύλλογος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Μουτζάς είχε αποκτήσει μια πάρα πολύ ισχυρή θέση στην κοινωνία, γεγονός που επέτρεπε στην οικογένειά του να έχει μια ιδιαίτερα καλή θέση στην κοινωνία. Αυτή την οικογένεια μεγάλωσε η Ελισάβετ Μουτζά Μαρτινέγκου, σε μια οικογένεια με ισχυρή παρουσία, αλλά και ταυτόχρονα πολύ σκληρή παρουσία, καθώς ο Μουτζά και σαν έπαρχος που εκλέχθηκε από το 1818 μέχρι το 1823 έχει μπλεχτεί σε διάφορες περίεργες υποθέσεις, όπως στην καταδίωξη του πολιτικού του αντιπάλου του Αντωνίου Μαρτινέγκου, ο οποίος αν και αρχικά αναφέρεται σαν στενός του συνεργάτης, μετά ο Μουτζάς επέλεξε την μερίδα του αρμοστήτου Τόμας Μέιτλαντ και ξεκίνησαν να καταστρώνουν ένα σχέδιο πώς θα μπορέσουν να περιορίσουν την δύναμη του Αντωνίου Μαρτινέγκου στην Ζάκυνθο και στα Επτάνησα.
0: Ναι, τα παιδιά του ήταν, πόσα παιδιά είχε? Γνωρίζουμε την οικογένεια, τα αδέλφια δηλαδή της Ελισάβετ, και τι σειρά ήταν η Ελισάβετ στην οικογένεια.
1: Νομίζω ότι αυτά καλύτερα θα σας τα πει η κυρία Βούρη.
0: Ωραία.
1: Αυτό που γνωρίζουμε τώρα για τη ζωή και το έργο της Ελισάβετ Μουτζά Μαρτινέγκου είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε δείξει την κλίση της προς τις τέχνες, προς τα γράμματα, κάτι που μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το έχει πάρει και από τον πατέρα της, γιατί ο πατέρας της ήδη από το 1813 γίνεται μέρος ενός στενού κύκλου των Βρετανικών αρχών που έχουν θέση στις προτάσεις που έφταναν στον Βρετανό βασιλιά για τον ποινικό κώδικα, για τον αστικό κώδικα. Ήταν καλός νομικός για την εποχή του. Τουλάχιστον έτσι μας είχαν τα γράμματα που αντάλλασε με την Βρετανική εξουσία. Όπως είπαμε, η Ελισάβετ Μούζα Μαρτινέγκου είχε την επιθυμία να κλειστεί σε μοναστήρι, όπως έλεγε. Όμως δεν έγινε εφικτό. Ήρθε σε γάμο με τον Νικόλαο Μαρτινέγκο, ένα γόνο μιας άλλης πολύ σπουδαίας οικογένειας για τον Ζάκηθο, και απέκτησαν ένα γιο, τον Ελισαβέτη, ο οποίος έγινε ένας εξαιρετικός ποιητής αργότερα. Έγραψε διάφορα έργα, την αυτοβιογραφία, και μέσα από το λεξικό του ζωή αναφέρονται και διάφορα άλλα έργα τα οποία δεν σώθηκαν από την σεισμοπυρκαγιά του 1953. Δυστυχώς τίποτα δεν σώθηκε. Ο ιστορικός Ντίνος Κονόμος αναφέρει σε διάφορα σημεία στο έργο του ότι αχ, είχα και αυτό το γράμμα της Ελισάβετ Μούζα Μαρτινέγκου, αχ, είχα και αυτό. Και άλλοι πολλοί αναφέρουν διάφορα πράγματα, όμως δυστυχώς δεν επέζησε τίποτα.
0: Μάλιστα. Να είναι αυτό το πρόβλημα με τα αρχεία. Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αρχεία αυτό της Ζακύνθου καταστράφηκε δυστυχώς με τους σεισμούς και την πυρκαγιά που ακολούθησε.
1: Ίσως το σημαντικότερο, διότι μετά τη Σικελία, η οποία αποτελούσε ένα βασικό αρχηγείο των Βρετανικών αρχών, η Ζάκυνθος αποτέλεσε την πρωτεύουσα, ας πούμε, των απελευθερωμένων Ιωνίων, και από εκεί περνούσαν όλη η αλληλογραφία των Βρετανών πριν φτάσει στη Σικελία και μετά στην Αγγλία. Με αποτέλεσμα μπορούμε να καταλάβουμε τον όγκο που είχε συσσωρευτεί από αλληλογραφία, από βιβλία, από διπλωματικά έγγραφα και βενετσιάνικα και από παλαιότερες εποχές, αλλά κυρίως η Βρετανική εποχή είχε αφήσει πάρα πολλά τα οποία καταστράφηκαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στο αρχείο Ζακύνθου παρά μόνο ελάχιστοι κώδικες εκκλησιών. Και
0: ήταν και η εποχή εκείνη που δεν είχαμε τα σύγχρονα μέσα για να μπορέσουν να καταγραφούν και να διασωθούν με κάποιο άλλο τρόπο, έτσι, κύριε Αντωνιάννη?
1: Το μοναδικό που είχαν ήταν η αντιγραφή. Να μπορέσει κάποιος δηλαδή να διαβάσει, γιατί ήταν και δεν μπορούσε να διαβάσει κανείς πολύ εύκολα λόγω της γραφής που ήταν ιδιαίτερη. Γιατί πολλές φορές αυτά τα κείμενα, όταν προέρχονταν από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις της εποχής, η γλώσσα ήταν δύσκολη. Χρησιμοποιούσαν ένα μίξ ελληνικών, ιταλικών και φωνητικής γραφής. Δηλαδή γράφαν όπως μιλούσαν. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν ούτε ωμέγα, ούτε έψιλον γιώτα, ούτε τίποτα. Γιώτα, όμικρον, τα βασικά. Με αποτέλεσμα ένα τέτοιο κείμενο να γίνεται δύσκολο στην κατανόησή του. Στις ανώτερες τάξεις και στα διπλωματικά έγραφα τα περισσότερα ήταν στα τελικά.
0: Ναι, ήταν στην τελική γλώσσα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
1: Θα μιλήσει περισσότερο η κυρία
0: Βούλη. Ναι, τώρα θα την καλωσορίσουμε και θα την παρουσιάσουμε και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, κυρία Μπελά, καλή δύναμη και συνέχεια στις έρευνες που κάνετε. Να μας δώσετε και άλλο υλικό, να σας έχουμε και κοντά μας για κάποιο άλλο θέμα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν ο κύριος Πάνος Αμπελάς, ο οποίος ασχολείται με την Ζάκυνθο, την ιστορική έρευνα και τη διαχείριση αρχαιακού υλικού. Είναι νομικός, υποψήφιος διδάκτορ, ιστορικός, με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο ποινικό δίκαιο κυρίως. και μας μίλησε έτσι κάποια βιογραφικά για τις οικογένειες από όπου κατάγεται η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου και για τον άντρα της τον Μαρτινέγκο, θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά και για τον πατέρα της τον Μουτζάν και την... Και η μητέρα της ήταν το γένος σιγούρου μεγάλες οικογένειες για τη Ζάκυνθο.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Προσωπογραφίες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε την Ζακυνθινή γέννημα θρέμα Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, μία από τις πρώτες, ίσως και την πρώτη Ελληνίδα συγγραφέα των νεότερων χρόνων, αρχές 20ου αιώνα, όπως είδαμε. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο 2 Οκτωβρίου του 1801. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Πινελόπη Αβούρη, η οποία είναι προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Λιθακιά Ζακύνθου, εκπαιδευτικός, θεατρολόγος, διδάκτορ θεατρολογίας, έχει συγγράψει έργα, είναι και συνάδελφος καθότι κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, και στα έργα της και στη διατριβή της έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ένα μεγάλο κεφάλαιο με την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, ο άνθρωπος που μας δίνει τις περισσότερες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν την έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει και να μάθουμε κι εμείς για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Κυρία Αβούρη, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε πολύ καλοί. Την ίδια εποχή με τη Μαρτινέγκου γράφει η Βαθία Καΐρη και το έργο της Νίκη Ράτος. Είναι δύο γυναίκες που γράφουν την ίδια εποχή και βέβαια δεν εκδίδεται καμία τότε.
0: Ναι.
1: Εκδίδονται και οι δύο πολύ αργότερα.
0: Ακριβώς. Και κάποια και χάνονται και έργα τους, έτσι.
1: Η Ελισάβετ χαθήκανε σίγουρα. Mm-hmm. Ελισάβετ, Ελίζα, Μπέτα. Τρία ονόματα. Τη λέγανε Ελίζα όταν τη βαφτίσανε Ελισάβετ, τη λέγανε Ελίζα όταν ήταν μικρή και τη λέγανε Μπέτα όταν μεγάλωσε λίγο παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Χαθήκανε τα έργα της. Ξεκίνησε να εκδίδει ο γιος της ο Ελισαβέτιος και εξέδωσε την αυτοβιογραφία. Μετά κάποια έργα της δοθήκανε στον Κονόμο, και την εποχή που ο Κονόμος είχε κάτι στη Ζάκυνθο και τα ετοίμαζε για έκδοση, έγινε ο σεισμός και τα έργα καήκανε. Οπότε μας σώζεται μόνο ο Φιλάργυρος, ο οποίος δεν είναι μετάφραση του Φιλάργυρου του Μολιέρου. Είναι ένα έργο με το ίδιο, με τον ίδιο τίτλο και με τελείως διαφορετικό θέμα τελικά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό έργα που... δυστυχώς δεν σώζονται. Σώζεται ένα απόσπασμα από τη μετάφραση που έχει κάνει στις Εκέτιδες και κάνα δύο πρόλογοι από έργα που δεν ξέρουμε τι γράφαν τελικά.
0: Εκείνο που είναι γνωστό και που τη βρήκα και εγώ είναι η αυτοβιογραφία της, το οποίο κυκλοφορεί κιόλας, έτσι.
1: Το οποίο κυκλοφορεί και είναι Παναή, για δεν ξέρω εγώ, όταν το διάβασα συγκινήθηκα πάρα πολύ την πρώτη φορά που τη διάβασα την αυτοβιογραφία.
0: Ο κύριος Αμπελάς μας είπε κάποια βιογραφικά της, για την καταγωγή του πατέρα της, είπαμε και για τη μητέρα της από το μεγάλο γένος των...
1: Τον Σιγούρον, ήταν απόγονος της οικογένειας του Αγίου Διονυσίου,
0: ναι,
1: η μητέρα της.
0: Ναι, ακριβώς. Είχε άλλα αδέλφια.
1: Ήταν τέσσερα παιδιά.
0: Και η ίδια ήταν σε ποια σειρά?
1: Ήταν η δεύτερη. Ο πρώτος αδελφός, ο Νικόλαος, ο οποίος σπούδασε στην Ιταλία νομικά όπως και ο πατέρας του. Πέθανε κάποια στιγμή γύρω στο 1848 και τα παιδιά είναι Νικόλαος, Ελισάβετ, Μαρία που είναι η μόνη που έζησε, και ένας μικρούλης ο οποίος πέθανε παιδάκι, δημιουργώντας πολύ μεγάλο συναισθηματικό πρόβλημα στην οικογένεια. Ο Φραγκίσκος Μουτζάν πρέπει να ήταν διπολικός. Γιατί σε μια συνέντευξη που πήρα από τις, όταν έκαναν τη διατριβή από τους τελευταίους απογόνους της οικογένειας, ένα από τα πράγματα που έμαθα δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα ήταν ότι ο Φραγκίσκος Μουτζάν μετά το θάνατο του μικρού του γιου πέρασε ένα διάστημα σε ψυχιατρική κλινική στην Ιταλία. Κάτι που το κρύβανε, καταλαβαίνετε την εποχή, και το κρύβανε σε βαθμό που δεν το ήξερε ούτε η Ελισάβετ, και η οποία θεωρούσε ότι ο μπαμπάς της είχε πάει στην Ιταλία και διασκέδαζε. Το γράφει δηλαδή στην αυτοβιογραφία ότι ο πατέρας μου, ότι εμείς εδώ κλαίμε τον αδελφό μου και ο πατέρας μου είναι στην Ιταλία και διασκεδάζει. Ο πατέρας της ήταν στην Ιταλία στο ψυχιατρικό ίδρυμα. ως διπολικός που προφανώς συνήλθε και επέστρεψε παρόλα αυτά, αλλά ήταν άσχημο για όλη την οικογένεια αυτό, ο θάνατος του μικρού παιδιού. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, με μεγάλη προσοχή. Η Ελισάβετ λοιπόν είναι το δεύτερο παιδί, η πρώτη κόρη. Θυμάμαι που έχει γράψει ότι είχε δυσκολίες με τον πατέρα της. Ισχύει?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μιλάμε για μια εποχή στην οποία τα κορίτσια και οι γυναίκες δεν βγαίνουν από το σπίτι. Αυτό είναι εγγενής δυσκολία. Δηλαδή τα κορίτσια δεν πάνε σχολείο, πρέπει να τους φέρουν δασκάλους στο σπίτι. Και έχει η Ελισάβετ δασκάλους στο σπίτι και μάλιστα πολύ σημαντικούς λογίους της εποχής. Και όπως λέει η ίδια στην αυτοβιογραφία, ο πατέρας της μαθαίνει τελικά. Και η ίδια μετά μαθαίνει γαλλικά και με τη βοήθεια των δασκάλων της, αλλά και μόνη της. Οπότε μιλάει τρεις γλώσσες. Και όταν ο πατέρας της και ο αδελφός της είναι στην Ιταλία, τους γράφει και τις στέλνουν τα βιβλία που θέλει. Όπως επίσης έχει πλήρη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του σπιτιού, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει να διαβάσει. Mm-hmm. Η δυσκολία είναι το ότι δεν βγαίνει από το σπίτι. Κάτι που δεν ήθιστε να το κάνουν οι γυναίκες. Τέλος πάντων, κάποιες γυναίκες εκείνη την εποχή έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα πιο προοδευτικά σπίτια. Το σπίτι των Μουτσάδων δεν είναι προοδευτικό. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η ρόλη στην οικογένεια Μουτσά. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος αδελφός του μπαμπά της, ο Αντώνιος, ο οποίος είναι ο οικονομικός διευθυντής, να το πω έτσι. Αν ήταν εταιρεία, αυτός θα ήταν οικονομικός διευθυντής. Ο μπαμπάς της είναι ο πολιτικός της οικογένειας, είναι αυτός δηλαδή που προσπαθεί να ανεβάσει την οικογένεια κοινωνικά. Η γιαγιά, η μητέρα του μπαμπά της και του θείου της, έχει τον έλεγχο του σπιτιού και η μαμά της έχει ως υποχρέωση να φροντίζει τα παιδιά. Είναι παντελώς ξεκάθαρη η ρόλη μέσα στο σπίτι. Και βέβαια όταν η Ελισάβετ αρχίζει να δείχνει πόσο πολύ θέλει να μορφωθεί, υπάρχει δυσκολία στη μόρφωσή της, όχι επειδή δεν έχει μάνα της λεφτά για να πληρώσει δασκάλους, αλλά επειδή δεν βγαίνει από το σπίτι, δεν μπορεί να επιλέξει δασκάλους. Οπότε εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Ποιος θα είναι ο δάσκαλος, τι δάσκαλος θα είναι. Και υπάρχει μια δυσπραγία σε αυτό. Βρίσκουν δασκάλους τελικά, αλλά η δυσκολία είναι σε αυτό. Στο ότι δεν μπορεί να βγει από το σπίτι η μαμά και να πάει να επιλέξει. Πρέπει να φέρουν τους δασκάλους οι οποίοι είναι κληρικοί στο σπίτι, να δουν αν τους κάνουν και να τους κρατήσουν ή να μην τους κρατήσουν. Είναι μια άλλη εποχή. Και στα σπίτια που κρατάνε το παλιό ήθος, έτσι το λέει η Ελισάβετ, τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι δύσκαμπτα. Αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικά όσο τα φανταζόμαστε. Μου έλεγε κάποια στιγμή ένας φίλος που προέρχεται από την οικογένεια Ρώμα ότι μία από τις μεγάλες ηλικίες θείες του, η οποία ήταν Κουτούβαλη. Η Κουτούβαλη είναι μια οικογένεια η οποία είχε συμμετέχοντες στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, από τις πιο σημαντικές δηλαδή οικογένειες του Ιακύνθου, ότι η Γιωβάννα Κουτούβαλη έμεινε κλεισμένη στο σπίτι από το θάνατο του γιού της για 50 χρόνια. Είχε όμως αυτά τα 50 χρόνια ανοιχτό φιλολογικό σαλόνι. Εκείνη δεν βγήκε από το σπίτι ποτέ, έρχονταν όμως κόσμος και είχε κοινωνική ζωή. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γινόταν και στο σπίτι των Μουτσάδων όταν ήταν ο μπαμπάς την καλή του φάση, γιατί ξέρουμε, και το ξέρουμε και από την αυτοβιογραφία, ότι έπαιρνε τα παιδιά και τη γυναίκα του και τους πήγαινε διακοπές στα πηγαδάκια που είχαν σπίτι. Άλλωστε εκεί συνέβη και το δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Ελισάβετ, που είναι ότι η Ελισάβετ ερωτεύτηκε γύρω στα 14, αλλά ερωτεύτηκε το λάθος άνθρωπο. Ερωτεύτηκε κάποιον ο οποίος ήταν σέμπρος. Σέμπρος από το Σέμπερ πάντα, είναι ο αιώνιος αγρολήπτης. αυτό που λέμε εμείς, που θα λέγαμε σε άλλη διάλεκτο, δουλοπάρικος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τους το είπε γιατί ήταν αθώα και την κλειδώσανε σπίτι. Την κλειδώσανε κανονικά και την κλειδώσανε για πάρα πολλά χρόνια. Διότι αυτό που έκανε ήταν, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να της επιτρέψουν να πάρει τον αγρότη. Ήταν εκτός της πραγματικότητάς τους. Και από εκεί και μετά αρχίζει να αισθάνεται έγκλειστη, αρχίζει να θέλει να φύγει και αρχίζει να λέει ότι ή να πάω σε μοναστήρι ή να πάω να ζήσω κάπου μόνη μου. Τέλος πάντων, όλη της η διάθεση είναι μια φυγή, μια διάθεση τεράστια φυγής, γιατί έχει ματαιωθεί. Και το ότι έχει ματαιωθεί, ειδικά όταν είσαι έφηβη και είσαι και ρομαντική, είναι μεγάλο πράγμα. Αυτά τις κάνανε οι μουτσάδες, και οι οποίοι αντιδράσανε άσχημα, όχι άσχημα, αρνητικά στο ότι ήθελε να πάει σε μοναστήρι. Μάλιστα της το είπε ο πατέρας της πολύ ξεκάθαρα, ότι για να πας σε μοναστήρι, το οποίο να το θεωρώ εγώ καλό, θα πρέπει να πας σε μοναστήρι μέσα στο κάστρο. Και δεν έχω καμία διάθεση να βλέπω τα μούτρα των Εγγλέζων όταν θα μπαινοβγαίνω στο κάστρο για να σε δω. Δεν θέλανε να την κλείσουν σε μοναστήρι, θέλανε να την παντρέψουν, θέλανε να ζήσει μια όσο το δυνατόν φυσιολογική, στα δικά τους τα μέτρα, ζωή.
0: Και αυτό έγινε τελικά, έτσι.
1: Και αυτό έγινε τελικά, εντάξει, ήταν δυστυχές το τέλος, αλλά αυτό ήταν και αυτό ίδιον της εποχής. Δηλαδή, πέθανε μετά τη γέννα, προφανώς από σιψεμία, αλλά αυτό δεν μπορούσαν να το ελέγξουν οι δικοί της. Αλλά παρόλα αυτά την παντρέψανε, και μάλιστα επειδή ήταν σκημούλα εδώ που τα λέμε, της δώσανε τεράστια πρίκα. Διότι ο Μαρτινέγκος, ο Νικόλος Μαρτινέγκος, που ήταν ενδεδειγμένος γαμπρός, ζήτησε τεράστια πρίκα για να την πάρει. Και μάλιστα το λέει στην αυτοβιογραφία ότι γίνανε πάρα πολλές, πώς το λένε, πάρα πολλά παζάρια σε αυτή την ιστορία, μέχρι τελικά να γίνει αυτός ο γάμος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να την ερωτεύτηκε, διότι έδωσε το όνομά της στο γιο του, ήταν ένα αγόρι που το λέγανε Ελισαβέτιο, και επίσης αυτό το αγόρι έφαγε την ενοχή σε όλη του τη ζωή, ότι ήταν η αιτία που χάθηκε η μάνα του.
0: Όταν λέτε έφαγε την ενοχή, τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Κυρίες Μίκα, έτσι, οι οποίες μου μιλήσανε για την περίοδο αυτή, είναι οι επιζούσες της οικογένειας της Μαρτινέγκου. Λένε ότι ο πατέρας του τον μάλωνε, τον Ελισαβέτιο, λέγοντάς του ότι εσύ φταίς, γεννήθηκες εσύ και πέθανε η μάνα σου, άρα φταίς. Αυτό φαίνεται και στον πρόλογο της αυτοβιογραφίας που λέει ότι διατελεί εν σκότη, ζει στο σκοτάδι. Ότι χάθηκες εσύ, μανούλα μου, που ήσουν το φως, και εγώ είμαι σε ένα μόνιμο σκοτάδι. Το παιδί έχει περάσει πολύ άσχημα παιδικά χρόνια.
0: Και το όνομα Ελισαβέτη δεν το έχουμε συναντήσει πουθενά. Υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει.
0: Α, ναι.
1: Δεν υπάρχει το όνομα της μάνας του. Του έδωσε το όνομα της μητέρας του.
0: Πρώτη φορά το ακούω και εγώ, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Το έδωσε το όνομα της μητέρας του και τον υποχρέωσε να του υποσχεθεί ότι τα κομμάτια εκείνα από τα χειρόγραφα που φύγουν την τιμή της Ελισάβετου δεν θα δημοσιευτούν. Τα οποία κομμάτια ποια ήταν? Ήταν αυτή η εφηβική ιστορία του έρωτα, η οποία έχει φύγει από την αυτοβιογραφία. Ήταν ένα κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να γράφει για μία θεία της, η οποία είχε μια ρομαντική ιστορία κι αυτή. Εκεί ήταν ένας πολύ πιο άγριος μπαμπάς, διότι τον έσπαξε τον επίδοξο εραστή και της έκανε δώρο το κεφάλι του. Οπότε η κοπέλα τρελάθηκε. Και επίσης πρέπει να είναι ένα κομμάτι που αφορά μια ξαδέλφη, το θάνατο μιας ξαδέλφης της, της Αγγελικής Κιβετού, το οποίο όπως φαίνεται στην αυτοβιογραφία δεν είναι πολύ σαφές. Αυτή ήταν παντρεμένη στην Κεφαλονιά, ήρθε διακοπές στη Ζάκυνθο, πέθανε και δεν αφήσαν την Ελισάβετ να την δει, ούτε καν να την δει. Να πάει να κλάψει αυτό στο ξενύχτη που κάνανε εκείνη την εποχή στους για νεκρούς.
0: Άρα μέσα από την, αυτά που μας λέτε, βέβαια τα βρήκατε στην έρευνα και τα έχετε στο βιβλίο, έτσι. Ναι. Μαθαίνουμε και πώς λειτουργούσε η τοπική κοινωνία αρχές του 20ου αιώνα.
1: Αρχές
0: του 19ου αιώνα, συγγνώμη.
1: Αρχές του 19ου.
0: Ναι, αρχές του 19ου.
1: Ήταν τα πράγματα ζόρικα. Δεν ήταν για όλες όμως. Δηλαδή υπήρχαν γυναίκες οι οποίες κάναν ταξίδια στο εξωτερικό, βγαίνανε, δεν βγαίνανε στο δρόμο. Αλλά είχαν πολύ πιο ανοιχτή ζωή από αυτή που είχε η Μαρτινέγκου. Η οποία Μαρτινέγκου, η Έρμη, ονειρεύεται να φύγει από το σπίτι, να πάει στη Βενετία και να εκδώσει τα θεατρικά της έργα. Το όνειρό της είναι δηλαδή να δει τα έργα της να παίζονται και να τα δει εκδομένα.
0: Ξέρουμε ποια έργα έχει γράψει? Έχουν χαθεί από ό,τι μας είπατε.
1: Έχουν
0: αλλά...
1: χαθεί.
0: Ναι,
1: έχουν...
0: αλλά να έχουμε μια πληροφορία κάποιων ονομάτων, τι περιείχαν.
1: Τι περιείχαν δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι έχει κάνει κάποιες μεταφράσεις και δεν έχουμε και ιδιαίτερους τίτλους. Δεν, να σας πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα ποτέ να βρω τους τίτλους. Ξέρω ότι υπάρχει ένα απόσπασμα της μετάφρασης των Κερυτιδών που έχει κάνει. Γιατί, και ξέρω επίσης ότι λογικά θα πρέπει στο κληροδότημα Κουμούτου να υπάρχουν και άλλα θεατρικά της έργα, γιατί γράφει στην αυτοβιογραφία ότι αυτήν την είχε βαφτίσει ο Αντώνιος Κουμούτος, ο πρίγκιπς της Ιωνίου της Πτανής Πολιτείας. Λοιπόν, λέει κάπως στην αυτοβιογραφία ότι όταν τελείωνε ένα έργο το έδινε στον ονό της. Όταν όμως ο Δημήτρης Σορβενιτάκης έκανε την καταλογογράφηση του αρχείου Κουμούτου, δεν βρεθήκανε τα έργα. Και τότε που την έκανε, τον είχα πάρει τηλέφωνο και τον είχα ρωτήσει και μου είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι βρήκε τους φακέλους άδειους. Τι έχει γίνει, ποιος έχει πάρει τα έργα της και πότε θα εμφανιστούν, δεν ξέρω. Πάντως θα πρέπει λογικά να υπάρχουν 2-3 έργα ακόμη, τα οποία θα ήταν ευχής έργο να εμφανιζόντουσαν, γιατί κρίνοντας από το φιλάργυρο ο οποίος υπάρχει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γράφει. Ο φιλάργυρος είναι μια κακή περίπτωση ανθρώπου, είναι παντρεμένος, έχει πάρει μια πρικούσα και μάλιστα μια πρικούσα χωρίς οικογένεια, την οποία καταπιέζει πάρα πολύ και μαζί με αυτήν καταπιέζει και το γιο του. Τους στερεί φαγητό, τους στερεί ρούχα και σίγουρα διασκεδάσεις. Φέρεται σκιά στους υπηρέτες του σπιτιού και όλο του το ζητούμενο είναι να πολυστεύει τα χρήματα που έχει στην κασέλα του, στο χρηματοκιβώτιό του. Κάποια στιγμή ο γιος του γνωρίζει αποκτά ένα φίλο ο οποίος είναι ναυτικός και ο οποίος τον πείθει να κλέψουν τα χρήματα του μπαμπά και να την κοπανίσουν, να φύγουν από τη Ζάκυνθο, να πάνε να ζήσουν αλλού. Παράλληλα η σύζυγος του φιλάργυρου, η Μέλουσα, η οποία έχει απογοητευτεί και από το γιο της, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το σπίτι και για εκείνην, και από το σύζυγό της, ο οποίος είναι κακός, αποφασίζει να πάει σε μοναστήρι. Εκεί μπαίνει στη μέση μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει εκείνη την εποχή στην Ζακυνθινή, στην επτανησιακή νομοθεσία, η οποία είναι η εξής. τον έλεγχο των χρημάτων μιας γυναίκας τον έχει ο σύζυγός της, αλλά εάν εκείνη φύγει και πάει σε μοναστήρι, τον έλεγχο μετά τον έχει το μοναστήρι. Η ίδια δεν μπορεί να τον έχει ποτέ. Οπότε με το που φεύγει μέλουσα από το σπίτι και πάει σε μοναστήρι, έρχονται ο επιτετραμένος του μοναστηριού και ζητάει την πρίκα της. Mm. Οπότε πάβει ο φιλάργυρος να έχει το μπακτολό χρημάτων που είχε. Εκ παραλλήλου ο γιος καταφέρνει και του κλέβει τα χρήματα και φεύγει και ο φιλάργυρος μένει μόνο και φτωχός ξαφνικά.
0: Άρα έχει δράση και ενδιαφέρουσα δράση για ένα θεατρικό που το καθιστά επιτυχημένο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει και κωμικά στοιχεία, έχει με κάποιους διαλόγους με τους υπηρέτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαριτωμένοι. Έχει ανέβει, κάποια στιγμή ανέβηκε και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση που του είχε γίνει, αλλά είναι ένα έργο που δεν έχει παιχτεί πολλές φορές δυστυχώς.
0: Γιατί δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, να υποθέσω.
1: Γιατί είναι 19ος αρχές και τα έργα δεν είναι γνωστά. Mm-hmm. Γιατί ο Νικήρατος που είναι της ίδιας εποχής έχει ανέβει, εγώ δεν έχω ακούσει να ανεβαίνει ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Κυκλοφορεί αυτό το έργο, κυρία Βούρη.
1: Αυτό το έργο το είχε εκδώσει ο Μπουμπουλίδης αρχικά. Η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ εκδόθηκε αρχικά από το γιο της. Mm-hmm. Μετά τον ξαναεκδόθηκε από έναν αριστερό διανοούμενο και τότε η πάρα πολύ συντηρητική οικογένεια Σιγούρου επενέβη και έδωσε στον Μπουμπουλίδη, που ήταν αντιστοίχως συντηρητικός, τον φιλάργυρο. Οπότε ο Μπουμπουλίδης εξέδωσε το φιλάργυρο και μετά τον ξαναεξέδωσε τον φιλάργυρο κάποια στιγμή ο Πούχνερ, ο πολύ γνωστός θεατρολόγος. Έχει εκδοθεί δύο φορές. Δεν ξέρω του Μπουμπουλίδη η εκδοχή, προφανώς και δεν κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν

0: Όπως μας το παρουσιάσατε, ναι, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να μας διαβάσετε και κάτι. Θα ήταν καλό για να δούμε και τη γλώσσα της Ελισάβετ.
1: Για να δούμε.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ναι, μα.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείται, αγαπητοί ακροάτες, Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Ζάκυνθος 1801-1832, θα το δούμε και στη συνέχεια, φεύγει από τη ζωή μετά την γέννηση του γιού της Ελισαβέτιου, που ο άντρας της, ο Μαρτινέγκος, δίνει το όνομα της αποθανούσας συζύγου του, της Ελισάβετ, ένα όνομα αντρικό που το συναντάμε, τουλάχιστον όπως μας είπε και η κυρία Βούρη, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μας έχει... Η αυτοβιογραφία της είναι η πιο γνωστή, όμως και ο Φιλάργυρος έχει διασωθεί, ένα έργο θεατρικό, ότι μας παρουσίασε η κυρία Βούρη το περιεχόμενο, το οποίο πραγματικά μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και θα θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε, γιατί έχει πολλά στοιχεία που κρατάει τον θεατή, από ό,τι κατάλαβα, νεγρηγόρση και με ενδιαφέρον, και τον ευχαριστεί κιόλας, γιατί έχει και κάποια έτσι στοιχεία σατυρικά, αν κατάλαβα καλά, έτσι κυρία Βούρη.
1: Και σατυρικά και κοινωνικά, κοινωνικο-επαναστατικά για την εποχή. Mm. Υπάρχει μια σκηνή ανάμεσα στο Σέλιμο και σε έναν χωρικό, ο οποίος χωρικός του έχει πουλήσει τη σταφίδα του και τον έχει κοροϊδέψει ο Σέλιμος στα χρήματα, οπότε πάει και του ζητάει τα χρήματα που του χρωστάει. Είναι πάρα πολύ προοδευτική η Ελισάβετ για την εποχή της, σε όλα της.

0: Λοιπόν, μου ζητήσατε να σας διαβάσω απόσπασμα και το βρήκα. Είναι, αρχικά θα διαβάσω ένα μονόλογο της Μέλουσας από την αρχή του έργου. Μέλουσα είναι η πρωταγωνίστρια, η οποία σιδερώνει και μιλάει μόνη της. «Ω της δυστυχίας μου, εκουράστηκα. Ετύχαινε ποτέ μια γυναίκα ως σαν εμένα, με τόση πρίκα, με τόσα καλά, να κάνει τέτοιες δουλειές? Φωτιά να κάψει τον προξενητή. Φωτιά να κάψει εκείνον όπου έγινε αφορμή να μπω εγώ εδώ μέσα. Να λάβω δια άντρα μου άνθρωπον τόσο φιλάργυρον. Αλίμονο. Αφού τον πήρα, ποτέ δεν χάρηκα. Ποτέ κι εγώ δεν έλαβα μια ευχαρίστηση, μια ξεφάντωση, μια μικρή ειδονή. Αλλά πάντα ύβρις, στεναχώριες, εξέτασες και εις το φαΐ και εις το πιωτόν και εις την εντυμασίαν. Αχ, της δυστυχίας μου. Ποτέ κι εγώ, δεν λέγω τώρα όπου είμαι σχεδόν γραία, αλλά και νέα όπου είμαι, όπου ήμουν, έκαμα ένα ρούχο όμορφο. Πότε κι εγώ ευγήκα από το σπίτι στολισμένη καθώς μου έπρεπε. Αλλά τι στοχάζω με τα αυτά. Αχ, τα αυτά δεν είναι τίποτες μπροστά άλλα. Αυτός, φοβούμενος την εξοδίαν, άφηκε χωρίς μια καλή ανατροφή των μοναχών ιώνων που έχω, τον οποίον γλίγορα θέλει δω εις κακές στράτες, τον οποίον η φιλαργυρία του ανδρός μου γρήγορα θέλει τον κρεμνήσει εις αρσωτίαν, θέλει σταθεί αιτία του αφανισμού του. Αυτός από το φόβο του, μήπως και ήθελε του ζητήσω κανένα τάλιρο δια να δώσω ψυχικών, δεν θέλει να εμβαίνει στο σπίτι μήτε παπάς. Ο συφορά μου, με τούτο το σκύλο έχασα, δια να πω έτσι, τη ζωή μου και κινδυνεύω να χάσω και την ψυχή μου. Αλλά όχι, όχι, δεν γίνεται, εγώ δεν του επολύθηκα δια σκλάβα. Είμαι έρμη, δεν έχω κανένα συγγενή, αλλά έχω τόσα σπίτια, τόσα καλά και δεν θέλει μου λείψει τίποτες. Θέλει έρθει εορτή σου, κακότατε, σέλιμε. Τα δίκαιά μου είναι μεγάλα και μήτε το εξωτερικόν, μήτε το εσωτερικόν θέλει μου τα αποβάλωση».
1: Είναι μια γλώσσα της εποχής, η οποία όμως είναι κατανοητή και σήμερα. Είναι εύκολη.
0: Είναι εύκολη γλώσσα και είναι εύκολο να την... εντάξει, όταν κάποιος δεν το κάνει πρίμα βίστα όπως το κάνω εγώ τώρα, να τη λιάνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Θέλετε να σας πω και ένα κομματάκι ανάμεσα στους δύο υπηρέτες?
1: Βεβαίως, γιατί για την Ελισάβετ Μουτζάν μιλάμε και το έργο της. Και το έργο της πρέπει να παρουσιαστεί. Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είναι Τίλεσσα και Πρόθυμος οι υπηρέτες. Ο Πρόθυμος είναι πιτρικάκος και άτακτος. Τίλεσσα. «Μωρέ Πρόθυμε, μωρέ, κόψε το λαιμό σου, ξεσφαγή σου και φέρε μου το νερόν. Κοίτα τον εκεί, κοίτα τον. Αχ, όχι, όχι, δεν έχεις και βασταμόν. Τι σου έκαμα, κυράτσα, και δεν έχω βασταμόν?» Τίλεσσα. «Ναι, δεν έχεις βασταμόν, δεν έχεις υποθερμόν. Εγώ σε στέλνω εις την αυλή να μου φέρεις τίποτες και εσύ πηγαίνεις και τα βάνεις, πότε με τα σκυλιά, πότε με το γαϊδούρι, πότε με τις κότες, πότε μένα, πότε μάλλον, και δεν με κάμνεις την κακομήρα να με σε καρτερώ με τα χέρια σταυρωμένα». Πρόθυμος. «Ω ψέμα, ψέμα, ψέμα μεγάλο ως σαν το βουνό του Σκοπού». Τίλεσσα. «Όπου να πέσει και να σε πλακώσει. Δεν σε έστειλα τώρα δά για το νερό και εσύ πήγες και τραβούσες την ουρά του γαϊδάρου?» Πρόθυμος. «Έτσι ήθελα και έτσι θέλω». Τίλεσσα. «Κόμπος και φιλιά στο λαιμό σου. Εις τον δικό σου, εις τον δικό σου», της απαντάει ο Πρόθυμος. Τίλεσσα. «Σκάσε βρωμά άνθρωπε». Πρόθυμος. «Να σε φάγει βρωμά γυναίκα». Τίλεσσα. «Σοπαίνεις παλιοβουνίσια». Πρόθυμος. «Σοπαίνεις παλιοκαμπίσια». Τίλεσσα. «Τώρα με κάμνεις και σου δίδω με την κουτάλα». Πρόθυμος. Δώσε μου και εγώ σου δίνω με τούτη». Και παίρνει την πυροστιά.
1: Μάλιστα. Μας δείχνει και τον τρόπο πειράγματος της εποχής εκείνης και τις εκφράσεις που έχουν. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή για την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου.
3: Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
9: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Παρακολουθείτε τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στην Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκο, μία από τις πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς της νεότερης εποχής βέβαια, αρχές 19ου αιώνα. Η άλλη είναι η Ευανθία Καΐρη, όπως μας είπε η κυρία Πινελόπη Αβούρη, που την έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος και μας έχει δώσει στοιχεία, και δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη από ό,τι καταλάβαμε, κυρία Βούρη. Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να βρεθούν και στην συνέχεια και να ολοκληρωθεί η έρευνα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, πάντα ελπίζουμε ότι αν, όπως ανοίγονται σιγά σιγά με τη Ζάκυνθο, υπάρχει το εξής πρόβλημα, τα αρχεία καήκανε.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι αρχεία έχουν μείνει σε σπίτια.
0: Ακριβώς, αυτά τα ιδιωτικά σπίτια που αναφέρατε, αλλά είναι σπίτια τα οποία έχουν όμως αρχεία.
1: Είναι σπίτια τα οποία έχουν αρχεία και σιγά σιγά τα δίνουν στις βιβλιοθήκες και, και στο Μουσείο Σολομού. Οπότε πάντα ελπίζουμε ότι θα βρούμε καινούργια στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Θα βρούμε και άλλα έργα, θα βρούμε πραγματάκια. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει, αλλά επειδή περνώντας τα χρόνια όλο και κάτι βγαίνει προς τα έξω, ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν πράγματα.
0: Έχετε τοπικό θεατρικό σύλλογο στη Ζάκυνθο?
1: Πολλούς. Στη Ζάκυνθο έχουμε πολλές θεατρικές ομάδες, αλλά προσπαθούν να ανεβάζουν έργα σύγχρονα, να είναι πιο... Τέλος πάντων, έχουν μία τάση οι περισσότερες θεατρικές ομάδες να θέλουν να κάνουν σύγχρονα πράγματα και να μην σκύβουν τόσο πολύ στην παράδοση. Αυτοί οι οποίοι σκύβουν προς την παράδοση ανεβάζουν ομιλίες. Οι ομιλίες είναι το λαϊκό θεατρικό είδος.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι 15 σύλλαβος.
0: Ναι, το αρχαίο στυλ.
1: Ήθελα να σας σχολιάσω κάτι για αυτό που σας διάβασα. Είναι δύο κομμάτια που είναι πολύ ενδιαφέροντα στο διαλογό τους, πραγματολογικά ενδιαφέροντα πέρα από το αστείο τους. Της λέει ότι, του λέει η Τίλεσσα του πρόθυμου, ότι τα ψέματά του είναι μεγάλα σαν το βουνό του σκοπού.
0: Mm-hmm.
1: Ο σκοπός είναι ένα πολύ ψηλό βουνό για μας στη Ζάκυνθο, αλλά δεν είναι καμιά εκατοστή μέτρα ψηλό. Δεν,
0: δεν έχετε βουνά. Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς εμείς δεν έχουμε βουνά, οπότε mm-hmm. του φαίνεται ο σκοπός τεράστιος ως βουνό. Και επίσης αυτό που του λέει η Τίλεσσα, το να σου πέσει το βουνό στο κεφάλι. Είναι ο φόβος των Ζακυνθινών, έτσι. Είναι ο φόβος μας για τους σεισμούς. Είμαστε σε μια πάρα πολύ σεισμογενή, ζούμε σε ένα πολύ σεισμογενές νησί. Και αυτό βγαίνει στο έργο της, βγαίνει και στην αυτοβιογραφία. Κάποια στιγμή περιγράφει σεισμό στην αυτοβιογραφία και φαίνεται πόσο πολύ τους φοβάται η Ελισάβετ τους σεισμούς. Το άλλο πράγμα που ήθελα να σχολιάσω είναι το παλιοβουνίσια, παλιοκαπίσια.
0: Ναι.
1: Πέραν του ότι στα βουνά μας μένουν δυο λογιών άνθρωποι, μένουν οι αυτόχθονες, τους οποίους δεν κατάφεραν να βρούνε οι πειρατές ποτέ, οπότε έχουμε αυτόχθονες στα βουνά. Αλλά εκτός από αυτόχθονες έχουμε και κόσμο ο οποίος τον έχουν φέρει Βενετή από περιοχές που έπρεπε να τις αδειάσουν λόγω του ότι γινόντουσαν επαναστάσεις. Ας πούμε το επώνυμο Λιβέρης στη Ζάκυνθο είναι η Λίμπερη της Κατάνης.
0: Mm.
1: Η απελεύθερη της Κατάνης, οι οποίοι έπρεπε να φύγουν και ήρθαν στη Ζάκυνθο ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς και κατοικήσαν στα βουνά. Καμπίσχοι είναι αυτοί που ήρθαν στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος είχε αδειάσει ένα διάστημα, δηλαδή όταν αγόρασαν οι Βενετοί τη Ζάκυνθο, βρήκανε 100 οικογένειες και αυτές οι 100 οικογένειες μάλιστα ψηφίσανε αν θέλουν τους Βενετούς. Ψηφίσανε προφανώς ναι, γιατί θέλανε την προστασία του ναυτικού, του Βενετικού. Όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της Ζακύνθου είναι φερτοί. Είναι είτε Ιταλοί που ήρθαν στην πρόσκληση που έκαναν οι Βενετοί στην Ιταλία, είτε Έλληνες που ήρθαν από την Ελλάδα, από την πρόσκληση των Βενετών στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ βουνών και κάμπου.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης υπάρχει και διαφορετική προφορά. Δηλαδή αυτό που είναι γνωστό για την προφορά μας των Ζακυθινών, ότι τονίζουμε στην παραλίγουσα. Δεν λέμε καμπαναριά, λέμε καμπαναρία, δεν λέμε γροθιά, λέμε γροθία. Αυτό ισχύει στον κάμπο. Στα βουνά τονίζουν τα πάντα στη λίγουσα και γι' αυτό έχουμε και χωριό Μαριές. Το χωριό Μαριές είναι οι Μαρίες. Είναι η Μαρία η Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή, οι οποίες υποτίθεται ότι μας διδάξανε το χριστιανισμό. Αυτός είναι η παράδοσή μας εμάς για το πώς διδαχτήκαμε το χριστιανισμό, είναι ότι μας τον διδάξανε οι δύο Μαρίες.
0: Παλαιοχριστιανική παράδοση στη Ζάκυνθο.
1: Ναι. Και νομίζω από τις ελάχιστες περιοχές που η παράδοση τους λέει ότι διδάχτηκαν το χριστιανισμό από γυναίκα.
0: Ναι. Ισχύει. Στην πορεία τους προς Ρώμη αυτό. Ναι.
1: Στην πορεία τους προς Ρώμη σταματήσανε στη Ζάκυνθο. Μάλιστα υπάρχει και ένα στο χωριό Μαριές, στη θάλασσά του, η οποία δείχνουν σε ένα βράχο το πάτημα της Μαγδαληνής. Αυτή είναι η παράδοσή μας εμάς για το πώς γίναμε χριστιανοί.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι Μαριές, δεν είναι Μαρίες.
0: Ναι.
1: Είναι η διαφορά μας ανάμεσα στα βουνά και στον κάμπο.
0: Και αυτό ισχύει και σήμερα ή έχουν ισοπεδωθεί τα πράγματα στην ομιλία?
1: Κοιτάξτε, έχουν ισοπεδωθεί αρκετά. Οι παλιότεροι οι οποίοι μιλούσαν διάλεκτο, δεν ζουν πια. Οι υπόλοιποι την ξέρουμε, την καταλαβαίνουμε, δεν τη μιλάμε. Η διάλεκτος έτσι όπως ήταν, στο επακρόν θα τη βρείτε στο Σοπρακόβητο του Ρώμα.
0: Ναι.
1: Όπου η γλώσσα είναι δύσκολα κατανοητή, γιατί είναι μισά ιταλικά.
0: Ναι. Κάτι που το συναντάμε βέβαια σε όλα τα νησιά του Ιωνίου, Κέρκυρα και Κεφαλονιά κυρίως.
1: Σε όλα τα νησιά. Απλώς όλα τα νησιά τώρα μιλάνε πολύ πιο κατανοητά ελληνικά.
0: Η Ελισάβετ όμως Μουτζάν Μαρτινέγκου, η γλώσσα όπως μας την διαβάσατε είναι πολύ κατανοητή. Δεν έχει ιδιωματισμούς ακυμφινούς έντονους.
1: Γράφει πάρα πολύ στρωτά για την εποχή και το κάνει νομίζω πολύ συντεταγμένα, επειδή θέλει τα έργα της να παιχτούν. Δηλαδή αυτή γράφει με την βλέποντας μπροστά της παράσταση. Οπότε για να είναι παίξιμα τα έργα πρέπει να είναι η γλώσσα στρωτή. Είναι φοβερή η αίσθηση θεατρική που έχει και τώρα το λέω σαν θεατρολόγος αυτό. Η αίσθησή της για το πώς πρέπει να είναι ο διάλογος για να μπορεί να τον παίξει ο ηθοποιός είναι φοβερή. Ήταν όντως πάρα πολύ ταλαντούχα. Ήταν ένας φοβερά αξιόλογος άνθρωπος η Ελισάβετ. Δυστυχώς έζησε σε μία εποχή που δεν βοηθούσε τις γυναίκες να κάνουν αυτά που ήθελαν. Αυτή ήταν η δυσκολία της.
0: Και μορφώθηκε με δυσκολία από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν μορφώθηκε με δυσκολία. Η δάσκαλή της ήταν η πιο αξιόλογη από τους πολύ αξιόλογους λογίους της εποχής της.
0: Θέλετε να μας τους
1: βρούνε.
0: Θέλετε
1: γιατί
0: να μας τους
1: έβγαινε από το σπίτι.
0: Να θέλετε να μας τους αναφέρετε, μας είπατε χωρίς να μας πείτε τα ονόματά τους.
1: Σας τα είπα χωρίς να σας αναφέρω τα ονόματα, γιατί δυστυχώς δεν τους θυμάμαι και δεν προετοιμάστηκα για κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λένε προετοιμάστηκα για άλλα πράγματα, γιατί ας πούμε έψαξα και βρήκα τον τρόπο που διηγείται η Γιαννοπούλου Μηνώτου την ιστορία της θείας. Αν σας ενδιαφέρει να σας την πω.
0: Πολύ ευχαρίστως. Πάντως εγώ στην προετοιμασία μου είδα ότι ένας πρώτος της δάσκαλος ήταν ονόματι Δημάδης από την Κωνσταντινούπολη. Ερχόντουσαν δάσκαλοι από την Κωνσταντινούπολη. Ο ιερομόναχος Βασίλειος Ρωμαντζάς επίσης, σπουδαγμένοι και στην Ιταλία, έτσι. Είχαν το συνδυασμό Κωνσταντινούπολης και Ιταλίας οι δάσκαλοι της, οι μοναχοί. που είχαν πάει για να την... Για να μάθει από αυτούς γράμματα. Λοιπόν, mm-hmm. πάμε στη θεία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν απέρασμα Ιζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Οπότε ερχόντουσαν και επίσης ήταν εύκολο να την... ήταν εύκολα προσβάσιμη. Ήταν εύκολο δηλαδή να ζήσεις εδώ άμα ήσουν αλόγιος. Ήταν πιο δεκτική από τους υπόλοιπους επτανήσιους. Οπότε ερχόταν κόσμος, οι μπουτσάδες είχαν λεφτά, οπότε αναλαμβάνανε να φροντίζουν τους ιερωμένους και εκείνοι τους μορφώναν τα παιδιά. Λοιπόν, είναι άρθρο της Γιαννοπούλου στην εφημερίδα Βραδινή και στην περιοδική έκδοση των διανοωμένων γυναικών της εποχής της, Αλκιονίδες. Και γράφει. Η μοναξιά της Ελισάβετ, το μυστήριο που σκεπάζει το σκοτεινό αρχοντικό, την κάνουν ευαίσθητη στο φόβο. Μα δε φταίει, γύρω παντού είναι σκοτάδι. Και το φως που βγάζουν οι λάμπες του λαδιού και τα καντιλέρια το σκιάζει μαύρος καπνός. Κι είναι βουδρούμια μες στην καρδιά του σπιτιού που τα κρύβουν το σαλονιόν οι πόρτες. Βουδρούμια που αν είχαν φωνή θα λέγανε για εκείνους που αργοπέθαναν εκεί μέσα. Χτισμένοι στους τοίχους τους θα μιλούσαν μόνο για έγκλημα. Για να μείνουν πανίσχυροι οι προγονείς της ή κι έτσι, χωρίς καμιά αφορμή, πήραν ζωές. Συνηθισμένο πράγμα εκείνα τα χρόνια που περνούσε το έγκλημα του δυνατού ατιμόρυτο. Και εκείνη, η παλιά μου τσοπούλα που τρελάθηκε από τρόμο, στη σοφίτα την είχε κλείσει ο πατέρας της, έτσι της είπανε. Λίγο τραγούδι από το απέναντι κουρίο κατάφερε και πέρασε τους τοίχους του αρχοντικού και έφτασε στα αυτιά της αρχοντοπούλα και άγγιξε την καρδιά της η ευτυχία της αγάπης. Πώς να μην απαντήσει στην απρόσμενη χαρά από όπου και να ερχόταν. Χωρίς τη συντροφιά μιας μάνας ήταν ορφανή μέσα στο βουβό σκοτάδι και ένα κεράκι αναμένο είναι κάτι. Καταστρώνει ύπουλα το χαμό του παιδιού που τόλμησε να τραγουδήσει απέναντι από το αρχοντικό του. Κάνει πως του αρέσει το τραγούδι του και τον καλεί σε μια θαλάσσια εκδρομή νύχτα με φεγγάρι. Θα ξεκινούσαν από το ρεπάρο του αρχοντικού με τη βάργα του. Θα είχαν μαζί τους πλούσια φαγιά, κρασιά παλιά και θα πήγαιναν στο Κρυανέρι να γλεντήσουν. Τον Μπαρμπερόπουλο θα είχε μαζί του την κιθάρα του και θα τραγουδούσε. Και θα τραγουδούσε με κέφι ξεχωριστό, γιατί ο δόλιος άρχοντας είπε πως δεν μοιάζει με τους άλλους και θα παντρέψει την κόρη του αφού την έχει μονάκριβη με εκείνον που αγαπάει. Και έτσι ύπουλα πήρε από τους δύο νέους το μυστικό της αγάπης τους. Όμως, μόλις ξεμακραίνει βάρκα από τα κρογιάλη, ο μπράβος του αφέντη που ήταν μαζί της στη βάρκα σκοτώνει το παιδί, πετάει το κορμί του στη θάλασσα, αφού πριν του κόψε το κεφάλι για να το πάει ο άρχοντας στη θυγατέρα του. Με το κεφάλι του νεκρού αγαπημένου της μέσα σε ένα γυάλινο φανάρι, ο σκληρός πατέρας κλείνει την κόρη του στη σκοφίτα του αρχοντικού, ώσπου να πεθάνει από λύπη, καχεξία και στέρηση. Πριν πεθάνει το κορίτσι, τρελάθηκε. Πώς να μη φοβάται η Ελίζα μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λέει η Γιαννοπούλου.
0: Και είναι πράγματα τα οποία συμβαίνανε, έτσι.
1: Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνανε. Είναι τα ήθη μιας πάρα πολύ άγριας εποχής. Δηλαδή τα γράφει και ο Ξενόπουλος, στη Στέλλα Βιολάντη. Τα γράφει και ο Ρώμας, το χρησιμοποιεί στο θρήνο της Κάντιας και χρησιμοποιούν αυτή την ιστορία με τον άρχο, με τον Μουτσά που της έκανε δώρο το κεφάλι. Χρησιμοποιείται πολύ στην Ζακυνθινή λογοτεχνία αυτή η ιστορία.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφία Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Μία από τις πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς, γεννημένη, γέννημα θρέμα της Ακίνθου 1801, έφυγε νωρίς το 1832 μετά από επιπλοκές στη γέννηση του γιού της Ελισαβέτιου. Κοντά μας η κυρία Πινελόπη Αβούρη που την έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος. Κυρία Βούρη, ο γιος της έκανε οικογένεια, γιατί μας είπατε ότι σήμερα υπάρχουν απόγονοί της, έτσι.
1: 4 παιδιά, 4 αγόρια. Mm. Και από ό,τι λένε τα ζακιθινά κουτσομπολιά, και μεγάλο έρωτα με τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Απλώς αυτή τη στιγμή οι απόγονοι είναι εκφυλιγωνίας, λέγονται Μικαΐτς. Γιατί τελικά έχουν, πώς το λένε, τα αγόρια του δεν ευδοκιμήσανε να κάνουν, δεν κάνανε γιους, οπότε δεν υπάρχει το επώνυμο, έχουμε Μαρτινέγκου στη Ζάκυνθο, δεν έχουμε απογόνους στο Ελισαβέτιο.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Σήμερα η κοινωνία της Ζακύνθος, εσείς ασχοληθήκατε και λόγω της ιδιότητάς σας και του διδακτορικού σας, οι Ζακυνθινοί την γνωρίζουν, ξέρουν για την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ή όχι?
1: Την ξέρουν, ναι. Την ξέρουν και την αγαπάνε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, οι Ζακυνθινοί την ιστορία τους σε μεγάλο βαθμό τη γνωρίζουν, ναι. Απλώς δεν τη μοιράζονται, δεν ξέρω γιατί. Οι Οπτανήσοι γενικά δεν έχουμε πολύ μοιραστεί τις ιστορίες μας με τους υπόλοιπους Έλληνες. Ίσως επειδή μας κάνανε στην άκρη και μας θεωρήσανε παραμεθόριο, ίσως επειδή η προφορά μας θεωριόταν αστεία όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα.
0: Αυτό ισχύει για όλα τα μέρη, έτσι. Στην Ελλάδα, για όλες τις περιοχές που ενσωματώθηκαν, δεν είναι μόνο για την Επτάνησο, το ίδιο έγινε και με τα Δωδεκάνησα, που είναι και το τελευταίο κομμάτι που ενσωματώθηκε. Ή τους Μικρασιάτες, τις ξέρετε τις ιστορίες?
1: Ναι, τις ξέρω, είναι μια πλευρά της οικογένειάς μου, έχει έρθει τη Μικρασία.
0: Και τα Επτάνησα, να πω, είναι και από τα μέρη που γρήγορα ενσωματώθηκαν, ας πούμε, στην Ελλάδα, έτσι, στο 19ο αιώνα. Έχουμε άλλες περιοχές.
1: Ενσωματώθηκαν γρήγορα, αλλά ενσωματώθηκαν ως παραμεθόριος. Mm. Και αυτό ήταν δύσκολο. Όταν μας έλεγαν οι Αγγλέζοι λίγο πριν την Ένωση ότι θα το μετανιώσετε. Οικονομικά το μετανιώσαμε πάρα πολύ. Η Ζάκυνθος ενσωματώνεται το 1864 και το 1880 πεινάνε. Γιατί οι Αγγλέζοι, οι οποίοι ήταν οι βασικοί αγοραστές της σταφίδας της Ζακυνθινής, πάβουν να την αγοράζουν. Και επειδή έχουν προβλήματα εκείνη την εποχή με τον Τρικούπη και γίνεται ό,τι γίνεται, δηλαδή χρεοκοπεί το κράτος, χρεοκοπεί η Ζάκυνθος και στο 80 πεινάνε. Δηλαδή ξαφνικά σε εφημερίδες του 1880 διαβάζουμε για επαιτία, διαβάζουμε για γυναίκες οι οποίες κρατάνε τα παιδιά αγκαλιά και τα παιδιά είναι μεσοπεθαμένα από την πείνα και τέτοια πράγματα που δεν υπάρχουν παλιότερα. Δεν τα βρίσκουμε στις εφημερίδες παλιότερα, άρα δεν υπάρχουν κιόλα. Mm. Και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα ακριβώς για αυτό το πράγμα, για το ότι καταστράφηκε η Ζάκυνθος οικονομικά από την Ένωση. Υποθέτω και τα υπόλοιπα. Επτάνησα απλώς.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω διαβάσει, έχω δουλέψει στην ιστορία της Ζακύνθου.
0: Η Ελισάβετ προλαβαίνει την έναρξη της Επανάστασης το 1821 και καθότι η Ζάκυνθος απέναντι από την Ηλία, που είναι και η πύλη εισόδου, έτσι, από την Κυλλήνη και παλιότερα από άλλα...
1: Κατάκολο.
0: Ναι, το Κατάκολο, συγγνώμη σήμερα, να έχετε δίκιο. Παλιότερα και από άλλες περιοχές. Εκ των πραγμάτων έχει αίσθηση της Επανάστασης, έτσι.
1: Έχουμε... Και θέλει να πάει να πολεμήσει.
0: Α, για πέστε μας γι' αυτό.
1: Θέλει να πάει να πολεμήσει. Κάποια στιγμή όταν το μαθαίνει, Ο πατέρας της είναι πολιτικός. Και μάλιστα την εποχή της Επανάστασης ο πατέρας της είναι επαρχός Ζακύνθου. Οπότε στο σπίτι υπάρχει
0: πληροφόρηση.
1: Πληροφόρηση πολύ μεγάλη. Η Ελισάβετ, η οποία με οποιονδήποτε τρόπο θέλει να φύγει, εκείνη την εποχή θέλει να πάει να πολεμήσει. Και λέει: τι κρίμα που δεν είμαι άντρας. Αυτός είναι ο καημός της Ελισάβετ. Να μπορούσε να κάνει τα πράγματα που κάνουν οι άντρες. Έστω και αν αυτά είναι να πάει να πολεμήσει. Είναι το ζήτημά της. Δηλαδή αυτό που εκείνη βιώνει είναι η διαφορά ανάμεσα στα φύλλα, στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και στο τι μπορούν να κάνουν οι άντρες και δεν μπορεί να κάνει εκείνη. Μπορούν να ταξιδέψουν, μπορούν να πάνε να πολεμήσουν, μπορούν να εκφέρουν δημοσίως άποψη που εκείνη δεν μπορεί να το κάνει. Όλο της το έργο διακατέχεται από αυτό το πόθο, την ανάγκη της να εκφραστεί δημόσια. Παρόλο που στο σπίτι έχει αποδοχή, γράφει στην αυτοβιογραφία το εξής. Λέει: μου ευουλήθη να γράψω τραγωδία. Την έγραψα Ιταλιστή και Ισπεζίν φράσιν, Ενρίκο Λινοσέντζα την ονόμασα. Το σύγγραμμά μου το έδειξα και του πατρός μου. Αυτός έμεινε εκστατικός πως έλαβα τόλμη να επιχειριστώ το τόσο δύσκολο σύνθεμα και μου είπε πως δεν ήτο κακόν δια έναν αρχάριον και πως δεν ήτο ελλιπές από φυσική νευλωτία. Ευρίσκοντας μέσα εις αυτό πολλές γνώμες ηθικές, ενόμισε πως είχα αναγνωσμένη την ηθική φιλοσοφία. Αλλά ακούγοντας πως όχι, επήγε κάτω εις μίαν κάμεραν, όπου είχαμε τη βιβλιοθήκη μας, και αφού την ύβρε μου την έφερε και μου είπε να την αναγυγνώσκω. Αυτό είναι ένα καλό κομμάτι της σχέσης της με τον μπαμπά της. Η οποία είναι και έτσι και γιουβέτσι.
0: Ναι, και αλλιώς ακριβώς.
1: Και τη θαυμάζει και την κλειδώνει και την ενθαρρύνει όλα μαζί.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος. Ή ξεκινάει,
1: είναι
0: να...
1: Μια μεταβατική
0: ξεκινάει να γίνεται μεταβατική.
1: Και είναι ένα κορίτσι που θέλει πάρα πολλά. Και που κάνει και πάρα πολλά.
0: Έγραψε στην ιταλική γλώσσα, έτσι.
1: Τα περισσότερα της έργα, ένα πράγμα που θυμάμαι είναι ότι έχει γράψει καμιά 25 έργα, τα 17 είναι στα ιταλικά.
0: Η Ιταλία και αυτοί που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, την ιταλική, το γνωρίζουν αυτό?
1: Δεν νομίζω, γιατί δεν έχουν σωθεί τα ιταλικά της.
0: Αυτό που είπατε, ναι.
1: Δεν έχουν σωθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κι αν τότε ο Μαρίνος ο Σιγούρος δεν είχε συγχυστεί από την εισαγωγή που έκανε ο Πορφύρης όταν εξέδωσε την αυτοβιογραφία, δεν θα είχαμε ούτε το Φιλαργύρο. Αλλά συγχύστηκε ο Μαρίνος Σιγούρος επειδή έλεγε φορά πόστα ο Πορφύρης ότι η Ελισάβετ φυλακίστηκε λόγω του ότι ερωτεύτηκε, και επειδή θεώρησε ότι του θίγεται το σόι, έστειλε μια επιστολή στο Βουμπουλίδη, στην οποία του έλεγε ότι όχι, ήταν πάρα πολύ καλή, δεν είχε δική της γνώμη, άκουγε τι της λέγανε δική της, έκανε πάντα αυτό που έπρεπε. Και μαζί του στείλε και το Φιλάργυρο και κάποιες επιστολές της Ελισάβετ. Έτσι έχουμε κάποιες επιστολές της Ελισάβετ και το Φιλάργυρο.
0: Οι οποίες επιστολές πού ακριβώς αναφέρονται?
1: Οι οποίες επιστολές είναι επιστολές αυτή την ξαδέλφη της, την Κιβετού, την Αγγελική Κιβετού, η οποία ζει στη Κεφαλονιά, με την οποία ήταν πάρα πολύ δεμένες. Γι' αυτό σας λέω ότι ήταν εκεί που πεθαίνει αυτή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ενώ είναι πολύ δεμένες και ενώ τις επιτρέπουν να αλληλογραφεί μαζί της, γιατί δεν αλληλογραφούσε κρυφά, όπως καταλαβαίνετε, ξαφνικά όταν αυτή η κοπέλα πεθαίνει, λείπει το κομμάτι του θανάτου από την αυτοβιογραφία και δεν ξέρουμε γιατί. Και εκ παραλλήλου λέει ότι δεν την άφησαν, το μόνο που λέει δηλαδή για το θάνατό της είναι ότι δεν την άφησαν να πάει να την δει, να την αποχαιρετήσει. Τώρα το γιατί δεν το ξέρει κανείς. Τις επιστολές αυτές τις γράφει διάφορα πράγματα για το θάνατο του αδελφού της, του Μαρίνου. Και τις, βασικά ένα κομμάτι δηλαδή που είναι πολύ ενδιαφέρον στις επιστολές είναι αυτό, τα γράμματα, αυτό το γράμμα που τις γράφει για το Μαρίνο. Επίσης υπάρχουν γράμματα που γράφει στον αδελφό της που είναι στην Ιταλία. Και υπάρχει και μία περιγραφή της εποχής που γίνεται, που αποκτάει για πρώτη φορά η Ζάκυνθος δικό της δεσπότη, που γίνεται ο Γαρζόνης δεσπότης για πρώτη φορά, που περιγράφει...
0: Γιατί ήταν Μητρόπολη Κεφαλινή η Ζακύνθου, με έδρα την Κεφαλονιά, έτσι.
1: Μέχρι τότε ναι, ναι, και ξαφνικά οι Εγγλέζοι κάνουν και την Μητρόπολη Ζακύνθου. Οπότε γίνεται ο πρώτος δεσπότης εδώ, που είναι ο Γαρζόνης, και το γράφει στις αδέλφη της. Λοιπόν, έκανα έτσι και βρήκα τα γράμματα. Θέλετε να σας διαβάσω ένα γράμμα?
0: Βεβαίως, ναι. Κατ' επιλογή δική σας, βεβαίως.
1: Προς την ευγενεστά την κυρία Αναγγελική Νικοργιαλένια, έλαβα μία των ακριβών σου, επιστολών εννοεί, δια της οποίας συστάνθην την απαρηγορίαν εις την μεγάλη θλίψην, όπου από πολλές ημέρες τη δυστυχή καρδιά μου κατακυριεύει. Δεν έπρεπε να συγγράψω τα βασανά μου, δια να μη σε πικράνω. Αλλά μεταξύ φίλων και συγγενών, καθώς η ευτυχία, ούτως και η δυστυχία πρέπει να είναι κοινέ. Ήξευρε φιλτάτη ότι ο αδελφός μου Μαρίνος από μία αρρώστιαν, ή της μας εφαίνεται ότι είχε να περάσει το γλιγορότερον, τώρα πολύ φοβούμεθα περί της ζωής του. Εγώ φίλοι μου, μέχρι την σήμερον δεν εγνώριζα τι εστί θλίψης, και ευχαριστημένη στην κατάστασή μου, ετολμούσα να νομίζω με ευτυχής, και αναγελούσα εκείνους ή την εστέλουσιν ότι εις τούτον τον κόσμον ευτυχία δεν ευρίσκεται, ή της μήτε της δύναται ευτυχώς να ζήσει. Πώς, έλεγον με τον εαυτό μου, άρα δεν μπορεί ένας θνητός να καταστηθεί ευτυχισμένος ακολουθώντας την αρετήν? Δεν μπορεί να λυτρωθεί από τις δυστυχίες διαμέσου του ωστού λόγου? Αλλά ταχαίως έμελε η δυστυχής να δοκιμάσω την πλέον σκληράν θλίψην και να αισθανθώ την καρδία μου καταπληγωμένη από ένα τοσού των χαλεπών και φθοροποιών πάθος. Δε ήθητη ο αγαπημένη μου, δε ήθητη λέγω του παντοδυνάμου Θεού, ότι αν ήθελε μας δόκι κάνει υπομονήν και παρηγορίαν εις την πικράν πληγήν ή της, μας διέταξε προσπαίδευσιν προς διόρθωσιν των αμαρτιών μας. Προσέφερον τους χαιρετισμούς μας στην φαμίλια σου, φίλησόν μας τον Υιό σου και διατηρού εν υγεία και ευφροσύνη. Η εξαδέλφη σου, Ελισάβετ Μουτσά, 25 Αυγούστου 1822.
0: Ένα χρόνο μετά την κήρυξη της Επανάστασης.
1: Την κήρυξη της Επανάστασης.
0: Και Μαρίνος είναι το όνομα του μικρού αδελφού που πέθανε γρήγορα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Βούρη.
1: Ναι, και ο οποίος από τις επιστολές δεν φαίνεται τι ακριβώς έπαθε. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι δεν κατάφερε να τον σώσει ο γιατρός, αλλά τα παιδάκια εκείνη την εποχή δεν
0: υπήρχε θνησιμότητα,
1: τόσο...
0: ναι.
1: Είναι μεγάλη θνησιμότητα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, γράφει γράμματα γενικώς, δηλαδή στην αυτοβιογραφία κάποια στιγμή γράφει γράμμα στον μπάρμπα της και στον πατέρα της για να τους πείσει να τη βάλουν στο μοναστήρι. Έχει ένα θέμα, της αρέσει να γράφει γράμματα. Της αρέσει να γράφει γενικώς.
0: Της αρέσει να γράφει ακριβώς αυτό. Της αρέσει να γράφει.
1: Της αρέσει να γράφει.
0: Και έχει ταλέντο, γιατί από αυτά που μας διαβάσατε, ό,τι μας έχετε διαβάσει, ο λόγος της ρέει και ακούγεται ευχάριστα.
1: Ναι, είμαι καλή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ξέρετε, μιλάω σαν να την ξέρω, αλλά έχω αυτή την αίσθηση, την αισθάνομαι φοβερά οικία. Οικία και αγαπημένη.
0: Και βγαίνει αυτό από αυτά τα οποία μας λέτε. Λοιπόν, άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Okay.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε μια όχι πολύ γνωστή προσωπικότητα της Ζακύνθου, την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, από τις πρώτες συγγραφείς στην Ελλάδα, που δυστυχώς τα έργα της δεν έχουν σωθεί. Έχει γράψει πολλά, αλλά οι σεισμοί και η φωτιά στο αρχείο Ζακύνθου, ένα από τα πιο πλούσια αρχεία που είχαμε, κατέστρεψε πάρα πολλά έργα, όχι μόνο τα δικά της. Παρόλα αυτά κυκλοφορεί, μπορείτε να βρείτε την αυτοβιογραφία της. Ο Φιλάργυρος είναι ένα έργο επίσης το οποίο διασώθηκε θεατρικό, και η αλληλογραφία της, αποσπάσματα από αυτά μας έχει διαβάσει και μας διαβάζει η κυρία Πινελόπη Αβούρη, που την έχει μελετήσει όσο λίγη στη σύγχρονη εποχή. Στη διατριβή της είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αφιερωμένο σε εκείνη. Λοιπόν, κυρία Αβούρη.
1: Διάβαζα όσο ακούγαμε τη μουσικούλα τα εισόδια του Γαρζόνη.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν αν θέλετε να σας τα διαβάσω και εσάς αυτά τα αποσπάσματα, που είναι το πώς λειτουργούσε στην ουσία η Εκκλησία της Ζακύνθου εκείνη την εποχή και πόσο οι άνθρωποι ήταν δεμένοι με αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ ευχαρίστω, ναι. Παίρνουμε πληροφορίες έτσι από το τι γίνεται, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα.
1: Ο Γαρζόνιος φίλη έλαβε τέλος πάντων την επισκοπή την οποία το Σου τον επιθυμούσε και ήθελε. Η χειροτονία του έγινε τη 22η του τρέχοντος και η είσοδός του στην 23η του αυτού μηνός. Η μεγαλοπρέπεια της εισόδου του επροξένησε θαυμασμόν όχι μόνον εις τους εντοπίους, αμή και εις όλους εκείνους τους ξένους όπου κατά τύχην εδώ εις τη Ζάκυνθον ευρέθησαν. Δια να σε κάμω να καταλάβεις πόσο μεγαλοπρεπής αυτή η είσοδος εστάθη, φτάνει να σου υπό μόνον ότι το πλάτωμα των Αγίων Σαράντων, εις το οποίον τον ένδυσαν την αρχιερατικήν στολήν, έως εις την επισκοπήν, η οδός εκ της οποίας απέρασε εγέμισεν από ψωμιά, από γλυκίσματα, από οβολούς, και μόνο που ήσαν κατοστάδες πτωχοί δεν ήταν της όπου να σκύψει να πάρει, όντες όλοι πρόθυμοι εις το να συνάζωσει το ασήμι, όπου ως βροχή από οίκους και από χείρας ελευθερίους ή και ασώτους εις χαράν του επισκόπου ευρίσκετο. Εχαρήκα πολύ όπου έγινε επίσκοπος ο Γαρζόνιος, και πολύτερον ήθελε να χαρώ εάν ίσως η επισκοπή ήθελε να υπάγει ζητώντας τον Γαρζόνιον και όχι ο Γαρζόνιος την επισκοπή. Ναι, τη αληθεία χάρηκα, διότι εκτός όπου αυτός είναι αγχήνους και πολλά έμπειρος εις τους νόμους της θρησκείας, είναι ακόμη πολλά ελεήμων και αμνησίκακος, αρετέ όπου το όντι αρμόζουν εις κάθε χριστιανόν, πολύ δε μάλλον εις εκείνον όπου την ιδίαν εικόνα του Ιησού Χριστού παρασταίνει. Εάν θέλεις να μάθεις τίποτε άλλο για τον τόπο μας, σε λέγω ότι γίνονται συχνά σεισμίδια. Και συνεχίζει το γράμμα, στο οποίο έχει κάνει την πολιτική της κριτική, τη θρησκευτική της κριτική, και έχει πει ότι παρόλα αυτά τον θέλει, τον Γαρζόνι για δεσπότη.
0: Για δεσπότη, ναι. Και θεολογικός λόγος. Ωραία γραμμένα, κυρία Βούρη.
1: Είναι ένα απέραντα ταλαντούχο πλάσμα. Απέραντα ταλαντούχο πλάσμα.
0: Νομίζω ότι αξίζει η Ζάκυνθος να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με αυτό το πλάσμα, όπως το λέτε, με την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, και ίσως και η Ιταλία να είχε ενδιαφέρον για αυτήν, δεν ξέρω.
1: Θα ήταν ευχής έργο να βρίσκαμε και κάποιο από τα ιταλικά της έργα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω ότι θα εμφανιστούν. Τώρα δεν ξέρω. Μακάρι να εμφανιστούν, γιατί είναι καλή. Θα έλεγα, όπως σιγά σιγά τελειώνει νομίζω,
0: ναι,
1: ο χρόνος,
0: ναι, ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: να το τελειώναμε διαβάζοντας ένα απόσπασμα από την αυτοβιογραφία.
0: Mm-hmm.
1: Το τέλος της αυτοβιογραφίας, εκεί πέρα που πια ετοιμάζεται να παντρευτεί.
0: Μετά το γάμο δεν έγραψε, έτσι?
1: Μετά το γάμο δεν γράφει πια, ή αν έχει γράψει δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αν έχει γράψει.
0: Έγινε δηλαδή και αυτό... λογοκρισία από ό,τι είδαμε. Έτσι,
1: δεν... Υπάρχει λογοκρισία και το λέει πολύ καθαρά ο γιος της. Λέει ότι πράγματα τα οποία φύγουν την οικογένεια μου, τσά, τα έχουν βγάλει απ' έξω. Ήταν υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Η ιστορία με αυτά τα χειρόγραφα είναι η εξής. Υπήρχε ένα χρηματοκιβώτιο στην οικία, στην οικία μας, την Έγκου, τα οποία και ήταν εκεί αυτά. Παρακαλούσε ο Ντίνος οικονόμος την εγγονή της, την, τέλος πάντων, τη δισεγγονή της που ήταν η κυρία του σπιτιού, να τον αφήσει να τα μελετήσει. Κάποια στιγμή την κατάφερε και του είπε, θα έρθω το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο και θα στο ανοίξω να τα δεις.
0: Ναι.
1: Ήταν το καλοκαίρι του 53.
0: Του σεισμού. Mm.
1: Ήταν το καλοκαίρι του 53 και το σπίτι έπεσε και κάηκε κιόλας. Δηλαδή αυτό που, ό,τι έχουν από το σπίτι η οικογένεια Μίκαϊτς είναι ασημικά κατεστραμμένα από τη φωτιά. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Εις τούτο το αναμεταξύ, το 1828 απέθανε ο κόμις κύριος Ιάκωβος Λογοθέτης, αδελφός της μητρός του πατρός μου, δηλαδή της μάμης μου, ο οποίος μη έχοντας τέκνα άφησε όλα του τα υπάρχοντα εις τους ιούς της αδελφής του, και τη αυτής λογής το σπίτι των Μουτσαίων έγινε κι αυτό ένα από τα πρώτα του τόπου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι στη Ζάκυνθο μιλάμε για πρώτα και δεύτερα σπίτια και δεν εννοούμε αρχοντολόι και αστούς. Εννοούμε αριστοκράτες με πολλά λεφτά και αριστοκράτες με λιγότερα λεφτά και άρα μικρότερη κοινωνική θέση. Εγώ ελπίθηκα πολύ ετούτον το σεβάσμιο και καλό γέροντα θείο μου, ο οποίος τόσο με αγαπούσε και εχαίρετο δια την προκοπίνο που είχα εις τα γράμματα. Τον ελπίθηκα, είπα πολύ, αλλά όμως γρήγορα επαρηγορήθηκα, επειδή εστοχάστηκα πως ήταν ένας γέρον 93 χρονών και δεν εμπόρια να ζήσει περισσότερον. Μάλιστα ήταν δι' αυτόν μια μεγάλη ευτυχία όπου απέθανε, χωρίς να υποφέρει κανένα από εκείνα τα μεγάλα βάσανα όπου τα βαθιά γεράματα συνηθούν να φέρνουν μαζί τους. Ο Αντώνιος Μουτσάς, ο θείος μου, βλέποντας πως θα περνούσε ο καιρός χωρίς να εμβρίσκεται γαμπρός, είπε του πατρός μου, ο οποίος από εκείνη τη μελαγχολία όπου είχε επήγαινε πολλά καλύτερα, να πάρει τη φαμελιά του, δηλαδή τη μητέρα μου, τον αδελφόν μου, εμένανε και την αδελφήν μου Μαρία, η οποία ήταν και αυτή μεγάλη κοπέλα δια υπαντριάν, και να υπάγει μαζί μας στην Ιταλία, όπου μπορούσε να έβρει υποκείμενα για να μας παντρεύσει. Ο πατέρας μου μου εδηλοποίησε τα λόγια του θείου μου. Όπως βλέπετε, αρχηγός οικογενείας είναι ο ανήπαντρος θείος.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω, αναγνώστα μου, πως δεν απέθανα από τη χαρά μου εις το να ακούσω ένα τιούτο πράγμα. Η καρδιά μου επίδησε τόσο δυνατά, όπου θαυμάζομαι πως δεν έμεινα αποθαμένη. Ευθύς επέταξα με το νου εις διαφόρες χώρες της Ιταλίας, ευθύς μου επαρησιάστησαν εις τη φαντασία η πρόοδος, όπου εκεί ήθελε κάμω εις τας τέχνας και επιστήμας, όσον μεν δια την υπαντρίαν δεν ήμουν αποφασισμένη, επειδή και εστοχαζόμουν να επαντρευτώ, αν ίσως και ήθελε ευρεχηθεί άντρας δια εμένα, όπου να μου αρέσουν τα ήθη του, αλλά αν ίσως και όχι, τότε να μείνω ανήπαντρος στην Ιταλία και να κατοικώ μαζί με τη φαμίλια της αδελφής μου, οπότε οι γονείς μου, αφού είχε την υπαντρέψουν, ήθελε θελήσουν να επιστρέψω στην Ιστιζάκηθον την πατρίδα μας. Ετούτο το ταξίδι αληθώς σε μελετή.

0: όπου απερνούσε τα λόγια και του είπε να υπεί των γονέων μου πως ήταν έτοιμος για να δέσει τον γάμον, αν ίσως και αυτοί τον εκαταδέχοντο να τον κάμουν γαμπρό τους. Έπειτα από τόσες αναβολές καιρού όπου αυτός τους είχε κάμει. Οι γονείς μου και ο θείος μου δια την μεγάλη έλλειψη που ήτοιν στους γαμπρούς, δια τις χάρες του υποκειμένου και δια την μεγάλη ταπείνωση όπου έδειξε, τον εδέχτηκαν ασπασίως. Του εκάμανε λοιπόν γνωστή την πρίκα, η οποία αγκαλά δεν ήτο ποταπή, του ολιγοφάνηκε και άρχισε να ζητάει πρίκα όσοι ήθελε και όπως ήθελε. Τούτο το πράγμα ευαριαφαινότανε πολύ στο σπίτι. Όχι τόσο γιατί εφοβήθησαν πως είχαν να δώσουν περισσότερων πρικιών, όσον διότι εστοχάστηκαν πως ετούτος ο άρχοντας ή το αληθός φιλάργυρος, καθώς ο κόσμος τον έλεγε, και πως δεν κοιτάζει τίποτε άλλο παρά τα πλούτη και κάμνει ολίγων λογαριασμών δια τις αρετές. Μόνο λοιπόν όπου τους παρηφάνηκε η έλλειψη όμως των γαμπρών και η ευγένεια με την οποία αυτό το υποκείμενο τους αντιλογείτο για την πρίκα, τους έκαμε να πέσουν η σύμβαση με αυτόν, αλλά μόλο τούτο δεν εξεύρω πάλι δια ποιες αφορμές δικές του άφησε την υπόθεση αμφίβολη για 4 μήνες. Γενικώς με πολύ μεγάλη δυσκολία παντρεύτηκε η Ελισάβετ με τον Μαρτινέγκο, όπως ακούτε.
1: Ναι, και χρησιμοποιεί και την ορολογία της εποχής, υποκείμενο κλπ. Εν κατακλείδη λοιπόν, να μαζέψουμε όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε, κυρία Αβόρη, για την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Είναι μια προσωπικότητα που μας αποδείξατε και εσείς και ο κύριος Αμπελά στην αρχή ότι αξίζει να βγει το έργο της και να γίνει γνωστό.
0: Δεν ξέρω, ελπίζω να σας μετέδωσα τον ενθουσιασμό μου και την αγάπη μου.
1: Το κάνατε και μέσα από αυτά τα οποία διαβάσατε πήραμε δείγμα γραφής που είναι πάρα πολύ καλό της ίδιας της Ελισάβετ, η οποία είναι γνωστή και με τα δύο επώνυμα Μουτζάν Μαρτινέγκου, έτσι.
0: Υποθέτω ότι αυτό συμβαίνει επειδή πεθάνανε και τα δύο αγόρια και κληρονόμος τελικά των Μουτσάδων ήταν ο Ελισαβέτιος. Τώρα γιατί μόνο ο Ελισαβέτιος και όχι τα παιδιά της αδελφής της Μαρίας, αυτό δεν μπόρεσα να το βρω. Αλλά ήταν μόνο ο Ελισαβέτιος κληρονόμος του Μουτσά.
1: Η αδελφή της η Μαρία παντρεύτηκε στη Ζάκυνθο ή η Ιταλία
0: τελικά? Η αδελφή της η Μαρία παντρεύτηκε στη Ζάκυνθο, πήρε Μερκάτη. Και το μόνο γραπτό, το μόνο μνημείο που έχουμε που τους θυμίζει τους Μουτσάδες στη Ζάκυνθο είναι στο νεκροταφείο Ζακύνθου ο τάφος της Μαρίας, ο οποίος γράφει Μαρία Μουτσά, κοντέσα Μαρκάτη, και έχει επάνω και τα δύο εικόσημα στο μάρμαρο. Και πήρε έναν τον καλό Μερκάτη που λέω εγώ. Οι Μερκάτηδες δεν είναι και η πιο καλή οικογένεια στη Ζάκυνθο. Πλούσια οικογένεια, αριστοκρατική, αλλά δεν ήταν και πολύ καλοί άνθρωποι. Ένας καλός υπήρχε και τον πήρε η Μαρία.
1: Ο τάφος της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου υπάρχει σήμερα?
0: Στη Ζάκυνθο μέχρι το 1871 δεν είχαμε νεκροταφεία. Θάβαμε τους νεκρούς μέσα στις εκκλησίες. Λογικά η Ελισάβετ θαύτηκε ή στην εκκλησία των Αγίων 40 ή στην εκκλησία σε μια εκκλησία που ήταν κοντά στο σπίτι της, οι οποίες έχουν πέσει και οι δύο με το σεισμό. Της Μαρίας έχουμε τον τάφο γιατί έχει πεθάνει μετά το 1871, όπου με διάταγμα του ελληνικού κράτους απαγορεύονται οι ταφές μες στις εκκλησίες και αναγκάζονται οι Ζακυθινοί και κάνουν μικροταφείο.
1: Κινητήριο, ναι.
0: Οπότε της Ελισάβετ όπου και να τάφηκε δεν σώθηκε τάφος.
1: Το ίδιο και του συζύγου της?
0: Το ίδιο και του συζύγου της δεν ξέρουμε που είναι θαμένη.
1: Του γιού της, του Ελισαβέτιου?
0: Ο Ελισαβέτιος πρέπει να είναι θαμένος στο νεκροταφείο. Παρόλα αυτά και παρόλο που με το ΚΕΠΕΑ κάνουμε πρόγραμμα στο νεκροταφείο, δεν έχουμε βρει τάφο του Ελισαβέτιου.
1: Άρα οι έρευνες προχωράνε.
0: Ναι, προσπαθούμε.
1: Είναι πολύ

0: ενδιαφέρον αυτό. Και μέσα στη μέση της έρευνας σας βγάλαμε, κυρία Αβούρη, σήμερα να μας γνωρίσετε την Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέκου. Τι θέλετε να πείτε κλείνοντας την εκπομπή?
1: Θα ήθελα να σας πω ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Και επίσης να σας πω ότι εκείνη η εποχή έχει βγάλει ενδιαφέρουσες ακινθινιές, οι οποίες είναι επίσης άγνωστες. Υπάρχει Διαμαντίνα Ρώμα, η οποία ήταν σύζυγος του επιτετραμένου της Αγγλίας στην Αυστραλία και την οποία την αγάπησαν πάρα πολύ οι Αυστραλοί. Και πριν από αυτές υπάρχει η Κοντέσα Μιχαλίτση, η οποία λέγεται, ως επιτοπλίστων αυτό είναι προφορική παράδοση, ότι είχε το λίν και το δεσμίν στα πολιτικά της εποχής της, παρόλο που είναι μεγαλύτερη από την Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέκου.
0: Ναι. Μας έχουν αφήσει, υπάρχει υλικό για αυτές τις γυναίκες?
1: Για τη Διαμαντίνα πρέπει να υπάρχει πολύ, γιατί έκανε πάρα πολλά πράγματα στην Αυστραλία. Υπάρχουν δηλαδή μέχρι και φυτά στην Αυστραλία με το όνομά της και διάφορα τέτοια. Για την Μιχαλίτσα να υπάρχει το έργο, το θεατρικό έργο που έχει γράψει ο Ρώμας, οι Τρεις Κόσμοι, στην ουσία είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της δραματοποιημένο.
0: Μάλιστα. Μέσα από ένα θεατρικό δηλαδή. Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Οι γυναίκες της Ακίνθου λοιπόν, έτσι, κυρία Βούρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας και την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα, μπορούμε να πούμε, και για την προσωπικότητα της Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέκου, για τη γυναικεία γραφή στη σύγχρονη εποχή και για τη Ζάκυνθο την ίδια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για αυτήν.
0: Και ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις έρευνές σας που συνεχίζονται και περιμένουμε καινούργια αποτελέσματα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες στάθηκαν στο πρόσωπο της Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου. Και Μουτσάν ή Μουτσά γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 2 Οκτωβρίου του 1801 και έφυγε εκεί στις 9 Νοεμβρίου του 1832, πολύ νωρίς, μετά από επιπλοκές της γέννας που είχε του μονάκριβου γιού της, του Ελισαβέτιου, που πήρε το όνομά της. Από τις πρώτες Ελληνίδες συγγραφείς, το γνωστό τριώρο έργο της είναι αυτοβιογραφία, κυκλοφορεί. Έχει γράψει θεατρικά ποίηματα, έχει μεταφράσει από τα αρχαία ελληνικά, έχει γράψει πολλά στα ιταλικά. Το μόνο θεατρικό έργο το οποίο έχει μείνει, έχει μέχρι τις μέρες μας, ατόφιο είναι ο Φιλάργυρος και κάποια από τις επιστολές της. Δυστυχώς, ο σεισμός και η μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψαν τα αρχεία, τα πιο πλούσια αρχεία που είχε η Ελλάδα την εποχή εκείνη και η Ιόνιος πολιτεία, στη Ζάκυνθο, και χαθήκαν πάρα πολλά και τα έργα της αλλά και άλλων έργα. Κοντά μας ήταν σε αυτή την πορεία η κυρία Πινελόπη Αβούρη, προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Λιθακιάς Ζακύνθου, εκπαιδευτικός θεατρολόγος, διδάκτορ θεατρολογίας και εκείνη που έχει ασχοληθεί σοβαρά με το πρόσωπο και την προσωπικότητα της Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου, και ο κύριος Πάνος Αμπελάς, ο οποίος ασχολείται με την ιστορική έρευνα και την διαχείριση αρχαιακού υλικού του νησιού του, της Ζακύνθου. Είναι νομικός, υποψήφιος διδάκτορ, ιστορικός με ακαδημαϊκό απόβαθρο στο ποινικό δίκαιο. Τους ευχαριστούμε και τους δύο πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Αντώνη Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρυτιμίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοκτόπου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Τα μέτρα που έχουν στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών ανακοινώνει στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει φορολογικές ελαφρύνσεις μεταξύ άλλων για τους αγρότες και πρόκειται να ανακοινώσει την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σύμφωνα με τις πηγές, γίνεται λόγος για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Και όπως είπαμε, και να το επαναλάβουμε, εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Ο φάκελος των ανακοινώσεων έχει κλείσει και περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, 30 παρεμβάσεις που αφορούν όλο το κοινωνικό γίγνεσθε. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει διπλό στόχο να ενισχύσει το εισόδημα από τη μια και να μειώσει τα φορολογικά βάρη από την άλλη, με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται αύξηση κατά 2,8% των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενίσχυση που θα δοθεί τον Νοέμβριο από 300 ευρώ σε 350 ή 400 και μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για όσους λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ. Για τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προβλέπεται αύξηση κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών που αυξάνει το καθαρό εισόδημα και στοχευμένες ενισχύσεις για τους δημοσίους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται πρόβλεψη για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, γίνεται λόγος επίσης για νέα φορολογική κλίμακα και διορθώσει στα τεκμήρια και κατάργηση της προσάυξησης λόγω τζίρου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, έρχονται φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να υπάρξουν προγράμματα χρηματοδότησης με όρους ευνοϊκούς, μείωση προκαταβολής φόρου και σημαντική μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Ταυτόχρονα πρόκειται να ανακοινωθεί νέο στεγαστικό πρόγραμμα στα πρότυπα των Σπίτι μου και Σπίτι μου 2 με πιο ευνοϊκούς όρους για οικογένειες με παιδιά. Η περίμετρος των ενισχύσεων αναμένεται να ξεκινά από τους τριτέκνους και να επεκτείνεται. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν και μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά και τους αγρότες, ενώ, όπως είπαμε, οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μήνα-μήνα, ενώ στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται οι φοροελαφρύνσεις. Παράλληλα θα παρουσιαστεί και το σχέδιο Ελλάδα 2030 με ορίζοντα τετραετία στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός χθες συναντήθηκε με δημοσιογράφους και υπογράμμισε ότι τα μέτρα σέβονται τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι πλήρως και επαρκώς κοστολογημένα. Σε ερώτηση για την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σημείωσε ότι οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα γιατί εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Ανέφερε επίσης ότι η χώρα μας σήμερα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 χώρες της G7, τονίζοντας ότι κανείς δεν το φανταζόταν αυτό πριν από μερικά χρόνια.
Το πρωί ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια και ο αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις δράσεις της Ιαπωνίας, που είναι για φέτος η τιμόμενη χώρα, και συνομίλησε με εκθέτες, νέους, φοιτητές, αλλά και στελέχη υπουργείων. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος τον ξενάγησε σε περίπτερα όπως αυτό της ΑΔΕ. Επίσης, να σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος στα περίπτερα, είδε και εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες, καινοτομίες, πειραματικές εφαρμογές σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Επισκέφθηκε επίσης και το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρό της και ενημερώθηκε για τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που δίνει η δημόσια τηλεόραση στο κοινό. Συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με όσα είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί μετά τον αγιασμό των εγγενείων. Μίλησε για το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Τόνισε λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο είναι οραματικό όσον αφορά την έκθεση, αλλά και γενικότερα την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σχέδιο, τόνισε, το οποίο καθιστά τη Διεθνή Έκθεση και τον εκθεσιακό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων, διότι δεν είναι συχνό να υπάρχει εκθεσιακός χώρος αυτής της ποιότητας στο κέντρο μιας πόλης. Και εδώ έχουμε την ευκαιρία να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χωρών σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έγιναν τεράστια βήματα στο χρόνο που πέρασε και εξέφρασε την πεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης ότι το 2030 είναι μια ημερομηνία ορόσημο για την κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, τόνισε, για μια παρέμβαση η οποία συνολικά θα αλλάξει όλο το πρόσωπο, όλη την όψη της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους, αλλά και έναν εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των ποριών που έχουν προγραμματιστεί σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεων. Οι σημερινές κινητοποιήσεις θα προκαλέσουν αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 προσωρινά θα ανασταλεί η λειτουργία 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε ότι ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγουμένων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων, των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τις επιδόσεις που έχουν καταγραφεί και τις προκλήσεις που παραμένουν, παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χθες, και στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις, η αποκλιμάκωση του χρέους και η αντιμετώπιση των λήξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου.
Σήμερα το πρωί στη συμπρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Σταύρου Καλαφάτη με εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος καθώς και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του Αντιπροέδρου του Φορέα Θοδωρή Αγγελίδη. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα στα γραφεία του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από την πλευρά της Γενικής Συνομοσπονδίας τέθηκαν ιδιαιτέρως δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, η ανάγκη αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του ΕΣΠΑ ή άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και δεύτερον, η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας και διοίκησης των λαϊκών αγορών σε ολόκληρη τη χώρα. Να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με όσα υπόθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αγαπητοί ακροάτες, και να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο». Προανήγγειλε ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Τότε, είπε, θα δούμε ποιος υπηρετεί το λαό και ποιος τους ισχυρούς. Να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυρία Ρένα Δούρου. Στις 6 το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρά μας, που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, τόνισε η κυρία Δούρου, η οποία κάλεσε για μαζικό παρόν στη σημερινή συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολύ σπουδαίες προτάσεις που θα τις παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση, πρόσθεσε η κυρία Δούρου στην συνέντευξή της. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Είναι προκλητικό και θρασίτατο Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης που χρεοκόπησαν τη χώρα να μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα διοργανώνοντας κομματικές φιέστες εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που το κόστος της αποτυχίας τους το πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός, επισήμανε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αλλάζουμε θέμα. Στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκαν προς κύρωση δύο συμφωνίες. Η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ σχετικά με την Εθνική Συνεισφορά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της δυνατότητας και της δυναμικότητας της νατοϊκής αντιβαλιστικής άμυνας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και μία σχετική συμφωνία που αφορά την Γερμανία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, και τα σχετικά σχέδια νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης εκτιμάται ότι θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το επόμενο 15ήμερο. Δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Η δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε το νεαρό για παραβίαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Κάηκε το πέτρινο κτίριο της ιστορικής συνοπιείας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα. Ξέσπασε το πρωί η μεγάλη πυρκαγιά
Τυλίχθηκε το διόροφο πέτρινο κτίριο του εργοστασίου στις Φλόγες, ένας χώρος που ήταν σημείο αναφοράς για την Πάτρα και την ιστορία της. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε ούτε στα υπόλοιπα κτίρια, ούτε στη γειτονική δασική έκταση. Μια νεαρή γυναίκα ξεψύχησε το πρωί στην άσφαλτο στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Σταυρούπολη. Φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, εγκλωβίστηκε από αυτό και χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και απεγκλωβίστηκε η γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Να πάμε, αγαπητοί ακροατές, στη Μόσχα, γιατί έχουμε την επίσκεψη εκεί των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον ειδικό προεδρικό απεσταλμένο του Πούτιν. Οι δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι άνθρωποι που έστειλε ο πρόεδρος ο Αμερικανός εκεί για να προτείνουν ποιες θα είναι οι λύσεις έτσι ώστε να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος είχε ένα ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές για την αναστολή εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο. Πάντως φαίνεται ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τους Αμερικανούς έφτασε στην Μόσχα και αυτό το μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Σύμφωνα τώρα με το TASS, το αεροσκάφος που μετέφερε τους Αμερικανούς προσγειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της ρωσικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στη Ρωσία. Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου υποσχέθηκε στους δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο θα τους ενημερώσει για τυχόν επαφές μεταξύ της ρωσικής πλευράς και των Αμερικανών διαπραγματευτών. Μένουμε στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 2 ξεχωριστά πλήγματα από πυρά Ρωσίας και Ουκρανίας στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Σε περιοχή που βρίσκεται υπορωσικό έλεγχο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα 5 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από ρωσικό βαλιστικό πύραυλο που έπληξε εργοστάσιο παραγωγής χαλκού. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το χτύπημα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις και οδήγησε σε πλήρη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου. Να πούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ότι στο μέτωπο του Ιράν ακούστηκαν σήμερα το πρωί εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ, αλλά η προέλευσή τους παρέμεινε άγνωστη. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο φοιτητών Ιράν, ένα ιρανικό τάγκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού Χάργ. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τοπικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες το ιρανικό δεξαμενόπλιο είχε γίνει στόχος κοντά στο Χάργ από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις. Να πάμε τώρα στη Φιλανδία, αγαπητοί ακροατές, στις 2 Σεπτεμβρίου στην πόλη Κουόπιο. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εθελοντές και φοιτητές, συμμετείχαν σε άσκηση που προσομοίωνε ένα σενάριο επίθεσης. Σύμφωνα με το σενάριο, μια κυβερνοεπίθεση είχε θέσει εκτός λειτουργίας τις κρίσιμες υποδομές της πόλης και των δικτύων της ηλεκτρικής ενέργειας και ίδρευσης, ενώ η πόλη βρισκόταν υπό την απειλή πυραυλικών επιθέσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Να πάμε τώρα στην γειτονική Αλβανία. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Χιμάρα. Μετά την δραματική νύχτα που έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις, το κύριο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή, επειδή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες για να αποτρέψουν αναζωπηρώσεις. Δύο ακόμα άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί σήμερα, Σάββατο, 10 ημέρες μετά από τις τρομερές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι αρχές κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινεζικής υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου και είχε εγκλωβιστεί. Ο στρατός του Νεπάλ ανέφερε ότι μια κοινή ομάδα διάσωσης, αποτελούμενη από στρατιωτικό προσωπικό του Νεπάλ και ειδικού σε θέματα καταστροφών από την Νότια Κορέα, διέσωσε τον άνδρα από σύραγγα που είχε μήκος 225 μέτρα. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Περνάμε σε ανακοινώσεις και να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή από τις 9.30 το πρωί θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Νεκταρίου και Παντελεήμονος αγρυπνία για την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον καιρό. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Υψηλές είναι οι θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουμε ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένες τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία κυμαίνεται από 14 μέχρι 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 34, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η θερμοκρασία στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου θα αγγίξει τους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ενώ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείξει 35. Στις Κυκλάδες 31 βαθμοί, στα Δωδεκάνησα 35 και στην Κρήτη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Πέλαγος πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο η ένταση των ανέμων φτάνει τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο πνέουν οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις αρχικά μέχρι 4 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν βόρειο-δυτικοί με την ίδια ένταση. Στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ. Το απόγευμα η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία η μέγιστη και μάλιστα στο κέντρο των Αθηνών θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί, η έντασή τους μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα και σας υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί η εκπομπή «Γνήσια Ρωμαϊκή Μουσική» με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με τα Παλαϊνά Σεφέρια, που είναι μια ομάδα μουσικών με κριτική καταγωγή που μελετάει και ερμηνεύει με αγάπη και ήθος τη μουσική της Κρήτης. Θα παίξουν και θα τραγουδήσουν μια σούστα σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη, Θοδωρή Ριγινιώτη και Γιώργου Σκουτέλη, γραμμένους πάνω σε ένα παλιό σκοπό.

Ο Χρήστος Σίκη από την Κύπρο θα ακούσουμε στη συνέχεια με τη γνήσια και ορομαλαία φωνή του να μας τραγουδάει τη λιοπετρίτισσα φωνή Κύπρος της Γης Παράδεισος. Μια φωνή που τραγουδιέται σε όλα τα κοκκινοχώρια και ιδιαίτερα στο παραλίμνη.

Πάλι ο Χρήστος Σίκης θα τραγουδήσει την ίσια φωνή και τα τσατιστά. Φωνές λέγονται στην Κύπρο διάφορες παλιές μελωδίες πάνω στις οποίες τραγουδιούνται δύστιχα. Τα τσατιστά είναι ένα είδος λαϊκής ποίησης ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Είναι συνήθως τετράστιχα, ομοιοκατελεκτικά ποιητικά δημιουργήματα της στιγμής που τσατίζονται, δηλαδή φτιάχνονται επί τόπου, αυθόρμητα με στόχο να υπερισχύσει ο ένας του άλλου.

Από τις εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Χωρί της Θράκης θα ακούσουμε μοναστηριώτικους χορούς. Παίζουν ο Γιώργος Κοτσίνης Καβάλη, ο Στρατής Ψαραδέτης Λύρα και ο Βασίλης Γαλάνης Κρουστά.

0: έκδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Εδώ είμαστε πάλι μαζί, φίλες και φίλοι. Συνεχίζοντας σήμερα την ανάγνωση του αριστουργήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Χρήστος Μιλιώνης. Σήμερα το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

Τότε εν τη αδημονία της ανεμνήστη των σόφρονα και καλών εκείνων νέων ως της ήτο ομνηστήρ της. Η μήτρη της της είχε πει ότι ούτως ευρίσκε το πλησίον του Χρήστου Μιλιώνη. Η ανάμνηση φέρει την ανάμνηση. Και τότε η Βάσο ενθυμήθη με τα στοργής των αγαθών και ανδρείων εκείνων καπετάνιων, των νονών της, όν είχε γνωρίσει ότι ήτο μικρά την ηλικία. Ω, να ήτο δυνατόν να έζει υπό την προστασία του. Να ήτο δυνατόν να καταφύγει εις μέρος τι, εις γωνίαν τεινά της γης, εις έρημον τεινά τόπον, όπου να εκτείνεται η προστάτη σκιά του μεγαλονίμου εκείνου. Και η εικόνα αυτή, το σούτον ποθητή παρέστη στους νεαρούς οφθαλμούς της νεάνιδος, ώστε παρολίγον θα επίστευεν εις το δυνατόν της πραγματικής εκτελέσεως. Όπως εν ονείρο, η απόσταση του ποθουμένου από του ποθούντος παρίσταται τόσον βραχία, ώστε συνήθως συγχαίεται. Ούτως εν το δυστυχή βίο, εν τη στιγνή πραγματικότητη, πιστεύει ο γρηγορός τη όνειροπολών ότι δι' ενός άλματος δυνατέ να φτάσει εις το ποθούμενον.

Αλλότε η πρώτη έξαψης παρήλθεν είναι αν εις περιελθούσα εις την ψυχράν και περιεσκεμένην κατάστασιν του δυστυχούντος και μη θέλοντος να απελπιστεί. Ήρχισε να σκέπτεται επί μόνος περί της εκτελέσεως του σχεδίου τούτου. Είχε ήδη προσελκύσει την συμπάθεια της μαύρης Φατμάς. Παρίς εδιδάχθη πολλά πράγματα και ικανάς τουρκικάς λέξεις. Προσέτη έμαθε παρά αυτής ότι οι Τούρκοι έμελον να εκστρατεύσουσιν ως ονούπο κατά του νονού της. Έμαθε και την ημέραν καθήν έμελε να ορμηθεί εξάρτηση εκστρατεία. Όσον δια τα κλειδία των θυρών, των τε ένδοθεν και των μετάβλων, οι μαύροι, ή της η γάπα πολύ το χασίς και το όπιον, δεν είναι πολύ πραγμόνη και τα άφηνε όπου ήθελε τύχη. Υπελείπετο να προμηθευτεί βάσο ένα ηματισμόν, μιαν πιστόλα, και για τα γάνη του Χαλίλ Αγά, και τούτο δεν είναι το πολύ δύσκολο. Ο Αγάς άφηνε συνήθως τα ενδύματά του, το σελάχι του και τα όπλα του εις τους γυναικονίτας. Αγνοείται αν έπρατε τούτο κατά τύχην οι επίτηδες προς εκφοβισμόν των γυναικών. Η Βάσο μαθούσα ότι την επαύριον έμελεν η εκστρατεία να εκκινήσει, περιευλήθη τα ενδύματα και τα όπλα του Αγά, ήρπασε τα σκλίδας της Φατμάς και έγινε άφαντος.

Ειδείς την οσκόρια τρέμεν όλοι πράτουσα ταύτα. Εν τούτης, ο σκοπός της δεν ήταν να μεταβεί στο λιμέρι του νονού της. Πολύ απήχε το να σκεφτεί τούτο. Ήθελε μόνο να πορευθεί μακράν της άρτης και πλησίων εις τα κατατόπια του κλέφτου. Η καλύστη δε προς τούτο ευκαιρία ή το να αναμειχθεί μετά των Τούρκων ως εις αυτόν και να απομακρυνθεί. Το λικαυγές της πρωίας θαυμασίωσε βοήθη του σκοπού της. Ούδης την εγνώριζεν, ούδης η δύνατο ευθύς να υποπτεύσει το φίλον της. Εν τούτης έτρεμε και ότε υπερεύει την ουδόν του χαρεμίου και πάτησεν στο έδαφος της οδού, είχε μεταμεληθεί ήδη. Επιθυμεί να επιστρέψει ο πίσω, αλλά φοβεί το μην πάθει χειρότερα. Εάν την έβλεπε της εκ των αντιζήλων της εν το χαρεμίο, θα την κατήγγελεν εις τον αγάν και πως να εξηγήσει τότε το αλόκο των διαβημά της. Όλοι έμελον να την εκλάβωσιν ως παράφρονα ή ως ένοχον συνωμοτούσαν κατά της ζωής του εφέντη. Έκαμε το σημείο του σταυρού και προέβη. Ότε ο στρατός απεμακρύνθη εκ της πόλεως και η Βάσο ανέπνευσε τον αέρα του βουνού, ανέλαβε θάρρος. Το στήθος της πρώτην φοράν εισέπνεεν ελευθέρως και η καρδία της εσκύρτα. Αλλά μετά την ανατολήν του ηλίου, ότε την έστων αγάδων ήρχισαν να την κοιτάζωση με τα περιεργίας, πάλι είναι φοβήτο. Προσεπάθη να αποκρύπτει όσον η δύνατο το πρόσωπον της από των αδιακρίτων βλεμμάτων. Έφερε δε και το σαρίκιον πυκνός και αδεξίως περί τετυλιγμένων περί την κεφαλήν. Αλλότε η συνοδεία έφτασεν εις τον πρώτον σταθμόν και αντίχησε το προκηρυχθέν υπό του κλεισούρα πρόσταγμα, τι των πιστών μουσουλμάνων ήθελε να προέλθει ως διαγγελεύς, κομίζων επιστολήν προς τον Χρήστον Μιλιώνην. Η Βάσο ούτε σκέφτη ούτε δίστασεν, αλλά άμα ακούσασα την λιγίφθογκον μολπίν του Κήρυκος, ως της κατά του τουρκικών έθος ανέβη επί δέντρου και εραψόδησε κατά των ασιατικών τρόπων τας λέξεις, έσπευσε να παρουσιαστεί πρώτη και μόνη αυτή. Εκείνο όπερ την εξέπληξεν, ή το η αυθόρμητος πρόσοδος και δευτέρου εθελοντού, και πολλό μάλλον η παρά αυτού διαβεβαίωσης ότι εγνώριζεν αυτήν. Εις μάτιν η Βάσο εβασάνισε την μνήμη της, ουδαμού είχεν ειδεί των άνθρωπων εκείνων. Έπειτα ούτως τι εφάνει τόσον παράδοξος, τόσον αλόκοτος, ώστε η πόρη και αυτή την απιστεύσει. Προκλητότερον θα ήτο δι' αυτήν, αν και ήτο δειλή ως νεαρά γυνή και άπειρος, να πήρχε το μόνη εις την αποστολή εκείνην. Δεν εγίγνωσε τα σοδούς, αλλά όμως ήρκει να απομακρυνθεί από τη στρατιωτική συνοδείας και ο τελευταίος δεσμός διερήγνητο. Η αμηχανία αυτή, ή εκ της απειρίας και της δειλίας απορρέουσα, ουδέν θα ήτο απέναντι της αγαλιάσεως, ήν θα είναι ποιή αυτή ή από τον Τούρκον απομάκρυνσης. Άλλη παρουσία του αγνώστου εκείνου, ήτο ως προέκτασης των συνεχόντων αυτήν δεσμών. Πας άνθρωπος θα αισθάνεται αυτόματον ορμήν ευγνωμοσύνης προς τον απροσδόκη των συνήγορων, ώστις θα προσήρχε το ούτως αρρωγός και επίκουρος της παραβόλου επιχείρησης αυτού. Άλλη σύνθεα συνευρίσκε το Ιβάσο, το πράγμα είχεν άλλος. Αυτή η εζήτη μόνον να απομακρυνθεί από τον εξανάγκη συνοδοιπόρων της, αναλογιζομένη ότι τα μέλλοντα δεν ειδύναντον να είναι χείρονα των παρελθόντων. Δεν την έμελε τι ήθελε να απαντήσει καθοδόν, ουδέπως έμελε να οδηπορήσει εις αγνώστους τόπους. Ήρκει να απαλλαχθεί της απεχθούς παρουσίας των συνοδοιπόρων της. Τα μετά τα αυτά διεγήθημεν εν της έμπροσθεν κεφαλαίης. Εν μόνον οφείλομεν να προσθέσομεν. Αφού ο Καμπόσος προέβη στην αλόκοτον εκείνην και απίστευτον εξομολόγησιν, ή της ιδύνατο να ανορθώσει τα στρίχας της κεφαλής της ακροωμένης, αν δεν τας περιέσφυγε το σαρίον, αφού απέτυχεν στην απόπειραν του να αναγκάσει αυτήν να το ανακοινώσει τας ιδίας αυτής γνώμας, τελευταίον η Βάσο δεν παρέλειπε να απευθύνει προς αυτόν μία ερώτηση, την εξής. «Δεν μου λες, γιατί θέλησες να έρθεις μαζί μου σε αυτό το δρόμο?» Ο Καμπόσος εδίστασε μικρόν πριν απαντήσει. Τέλος είπε, «Είδα που ήταν ανάγκη.
Οι αγάδες δεν ήθελαν να πάνε. Η απάντηση σε αυτή δεν ήταν βεβαίως συμπερασματική δι' άνθρωπων δυσκόλως πειθόμενων. Η Βάσο απίφθινε και δευτέραν ερώτηση. «Και γιατί είπες ψέματα, ότι με γνώριζες? Με είχες ξαναειδεί ποτέ? Το έκαμα για να σε γλιτώσω από την περδιψιά εκείνη», είπε ο Καμπόσος. «Ίσως σε δύο αυτές απαντήσεις πόρο απήχων της αληθείας. Αλλά πιθανώς δεν είχε ο άνθρωπος εκείνος ακριβή συνείδηση των αφορμών έτινες όθησαν αυτόν εις το διάβημα. Το κατ' εμέ νομίζω ότι το φύση ραδιουργικών και κατοπτευτικών πνεύμα του ανθρώπου τούτου ή το μόνον κινήσαν αυτών αίτιον ή να προσέλθει αυθόρμητος εις την παράβολον εκείνην αποστολήν. Ο σκοπός του ή το ίσως να κατασκοπεύσει τα θέσεις και τα ταμπούρια των κλεπτών και να πωλήσει στους Τούρκους μεγαλύτεραν δούλευσιν ή όσοι συνίστατο εις τα κόμιστρα και εις την εγχείρηση της επιστολής. Ίσως προσέτη θα ερωτήσω συν η αναγνώστη ημών ποι αναφορμήν είχε ο Καμπόσος να διηγηθεί προς τον άγνωστον αυτό νέον ούτω προχείρο στην ιστορία του. Πρόσωπον τι ούτων ως πρώτην αρετήν έπρεπε να έχει την εχεμήθειαν και την κρυψήνια. Τούτο είναι αληθές. Αλλού δεν συμφέρον είχε ο άνθρωπος ούτως να αποκρύπτει από τον Τούρκον την ιστορία του. Τον αντίον είχε συμφέρον να καθιστά αυτήν φανεράν. Η άκρα νεότης και η συμπαθής μορφή του νομιζομένου Τούρκου το ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Ουδε μία αναφορμήν είχε απαρχής να υποπτεύσει ότι το σχήμα οπερέφερεν εκείνος ή το πλαστόν. Άλλος τόσο προθυμότερον έκλειναν εις τον εδιηγήτη την ιστορία του προς πάντα μουσουλμάνων, όσο αισθάνεται το είδος τη υπερηφανίας διηγούμενος αυτήν. Μη δεις απορρίσει δια τούτο. Ο άνθρωπος ούτως εσεμνήνετο, διότι κατόρθωσε δήθεν να λύσει πρόβλημα άλυτον προ αυτού, το να είναι Τούρκος χωρίς να αλλαξοπιστήσει. Έτρεφε δε βαθίαν περιφρόνησιν προς πολλούς άλλους δρομιούς του τότε χρόνου, ή την εσού δεν κατόρθωσαν εξωμόσαντες. Πας εξωμότης, έπαβε να είναι χριστιανός, αλλά δεν εγίνεται και Τούρκος, δια το φύση αδύνατον του πράγματος. Οι τιούτοι δε άνθρωποι κατήντων εισικτράν και γελίαν θέσιν, διότι ούτε οι χριστιανοί τους ήθελαν πλέον ως χριστιανούς, ούτε οι Τούρκοι τους εδέχονται ως Τούρκους. Αλλά τούτο πασχουσί και άλλοι πολλοί.

Πευκόραχος, ως τις μεθόλων το δυσκίνη των αυτού είχε κατέλθει από του βράχου, έσπευσε να συλλάβει τον Καμπόσον και δεν είχε σκοπό να τον αφήσει. Τον περιέσφιξε δε τόσο πολύ με τα σωζώδης χείρας του, ώστε ο ατυχής εκείνος ούδα πεπειράθη να του δαγκάσει τους δακτύλους, ως θα έπρατεν εις πάσαν άλλην περίστασιν αν τον περιέσφιγγον απαλότερε χείρες. Ο Πευκόραχος και ο Γκαβόχινας, ο πιστός φίλος αυτού, όν δεν επαρουσιάσαμεν ακόμη στους αναγνώστας, δεν διέπρεπον επί ευκινησία μεταξύ των συντρόφων, αλώσον δια το ταμπούρι ήσαν βράχοι ακλόνητοι, και ουδέ μοχλός δεν είναι δυνατόν να τους εκριζώσει. Μετά της αυτής καρτερίας μεθύς ο Πευκόραρχος η δύνατο να φυτευθεί επί κρυμνώδους σκοπιάς και να φυλάξει εκεί ταμπούρι ώραν την ώραν, υποφέρον τον καύσωνα της ημέρας και των παγετών της νυχτός. Μετά της αυτής ακάμπτου ίσχυρο γνωμοσύνης, ανεκράτη άπαξη στην χείραν του, λίαν τεινά, άγραν, λάφυρο, πλιάτσικο, ασίτο τούτο άνθρωπος ή πράγμα, θηρίων ή βουνών, δεν θα επίθετο ποτέ να το αφήσει. Αλλά αν του έκοπτε στην μίαν χείρα, με την άλλη θα το εβάσταζεν. Αν και τας δύο, θα το συνελάμβανε με τους οδόντας. Τι αυτήν σπανίαν αρετήν όλοι οι κλέφτε δεν είναι δυνατόν να έχωσιν. Αλήχον άλλος άλλην. Ο Πετρίτης Φερρυππίν είχε μάτι. Η δύνατο να διακρίνει από 4 μιλίων αποστάσεως όχι μόνον αν είναι το Τούρκος ή Χριστιανός, αλλά την τρίχωση της φλοκάτας, το χρώμα του σελαχίου και την στυλπνότητα του οπλισμού. Ο Όρνιος είχε πόδι. Η δύνατο να τρέξει απνευστή 50 μίλια εις 7 ώρες. Και τούτο χωρίς να αναπαυθεί, χωρίς να σταματήσει, χωρίς να διψήσει. Ο ξυπνητήρας είχε ναυτή. Η δύνατο να ακούσει από 800 βημάτων θρούν, πνοήν, ψήθυρον, μορμυρισμών, αναστεναγμών. Ο Σαΐτας είχε χέρι. Η δύνατο να εξφενδονήσει εις απόσταση βολής καρδιοφιλίου βαρύν λίθων και την χείρα δεν την έβλεπες. Εστροφοδινήτος φτερωτή, ο στροχός νερομήλου, ουδέ των λίθων έβλεπες, των δούπων της πτώσεως οίκουες μόνον. Τέλος, ο Τσιντζούρας, ελείψη άλλου οφωλημωτέρου προτερήματος, είχε τραγούδι. Έκρουε την λύραν με τα δεξιότητος και εν απουσία συγχορευτού επιάνε το από ένα σχοινί και χόρευεν. Αφού ο Πευκόραχος συνέλαβε καλώς τον άνθρωπό του, έβαλε μίαν κραυγήν. «Ραούλη!» Η λέξη σ' αυτή ήτησε σήμενε ότι επί των εμπορικών πλοίων μας η κραυγή σκάντζα βάρδια και εις την στρατιωτική υπηρεσία το επιφώνημα «αλλαγή» έμελε να αφυπνήσει τους κοιμωμένους κλέφτας, αλλά δεν είχαν εξεγερθεί ούτε ήδη εκ της προλαβούσης εκ πυρσοκροτήσεως. 6-8 εκ τούτων, καταλοιπώντες θερμάς τας φλοκάταστων, είχαν σειρεύσει ήδη στην σκηήν καθήν στιγμήν ο Πευκόραχος εξέπεμπε την κραυγήν ταύτην. «Τι είναι, τι τρέχει?» Ουδής απήντα εις τας ερωτήσεις ταύτας. Ο μεν αγαθός Πευκόραχος ουδέ γρή εννόη εκ των συμβενόντων, ο δε Νίκος, χωρίς να χάσει καιρόν, είχε σχίσει την λευκήν ακόμη φουστανέλαν του και προσεπάθη να περιδέσει το τραύμα της βάσος. «Φέρτε φως», έλεγε. «Ανάψτε δαδί, παιδιά». Οι κλέφτε δεν ήσαν αδιάκριτοι και δεν επέμεναν να μάθωσει τα αγνοούμενα. Εις αυτόν εξετέλεσε την επιθυμία του Νίκου και ίναψε διαπυρολίθου θριαλίδα. Εφωτίστη τότε το οχρόν και ξανθόν πρόσωπον της νεάνιδος. Ήδη στην στιγμή εκείνη είχε να απορρίψει από τη σκεφαλή στην κίδαριν και εφάνισαν οι βόστριχοι της κόμης της περί των λαιμών. Αλλά ο Νίκος δεν έβλεπε το πρόσωπον. Προσήχεν εις την πληγή του βραχίωνος. Ευτυχώς δεν είναι το βαθία αυτή. Το πρόσωπον το έβλεπον οι κλέφτε. Τους εφάνει δε ως ακτής σελήνης κατά την ασέλινον εκείνη νύκτα, ως σταγόν δρόσου εις την τραχίαν εκείνη ερημίαν. Από του νεαρού τούτου προσώπου του πλαστέντος δια να είναι φεδρών, και όμως
φέροντος ήδη ίχνη δακρύων περί τους οφθαλμούς. Η προσοχή τον εστράφει προς το άλλο, εκείνο σκυθροπών και απέσιων πρόσωπων, το του καμπόσου. Καταρχάς, εις των κλεφτών έβρε πρόχειρον εξήγηση της απορίας του, ειν και ανεκκίνωσε προς ένα των συντρόφων του. «Ξέρεις, θα την έκλεψε αυτός ο Τούρκαλος, και αυτή είναι Ρωμιοπούλα». Στην υπόνοια ταύτην οι κλέφτε ήρχισαν να ρίπτωσιν απειλητικά βλέμματα προς τον ατυχή καμπόσον, και ο όρνιος εις των συνδραμών των κλεφτών ή το έτοιμος να τον κατασπαράξει. Αλλά ο Πευκόραχος έκραξε: «Ξυπνήστε το καπετάνιο, μην κάνετε ρολαμάρες, εκείνος θα αποφασίσει». Και ταύτα υπόν περιέσφιξε τόσον σφοδρός τους δύο βραχίωνας του καμπόσου, ώστε ο δυστυχής επώνεσε και αφήκε γονγισμόν. Την γνώμη του Πευκόραχου παραδέχθησαν πάντες ανεφαντηρήσεως.

0: Διολίγον έσπευσε να εξηγήσει η Βάσο εις τον έκπληκτον Χρήστον Μιλιώνην τα κατά των καμπόσων. Ο επιτίδιος ούτως άνθρωπος είχε καταγγείλει αυτός εαυτόν. Η τύχη το είχε στήσει τη αυτήν παγίδα, ή αν ουδεοδυνότατος των θηρευτών κατόρθωσε ποτέ να παρασκευάσει. Τα περί της ιδίας αυτής τύχης υπεσχέθη η νέα να διηγηθεί την επαύριον. Προσεκλήθη ο ηλικιωμένος κλέφτης Γκαβόχινας, ο πιστός σύντροφος του Πευκόραχου, ώστις δεν είναι το αδέξιος χειρουργός, και ανεδέχθη να θεραπεύσει την κληγήν της. Ο Νίκος, δακρύων τους οφθαλμούς, εζήτη συγγνώμη και δεν παρηγορεί το, διότι αυτός ήταν ο αίτιος του δυστυχήματος. Η κόρη τον όκτηρε και δεν έσπευσε να το είπε ότι αυτή μάλλον έμελε να επικαλεστεί την συγγνώμη του. Την επαύριον η Βάσο συνδιελέχθη κατ' ιδίαν μετά του καπετάνιου και διηγήθη προς αυτόν κατά πλάτος όσα είχε να διηγηθεί. Ο κλέφτης την συνεβούλευσε να μην είπε τι εις τον Νίκον επί του παρόντος και τι υπεσχέθη να την πέμψει εις ασφαλή τόπον. Προσέτη ανεδέχθη ο Χρήστος να γίνει εγγυητής και μεσίτης υπέρ αυτής, όπως τύχη της πατρικής συγγνώμης. Η νέα αισθάνθη βάλσαμον παραμυθίαση στην καρδία της. Απέτεινεν εδήμων και σοβαρών μηδίαμα προς τον Νίκον και την επομένη νύκτα μετέβη στην πλησία στέναν έπαυλην, συνοδευομένη υπό των δύο χωρικών, ους τι είχε δώσει ως οδηγός ο αναδοχός της. Πριν αναχωρήσει, η Βάσο ετόλμησε να ζητήσει μια μεγάλη χάρη παρά του νονού της. Μετενόησεν, είπε, διότι παρέδωκεν ισχύραστον τον ατυχή εκείνων άνθρωπων, ως της υπήρξε συνοδοιπόρος της και οδηγός της εις την πορεία. Άνευ αυτού, πως θα έβρισκε το λιμέρι των κλεφτών. Δεν ήθελε το κακό του. Είχε σκοπόν την τελευταία στιγμή ευθύς, ως ανεκάλυψε το λιμέρι, να το είπε να φύγει. Ότι αντίχησεν η εκπυρσοκρότησης, οι γνώουν ομφότεροι ότι ευρίσκοντο τόσο εγγύσει στα ταμπούρια, ο δεφνίδιος εκείνος πυροβολισμός, η έκπληξη, ο φόβος και το βόλι, το οποίο έπληξε τον βραχίονά της, την έκαμαν να παραμιλεί και νόμισε την στιγμή να εκείνη ότι είχε χρέος να παραδώσει τον συνοδοιπόρον της. Τεταραγμένη η Σέτη διηγήθη την ιστορία του εις των νονών της και εις των Νίκων, αλευθείς με το λίγον μεταμελήθη. Ακούσας τα αυτά ο Μιλιώνης, ουδέν βέβαιον τι υπεσχέθη, αλλά όμως είπεν ότι θα φροντίσει να του δώσει του καμπόσου ό,τι του πρέπει. Η απάντηση σ' αυτή δεν καθησύχασε την νεάνιδα. Η τύχη του καμπόσου έμελε να γνωρείται δια πολλήν καιρών, εάν ο Όρνιος, ως της είχε ισχυράν μνήμην, δεν διηγεί το ακολούθως προς ένα των συντρόφων του την περί τούτου ιστορίαν, ειν και εμείς μεταγράφομεν εντάφθα προς πληροφορίαν των ημετέρων αναγνωστών. Εις δύο ανθρώπους έπεσε ο κλήρος να αναδεχθώσει το βάρος εκείνου, εις τον Σαΐταν και εις τον Όρνιον. Και ούτως μεν ευρίσκετο εις άγνοιαν περί του τι έμελον να τον κάμωσιν, ο δε Σαΐτας ευτυχέστερος είχε λάβει άμεσον πρόσταγμα παρά του καπετάνιου ότι όφιλον να παλαχθώσει του φορτίου αυτού. Ο Σαΐτας δεν εφάνει αχέμηθος και ίσως διαναδείξει ότι έχει την εμπιστοσύνη του αρχηγού την επρόδοση καθοδόν, ενώ επορεύοντο, και ούτως ήλθε εις θέσιν και ο Όρνιος, ώστε να μην βαδίζει εις το σκότος. Ο καπετάνιος είχε διατάξει να τον χαλάσωσιν αυτόν τον μακαρίτην, και δεν ήταν εύκολο το πράγμα ως φαίνεται. Ήταν εφτάψυχος αυτός ο καλοκόκαλος. Ο Όρνιος έμελε να τον δέσει ο πιστάγκονα επί στελέχους ελάτης, αλλά ενώ ο Όρνιος ετοίμαζε το σχοινίον, δεν ήξερε πως εδοκίμασε εκείνος να το στρίψει. Ευτυχώς ο Μιλιώνης είχε προβλέψει, ως φαίνεται, την ενδεχομένη ταύτην περίπτωση και ίσως δια τούτο διόρισε τον Όρνιον μέλος της αποστολής εκείνης. Ο Όρνιος είχε τας καλυτέρας κνήμας, ως είναι γνωστόν, και το έβαλε ευθύσει στα πόδια. Απλώνα τα χέρια μου και χανόταν μπροστά μου. Ο Σαΐτας είχε μείνει παραπίσω, εντρέπομουν να τον φωνάξω για να μην χάσω τον άμυ μου. Εφευγείς ανίσκιος, ακόμα άλλος δεν μου παραβγήκε. Να μην ήμουν Όρνιος αν δεν τον έφτανα. Δυο-τρεις ποθαριές και τον αδράχνω. Σε τσάκωσα, σε έχω, σε έφαγα. Τον απειθώνω επάνω σε ένα όχτο, τον αρχινώ στις διπλαριές Το τραβάω πίσω, το παγλαρώνω στον έλατο, το σφίγγω, τον ζαμακώνω, τον διπλοσταυρώνω. Όμορφος είσαι, ε. Κάτσε εδώ τώρα να σε καμαρώσω. Εν τ' αυτά έληξε το έργο του Όρνιου. Ο Σαΐτας όφιλε να κάνει και αυτό το χρέος του. Ο Σαΐτας όπλησε με υπερμεγέθη λίθων τη σφενδόνη του, έστη εις απόσταση 200 βημάτων από το δεσμό του και ήρχισε να κάνει γυμνάσια. Την πρώτη φορά περιέστρεψε 12 στην σφενδόνη περί την κόμην του με απίστευτον ταχύτητα. Αντίχησεν η δόνηση της σφενδόνης, ουδέ ατυχής κατάδικος έκλεισεν αυτομάτως τους οφθαλμούς. Αν είχε άδικο να βιάζεται. Ο Σαΐτας δεν τον εσκόπευσεν, αλλά προσεποιήθη ότι του έφυγεν ο λίθος και τον έριψε μακράν, ο πίσω της κεφαλής του. Ο Καμπόσος ανέπνευσεν. Ο Όρνιος έβλεπε να τένος. Ο Σαΐτας ενέβαλε δεύτερον λίθον στη σφενδόνη και ήρχισε την αυτήν άσκηση. Η περιστροφή υπήρξε την φοράν αυτήν ανετοτέρα και βραδυτέρα. Τέλος ο λίθος εξεκτοξεύθη και πεσώνει στο δέντρον, εφού το δέσμιος ο Καμπόσος εκτύπησε άνωθεν της κεφαλής του καταδίκου 2 ή 3 παλάμας υπεράνω αυτής. Ο λίθος κρούσε εκ πλαγίου των φλοιών του δέντρου ανεκόπη και κατέπεσε εγκαρσίως. Έψαυσε τον ώμον και τον βραχίωνα του καταδίκου και κατεκυλίσθη εις τους πόδας του. Ο Καμπόσος δεν είχε προφέρει ουδέ λέξην, αλλά την φοράν ταύτη να αγανακτήσας ανέκραξε. «Μη βαβασανίζετε βρε παιδιά, θα με σκοτώστε, εσκοτώστε με». «Τώρα σου δείχνω», απήντησε ο Σαΐτας χωρίς να συγκινηθεί. Όσον δια των Όρνιων, ούτως ήτο φαίνεται ευαίσθητος και ήρχισε να τον νικτήρει. Αλλά η περιέργειά του, όπως ήδη το τέλος του αλοκότου του πειράματος καθώς ο Σαΐτας επεθύμει, ως φαίνεται, να αναπτύξει όλη την περί των χειρισμών της σφενδόνης επί τη ιδιότητά του ή το μεγαλύτερα του ίκτου, ον αισθάνθη, και δεν οικέτευσε υπέρ του καταδίκου. Ο Σαΐτας έσπευσε να βάλει εις πράξη την απειλή του. Την φοράν ταύτην ο δίστινος κατάδικος έβλεπε τον θάνατον με τους ιδίους του οφθαλμούς. Είδε τον Σαΐταν κύπτοντα προς την γη. Τον είδε αναζητούντα και κλαίγοντα τον λίθον. Τον είδε θέτοντα τον λίθον εις την σφενδόνη. Ήτα ήρχισε νούτος να περιστρέφει αυτήν κατά το σύνηθες. Ο Καμπόσος έκλεισε τους οφθαλμούς. Μετά μίαν στιγμή ο λίθος εκείνος θα συνέτριβε το κρανίον του. Τετέλεστε. Δεν υπήρχε πλέον έλεος δι' αυτόν επί της γης ταύτης. Τότε ήρχισε να ψιθυρίζει το «Ισθητή μου, Κύριε». Και μόλις θα είχε καιρόν άπαξ να το απαγγείλει, το βλήμα εξεσφενδονίστη γοργών και ελθών έπληξε το πρόσωπο του καταδίκου. Άλλο θαύμα. Ο φαινόμενος λίθος ή το βόλος γης και διεράγεις μικρά τεμάχια. Ο κατάδικος αισθάνθη τρομερών πόνων εις τας γνάθους. Ετυφλώθη σχεδόν τους οφθαλμούς εκ της κόνεως, αλλά έμεινε σώος και υγιής.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: «Κάμαμε τόσον κόπο», είπε ο Όρνιος. «Κάμε εκείνο που σου λένε», το απήντησε ο Σαΐτας αυστηρός. Ο ατυχής Όρνιος έσπευσε να υπακούσει, αν και δεν εννοεί πλέον τίποτε. Έλυσε τον Καμπόσον και προσήγαγε αυτόν προς τον Σαΐταν, ώστε σε κάθε το αντικρεί πλήρης σοβαρότητος. «Να ευχαριστάς τον καπετάνιο, μωρέ», το είπε εκείνος. «Το κέφι το δικό μου ήταν να σε χαλάσουμε, μα ο καπετάνιος είπε να σε φοβερίξουμε μονάχα. Α, με καλιά σου και ξέρω το, μωρέ, πως να σε βρω στην πλώρη μου δεν σου το χαρίζω. Τώρα το έκαμα για χατήρι του καπετάνιου μου». Ο Καμπόσος το έβαλαν εις τα πόδια και ούτε στράφει ο πίσω να είδει τι έμελε να συμβεί. Λέγεται ότι το έμεινε έκτοτε πάθησης της διαβίου, συνεχής βόμβος εις τα ότα του. Ή το ή η αχή της περιφήμου σφενδόνης.

Με το λίγα σημέρα σε κλαγκή του ξυφών, η βροντί των καριοφυλίων οικούστη όπισθεν των ωραίων εις απόστασιν πέντε ή εξωρών πορείας από της τοποθεσίας Ζιγουριάς του στρατοπέδου του Χρήστου Μιλιώνη. Δύο γυναίκες εξελθούς ελίαν πρωί εκ της κόμης των μετέβαινον εις την πηγήν όπως γεννήσωσιν ύδατος τας στάμνους. Εξέφνης ετρόμαξαν, ακούσαν σε ευκρινός κρότον του φετισμών. Ο άνεμος έπνεε σφοδρός εκ των ωραίων και ήχο των πυροβολισμών εφαίρετο επί των πτερήγων του. Η μία των γυναικών τόσο κατεπλάγει, ώστε έριψε την στάμναν της κατά του εδάφους και εστράφει να επιστρέψει στο χωρίον της. Η άλλη την εγκαρδίωσεν, υπούσα ότι από τον μπουμπουνιτό φαίνεται ο πόλεμος να είναι μακριά και δεν έπρεπε τόσο να φοβείται. Και βεβαίως εξ αρχής τολμηρά πρέπει να είτο η γίνη αυτή, ή της είχε πείσει την άλλη, την συντροφόν της, να πορευθώσει πριν ανατείλει ο ήλιος εις την πηγήν. Από τεσσάρων ή πέντε μηνών, φόβος είχε διαδοθεί στα παιδινά χωρία ως εκ της εκστρατείας των Τούρκων κατά του Χρήστου Μιλιώνη. Η προστάτης πτέρυξ του Ανδρίου Μαχητού εξετείνεται εις όλας τας ορεινάς κόμμας, όπου και άλλως δεν ήσαν δειλοί οι άνθρωποι, αλλά η σκιά αυτής δεν είναι δυνατόν να φτάσει και μέχρι των παιδινοτέρων χωρίων. Ως εκ του φόβου τούτου επήλθεν απραξία εις τας γεωργικάς εργασίας, όχι το η ευκολία της συναλλαγής και δια τούτο ο λαός εδυστύχει. Η κατάσταση δε αυτή έμελε κατά τα φαινόμενα να παραταθεί επί μακρών χρόνων, διότι ο Μουχτάρ Κλεισούρας δεν είχε σκοπό να συγκρουστεί προς τους κλέφτας. Αλλά ο Χρήστος Μιλιώνης, αν και είχε καλά ταμπούρια εις τας κορυφάς των βουνών, δεν είχα επαναμένει κλεισμένος εκεί, επαόριστον χρόνων. Ως ημέρε η ένδια του λαού καθίστατο δεινοτέρα, και αυτή η κλέφτη έμελον πιθανώς να απορίσωση των επιτιδίων. Οι λόγοι ούτι έπεισαν τον Χρήστο Μιλιώνη να κάνει έξοδον. Πρωίαν την άτου Μαΐου επανήλθον εις το λιμέρι του Χρήστου οι δύο μονόματι, ους είχε στείλει προ δύο ημερών ή να κατασκοπεύσωσιν. Ήσαν δε ούτη ο Πετρίτης και ο Ξυπνητήρας. «Και τι αγρικήσατε?» τους ρώτησε ο αρχηγός. «Τίποτα, καπετάνιο. Όλο και ζαγάρια», απήντησε ο Πετρίτης. «Κανένας τους δεν είναι χαΐρικος. Τους ζήγωσες καλά?» «Όλη μέρα τους βίγλιζα. Κανένα χαλαλί από αυτούς δεν είδα. Όλοι ζουλάπια. Και εσύ η Ξυπνητήρα?» «Τα ίδια, καπετάνιο μου. Δεν είναι για του φέκια αυτούνι. Άκουσες το βρόντο τους?» «Τον άκουσα. Ψοφίμικος κι αυτός. Κούφια έβαζε τον ντουφέκι. Τον παρούτι με το φτερό. Και τα κατατόπια τους, Πετρίτη, τρεις αδρασκέλιες. Τας εκθέσεις ταύτας των κατασκόπων του δεν περιέμενε βεβαίως ο Χριστός όπως αποφασίσει. Η απόφαση της εξόδου από πολλού είχε γίνει παρά αυτού. Αλλά όμως και τα τόσον αίσια απορίσματα των παρατηρήσεων των δύο τούτων κλεφτών δεν τον δυσιρέστησαν. Αφεσπέρασε έδωκε διαταγήν να είναι έτοιμοι προς οδηπορίαν οι άνδρες του άματι ανατολή της εξαστέρου πουλιας.

Ότε οι κλέφτε είχαν φτάσει στα σύνορα των Τούρκων, εις τόπον καλούμενον Λαγκόβα, μόλις είχε να ανατύλει ο εωθινός αστήρ. Οι δρόσους της πρωίας απέσταζαν από τον φίλον και ο αρχηγός έπεμψε προς τους Τούρκους πολέμου κήρυκα. Και ο κήρυκος απελθόν προς τους Τούρκους είπε: «Με στέλνει ο Μιλιώνης, θα πολεμήσομεν». Και ο αρχηγός των Τούρκων, ο Μουχτάρ Κλεισούρας, απήντησε: «Δέχομαι τον πόλεμον». Την λέξη ταύτην δεν εξέφερε ακεραίαν, η ημίσια έμειναν στον Λάριγκα. Ακούσας τούτο, ο Πάνος Μαυρομάτης οχρίασε. Και ο Μουχτάρ Κλεισούρας ρώτησε αυτόν τι εφρόχει. Και εκείνος δεν είχε τη δύναμη να απαντήσει. Και ο γέρον του Ψής, ούτως ονομάζεται ο Κήρυξ, επέστρεψε προς τον Χρήστον Μιλιώνην, αναπολών την παλαιά νεότητά του και ζηλεύουν τους νεοτέρους. Διότι πάλε ποτέ ο Τοψής ή το πρωτοπαλίκαρον του Γιφτάκη και το Καλέμι, δύο περιβοή των κλεφτών. Αλλά ήδη είχε γυράσει και εξετέλει έργα κήρυκος. Την πρωία ανεκίνηνο ο γέρον Τοψής, ενθυμηθείς τους παλαιούς χρόνους, εστέναξε. Και επανελθόν προς τον Χρήστον Μιλιώνην, ανήγγειλεν ότι δέχονται τη μάχη οι Τούρκοι. Η πρώτη ακτή του ηλίου δεν επρόβαλεν ακόμη. Και ροδίνει εφαίνεται η πρόδρομος του φαϊνού αστέρος αντάβγε επί του στερεώματος. Ο Χρήστος Μιλιώνης διέταξε τους άνδρας του να εφορμήσωση κατά των εχθρών. Απερίγραπτος υπήρξεν η πρώτη ορμή των επιτιθεμένων. Επρώτη του ηλίου ακτίνες εφώτισαν τα σπρώτα των ξυφών ανελκύσεις και τα αιωθινά των αηδώνων άσματα εισήγησαν βοβαθέντα υπό των πρώτων του καριοφυλίου βροντών. Οι ρίακες του αίματος έρευσαν παρά τα σπηγάς των υδάτων και οι μογέ των πιπτόντων ανεμίχθησαν μετά των πνοών του ανέμου. Οι πάλι μετά νεκφράστου ορμής αρχίσασα αμετάπτωτος ετηρήθη επί δύο ώρας. Οι άνδρες εκείνοι ήσαν ακάματοι. Ο Χρήστος Μιλιώνης ηγείτο της εφόδου και επολέμει όσοι συνήθιζε με διπλούν καριοφύλι. Εις δε των πιστωτέρων ακολούθων του οπισθέν του ιστάμενος εγέμιζε το εν και παρελάμβανε το άλλο, εκείνος δε το εκένου και το επέστρεφεν. Ο Σαΐτας Ελίσσα εφρίατεν έτριζε τους οδόντας και επιροβόλη. Ο Πετρίτης εσκόπευε μετά πιστεύτου δεξιότητος και δεν έσπευδεν, αλλά κοίταζε να ήδη ανεπέτυχεν η βολή του. Ο Πευκόραχος είχε φτευθεί κατά την συνήθειά του όπισθεν βράχου και επιροβόλη αδιακόπως. Και αυτός ο Τοψής απέδειξε ότι δεν είχε γυράσει πάρα πολύ. Οι μονόματοι κλείνονται στο εν γόνι προς την γην, εσκόπευον, έβαλον, εφώνευον. Οι θέσεις ειν κατήχων, οι επί του λόφου Τούρκοι, προχείρως οχυρωμένοι δεν είναι το αρκούντος ισχυρά. Με το λίγον ο Μουχτάρ Κλεισούρας διέταξε την υποχώρηση. Οι Τούρκοι δεν ήσαν πολλοπλοίονες των κλεφτών, αλλά υπερήχων κατά την θέση. Πολλοί αυτών με θόλην την αγέροχον διαβεβαίωση των δύο κατασκόπων του Μιλιώνη έδειξαν μεγάλη ανδρεία. Αλλά εκείνο καθό ασυγκρίδως υπερήχων η κλέφτε ή το υπερήτο σκοπεύειν δεξιώτης. Σπανίως τίς των μονομάτων η στόχη του σκοπού. Οι Τούρκοι έριπτον ίσως διπλασίας βολάς ή όσας έριπτον οι πολέμοι, αλλά τα βόλια των δεν έβρισκον την κάκοψη σάρκα του κλέφτη κατά την φράση του βαλαωρίτου. Ο λίγον έτηκε η θέση των Τούρκων έμελε να κυριευθεί εξ εφόδου υπό των κλεφτών. Αλλά τότε, απροσδοκίτως, επήλθεν υποτροπή της θάρρους εις τας τάξεις των αμυνωμένων εις την μίαν τουλάχιστον πτέρυγα αυτών, εις ηγητό γνωστός ημίν Ιουσούφ Ιβραήμ. Ο Αλβανός ούτως κατόρθωσε να αναρρυπήσει το θάρρος των περί αυτών και ούτε γενναίος αντέσχων, ο μικράν ζημίαν προξενήσαντες εις τους κλέφτας. Δυσχερής και βραδία ως φαίνεται το πάντοτε η έκβαση του κλεφτοπολέμου. Ενώ ο διήρκεσε της αντιστάσεως ταύτης στο σθένος, πολλοί των Ελλήνων μαχητών έπεσαν. Αλλά τότε ο Χρήστος Μιλιώνης εφρίαξε και διέταξε κρατεάνε αφόδων. Οι κλέφτε εφόρμησαν εκ των προμαχώνων των, πανταχώθεν δε ορμήσαντες περιεκύκλωσαν τους Τούρκους. Τότε ετράπησαν ούτε εις φυγήν. Ο Χρήστος διέταξε να τους καταδιώξωσει. Το τουρκικό στράτευμα εσκορπίστη στους τέσσερες ανέμους. Όταν ανεπαύτησαν μικρόν οι καταπεπονημένοι άνδρες, ο Μιλιώνης διέταξε να μετρηθώσει.
19 έλειπων. Τραυματίες ήσαν άλλοι τόσοι περίπου. Εκ των εγκρήτων κλεφτών έπεσαν ο Σαΐτας, ο Ξυπνητήρας, ο Πετρίτης και ο Γκαβόχινας. Ο δε γυρός το πτσής εκητό, δεινός τετραυματισμένος. Τας απολίας του εχθρού υπελόγιζεν ο Μιλιώνης στο ίμιση σχεδόν του κατά προσέγγισεν αριθμούτων, ήτι εις εξήκοντα. Τούρκοι νεκροί ευρέθησαν εις τα πέριξ κείμενοι πέρι τους πεντήκοντα και τούτον η πλήστη εκείντο επίστομα, ως να ήθελον να απευθύνωση προς τον Αλλάχ, το τελευταίο να μάζει. Ευτυχώς οι νεκροί εκ των κλεφτών ευρέθησαν όλοι ακέραιοι και ουδενός την κεφαλήν είχον προφθάσει να αποκόψουσιν οι Τούρκοι. Εάν τι ούτω τι συνέβαινεν, ο Μιλιώνης ήταν έτοιμος να διατάξει δευτέραν καταδίωξην, όπως αποσπάσει τα σκεφαλά των συντρόφων του από των χειρών του εχθρού, σώζον αυτάς από τη Σύβρεως. Ακολούθως οι κλέφτε εκείδευσαν τους νεκρούς των μεταπάσης τιμής και 12 τελευταίοι πυροβολισμοί αντίχησαν εις τα όρη προς τιμήν των πενσόντων.

Ο Χρήστος Μιλιώνης εξέφερε φοβέραν κραυγήν μανίας και αγανακτήσεως. «Ο Θεός κι η γη δεν το βαστά!» ανέκραξε. «Εμένα! Τον αδελφοπιτό σου!» Ο Τούρκος έμεινε άφωνος και δεν ήξερε πώς να δικαιολογηθεί. Ο Χρήστος δεν κατεδέχθη να τον επιπλήξει περισσότερο, αλλά το είπεν. «Εμπρός, τα ντουφέκια!» «Είμαι έτοιμος», απήντησε ο άλλος. Ήταν ο Τούρκος Σουλεϊμάνης, ον είχομεν λάβει αφορμήν να επενέσομεν εις τα σελίδα της διηγήσεως ταύτης. Αλλά τα όρια της αρετής και της κακίας είναι τόσο των δυσδιάκριτα εν τη ανθρωπίνη φύση, ώστε οι νεότεροι εκ των φιλοσοφούν των είχον δίκαιον να ανακηρύξωσιν ως όλος αν ωφελεί και αυτήν την ψυχολογίαν κατόπιν της μεταφυσικής. Ο Σουλεϊμάνης ήταν από παλαιού χρόνου πιστός φίλος του Χρήστου Μιλιώνη. Η δύνατο ούτως να το εμπιστευτεί τα πάντα και αυτήν την τιμήν του, τόση εμπιστοσύνη είχε εις των Τούρκων εκείνων. Ο Χρήστος είχε πείσει αγράμματον την Άη Ιερέα να τους περάσει δια της Αγίας Ζώνης ή την αναγνώσει από αυτόν τα σευχάστης αδελφοποιίας. Έλεγον την έσω ότι ο αγαθός ιερεύς ποτέ δεν είναι δύνατο να πιστεί αν δεν τον υπήλει ο Χρήστος Μιλιώνης. Είναι αληθές ότι τιούτον παράδειγμα αδελφοποιίας μεταλλοθρίσκου ή το ανήκουστον ίσως εις τα χρονικά. Ξενία και φιλίας δεσμοί ήσαν συχνότατοι μεταξύ Ελλήνων και Τουρκαλβανών. Αλλά η μεταυτόν αδελφοποιία ενομίζεται ανώσιον. Η δογματική της Ανατολικής Εκκλησίας απεκήρυτον και καταδίκαζον το έθιμον τούτο καθόλου και μεταξύ χριστιανών. Οι θέσεις, έλεγον ευστόχως ή ούτως συλλογιζόμενοι, οι θέσεις μιμείτε την φύση. Η δε φύση δεν παράγει αδελφούς αλλά ιούς. Οι γονείς σας δύνανται να σας προσποιήσω στην αδελφούς διαγενήσεως ή διοθεσίας. Σεις, αυτοί όμως, αδελφούς, δεν δύναστε να πλάσετε. Εν τούτης ο Χρήστος Μιλιώνης δεν είχε λάβει αφορμή να μεταμεληθεί δια την μετά του Σουλεϊμάνη αδελφοποιίαν. Ο Τούρκος ούτως ήταν πιστός και ένθερμος φίλος. Αλλά φεύ, δεν ήταν και χρημάτων Κρήτων, ως απέδειχθη ύστερον. Επί μακρών χρόνων ο Μουχτάρ Κλεισούρας έμελε να περιφέρεται προς φανταστικήν καταδίωξην του Χρήστου Μιλιώνη. Είχε αναβεί δις ήδη όλους τους λόφους της Ακαρνανίας, είχε διαβεί δις όλα στα σκυλάδας αυτής και μόνον εις την θέση Ζιβουριάν δεν είχε ποτέ πλησιάσει. Η μονοτονία αυτή της καταδιώξεως επ' ολίγων μόνον διεκόπη δια της απροόπτου επιθέσεως αυτού του Μιλιώνη ειν διηγήθημεν εν της έμπροσθεν. Αλλά οι Τούρκοι βαρέως φέροντες όσοι έπαθαν φθοράν ήσαν απαρηγόρητοι και εγώνιζον κατά των αιωνίων αναβολών του Κλεισούρα. Τότε οι συνετότεροι των αγάδων της Ακαρνανίας ή την εσύσαν, ως πάντοτε συμβαίνει οι πλουσιότεροι, έστησαν συμβούλια, έλυσαν τα βαλάντια. Ευρέθη δε και άνθρωπος επιτίδιος εις τας διαπραγματεύσεις, ως της έπεισε τον Σουλεϊμάνιν, αυτόν των πιστών φίλων του Χρήστου Μιλιώνη, να πέλθει προς τον κλέφτην ως απεσταλμένος. Απόρριτον έχουν εντολή να τον δολοφονήσει. Ο απονήρευτος κλέφτης υπεδέχθη των Τούρκων με ανοιχτά σαγκάλας. Ήνοιξε προς αυτόν την καρδίαν του, εξέτειναν υπέρ την κεφαλήν αυτού την σκηνήν του, παρέθηκαν αυτό την λιτήν τραπεζάν του, διέταξε τον τσιντζούραν των Αηδών να τραγουδήσει όλα τα άσματα όσα ήξευρε πλην των ηρωικών. Η πλόσκα ετελείωσε 12 κύκλους περί του συνδετημόνας, αποχειρώσει ισχύρα με τα βένουσα. Ο ξενιζόμενος ευθύμησεν, εφεδρύνθη, κατενήγη, εσκυθρόπασε. «Τι έχει, Σουλεϊμάνη?» τον ερωτά ο Χρήστος. «Τι έπαθες, βλάμη?» «Τίποτα, βλάμη μου», απήντησε ο Αλβανός. «Κάτι θυμήθηκα». «Πήγαινε να το ξεχάσεις», είπε ο Χρήστος. Ο Σουλεϊμάνης υπήκουσεν. Αλλά οι ομίχλοι της κατηφίας δεν παρήλθαν από τις μορφές του. Ο Χρήστος δεν τον ηρώτησε το δεύτερον, αλλά εις των διετημόνων ο γεροντοψής, ως της προλίγου εθεραπεύθη εκ των τραυμάτων του, είχαν παρέλθει 2 σχεδόν μήνες από της εν λαγκόβη συμπλοκής. Είχε συλλάβει υπονίας και κατόπτευε τον Τούρκον δια του εταίρου των οφθαλμών. «Κάτι ήθελα να το πω τώρα», ψιθύριζε κάθε αυτόν, «αλλά θα με πει κουτών». «Τι μουρμουρίζει, γεροντοψή?» είπε ο Χρήστος. «Τίποτα, καπετάνιο, τίποτα», απήντησε ο γέρον. Και στις ταλήσεις μίαν κόγχιν ο γέρον του πτσής απεφάσισε να μη σκέπτεται πλέον τίποτε. Εις την απόφαση ταύτην θαυμασίως συνέτεινε η πλόσκα ή της ευρίσκεται εις των 10ων και 3ων γύρων της. Μ'
μόνη εκ των συνδετημόνων δεν έπινον ο Χρήστος Μιλιώνης και την εσ' άλλη των κλεφτών τηρούνται στην περινυφαλιότητος σεπτήν εις τας τάξης των ρήτραν. Η αρχαία των κλεφτών πήρα εδίδασχεν αυτούς ότι ο Σάκης κλέφτης έπαθε τι κακόν, έπαθε τούτο κατόπιν αμέτρου εινοποσίας ή ένεκα άλλης αμαρτίας. Εν τούτης και αυτός ο Σουλεϊμάνης, όσο και αν ηλευθερίαζε περί την τήρηση των εντολών του Κορανίου, δεν ήταν όπως άλλοτε ακρατή συνοπότης όσον ο Χρήστος Μιλιώνης ήξευρεν. Αλλά φαίνεται ότι σήμερον κάτι ενθυμίτο, είπε. Κάτι ενθυμίτο το όντι. Ενθυμίτο το πλήρες χρυσίου Βαλάντιον, διού είχε διαφθαρεί παρά των ομοθρήσκων του, υποσχεθείς να φωνεύσει τον φίλον του Χρήστον Μιλιώνη. Μικρόν ακόμη και ο Σουλεϊμάνης το σούτον είχε σκοτιστεί υπό του ίνου, ώστε ήρχισε να κλαίει με αληθή δάκρυα. «Τι έχεις, βλάμη?» το λέει πάλι ο Χρήστος. «Σηκώ, πάμε να σου πω», απήντησε ο Αλβανός. Και πορεύτησαν κατά μόνα σαν φώτεροι. Εκεί ο Χρήστος Μιλιώνης έμελε να ακούσει την αλόκοτον εκείνη εξομολόγηση, ειν ουδή είχε φανταστεί ποτέ στην ζωή του. Ο Σουλεϊμάνης το ομολόγησε ότι ήταν βαλμένος να τον σκοτώσει. Τότε ο Χρήστος Μιλιώνης εξέπεμψε την μανιώδη εκείνη κραυγήν. «Ο Θεός στη γη δεν το βαστά! Εμένα, τον αδερφοπιτό σου!

Και το πρώτο κίνημα αυτού υπήρξε να αρπάσει το τουφέκιον. Εν τούτης ο Σουλεϊμάνης έπεσεν εις των τραχυλών του και τον οικέτευεν. Οι κλέφτε οι δόντες εκ του απέναντι έσπευσαν να έρθωσι προς τούτους. Και ουδής επρόφερε λέξην. Τα διασταυρούμενα βλέμματα μόνος εκ του απέναντι έσπευσαν να έρθωσι προς τούτους. Και ουδής επρόφερε λέξην. Τα διασταυρούμενα βλέμματα μόνον ηρώτων τι συνέβαινεν.

είναι γίνος και τι είχε συμβεί και έβλεπε την έκφραση ταύτη του προσώπου του, θα ή δυνατό ως έγκυστα να ερμηνεύσει ούτω τα λεγόμενα. Πώς να γυρίσω εις εκείνους που με έστειλαν, πού να πάγω να ζήσω, σκότωσέ με καλύτερα ή προσκύνησέ με το καλόν ή σκότωσέ με. Εγώ να προσκυνήσω, απήντησε ο Χρήστος Μιλιώνης. Εγώ να προσκυνήσω τους Τούρκους. Θα σε κάμουν δερβέναγα, απήντησε ο Σουλεϊμάνης. Θα σε κάμουν πρώτον καπετάνο σε όλα τα χωριά. Μην το ξαναπείς αυτό. Ακούς! Ανέκραξε να γρύος ο Χρήστος. Είδε μη σέφαγα! Και αποθύσασε από τους στήθους του τον Σουλεϊμάνιν, χώρισε ενώ πίσω δύο βήματα και φαίνεται έτοιμος να ορμήσει κατά αυτού. Σε προδότης, έκραξε προς αυτόν. Χάθηκα, ψιθύρισε ο Σουλεϊμάνης συνάπτοντας χείρας. Μη φοβάσαι, είπε ο Χρήστος. Δεν θα σε χαλάσω από χεριού όπως σου έπρεπε. Μαζί σου θα χτυπηθώ. Φέρτε τα καρδιοφύλλα εδώ, έκραξε προς τους κλέπτας. Εκείνοι υπήκουσαν. Αλλά δύο ή τρεις εξ αυτών παρουσιάστησαν πρόθυμοι να μονομαχήσωσιν αντί του αρχηγού προς τον Σουλεϊμάνιν. Τι αυτήν προσφοράν δεν είναι δυνατό ο αρχηγός να δεχθεί. Τον αντίον είχε απόφαση αυτός να μονομαχήσει. Αλλά ο Σουλεϊμάνης ως εκ των συμβάντων τούτων είχε να ανανύψει εκ της μέθης ήδη, ετόλμησε να προτείνει μίαν αντίρρηση. Αφού βρίσκομαι στα χέρια σου, είπε. Ποιος μου αποκρίνεται πως θα με αφήσουν να φύγω η συντροφή σου, αν τύχει και σε σκοτώσω. Η παρατήρηση αυτή εφάνει εύλογος εις τον Χρήστον Μιλιώνιν. Προσκαλέσα στους προκρίτους των κλεφτών του, είπεν αυτής. Ελάτε παιδιά, ελάτε να μώσετε στο σπαθί και στο σταυρό, να τον αφήσετε να φύγει, αν με σκοτώσει. Οι κλέφτες θεώρησαν αλλήλους απορριμματικός. Ουδής ήταν ο πρόθυμος να κάνει την αρχήν, ουδής εκκινήθη. Ο Χρήστος Μιλιώνης τους εξέπληξε. Κανένα σας δεν κραίνει. Βούβα σας έπιασε. Τέλος ο Τοπτσής και μετά αυτόν ο Πευκόραχος διαμαρτυρήθησαν. Εγώ δεν αμώνω. Μήτε εγώ. Όντα σκοτωθείς εσύ καπετάνιο, είπε ευστόχος ο γυραλαίος Τοπτσής, κανένα κουμάντο δεν θα έχουμε. Και τότε ποιος θα εμποδίσει τα παλικάρια. Αφήνω εσένα και τον Πευκόραχο στο ποδάρι μου, επέμεινε ο Χρήστος. Οι δυο σας πρέπει να μου υποσχεθείτε ότι δεν θα αφήσετε να τον βαρέσουν. Οι δύο κλέφτες συνεκινήθησαν και ήσταν το διστάζοντες. Κι αν εσείς δεν φανείτε άξιοι, προσέθηκε ο Μιλιώνης, αφήνω στους τσεκουραίους κατάρα να σας πάρουν το καπετανάτο και να σας πολεμήσουν αν δεν φυλάξετε τη διαθήκη μου. Τότε ο Τοπτσής και μετά αυτόν ο Πευκόραχος κατηφίστηκε τεθλιμμένοι. Έτειναν την χείραν επί του ξύφους και όμωσαν να αφήσωσιν τον Σουλεϊμάνιν ελεύθερον ανεφώνευε τον προσφύλι αρχηγών των. Εις το χωρίον Πευκάκια όπου είχε καταφύγει η Βάσο απήλθεν ο Νίκος την επαύριον και διηγήθη με τα δακρύων το σπαραξικάρδιον τέλος της ιστορίας ταύτης. Ο ηρωικός πρόμαχος της Ακαρνανίας δεν ήτο πλέον μεταξύ των ζώντων, αλλά καλύτερον παντός άλλου διηγούνται την έκβαση της πάλης οι δύο στίχοι του ηρωικού άσματος. Με τον τουφέκι τρέξανε ένας να φάει τον άλλο. Φωτιά εδώκαν στη φωτιά, πέφτουν κι οι δυο στον τόπο. Και ούτως ο τεπροδότης της φιλίας και ο απαράμιλος μαχητής των ωραίων έσχων κοινών των πότμων και έβρεξαν δια το αίματός των το αυτό έδαφος.

σκοτεινή τεινά νύχτα του αυτού μηνός, ο Κώστας μετά τις γυναικός και των τέκνων του, ο Νίκος και η Βάσο, μη βλέποντες σε αυτούς εν ασφαλεία, κατόρθωσαν να φύγωσι και διεπεραιώθησαν εις Λευκάδα. Όπως συγχωρήσει ο Κώστας το αμάρτημα, ή μάλλον το ατύχημα της θυγατρός του, εδέησε να μεταβιβάσει

Χριστός ή προς αυτόν εΐστατε παραγγελία του Χριστού μιλιώνει, διόν εγίνετο εγγύητης υπέρ της αναδεκτής του. Ο δε Νίκος ουδε μιας παρακελεύσεως ανάγκην είχεν ή να συγχωρήσει. Μετά έξι μήνας λήξαντος του πένθους, όπερ έφερεν η νεάνης δια των νονών της, ετελέσθη εν Λευκάδη ο γάμος. Την αυτήν συγκατάβασιν όμως δεν έδειξε και ο απαγωγεύς της Βάσος προς την μαύριν, την δύσμυρον Φατμάν. Χωρίς να εννοήσει τι έπτε, κατεβιβάστη ζώσα εις βαθύ φρέαρ, και εκεί έβρε σκληρών των θάνατων. Με το λίγον χρόνον και αυτός ο Χαλιλαγάς εδολοφονήθη υφενός των ομοθρίσκων του. Εκ των συντρόφων του Μιλιώνη, οι πλήστοι ακολούθησαν μετά των θάνατών του τους τσεκουραίους και διέπρεψαν εις πολλά συμπλοκάς. Ο γέρον του Ψής εκών παραιτήθη την αρχηγίαν, ομοίως και ο Πευκόραχος, εκείνος μεν ως λίαν πρεσβήτης, ούτως δε ως άγαν δυσκίνητος. Περί του καμπόσου ουδε λέξεις ποτέ οικούστη, ουδέ μαθητής τι απέγινε. Εδώ τελείωσε η ανάγνωση αυτού του αριστουργηματικού διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Χρήστου Μιλιώνη. Άλλες εποχές. Μην τις ξεχνάμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: 9 με 5 με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και εξίσωση των τριτέκτνων με τους πολυτέκνους είναι μερικά από τα μέτρα που θα παρουσιάσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο Θεσσαλονίκης. Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδος και Ιαπωνίας εξέφρασε το πρωί ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην τελετή εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας. Εν τω μεταξύ, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στη συμπρωτεύουσα εξαιτίας των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν. Αεροσκάφος κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ακόμα για τους πιλότους. Επιστρέφει στην Αθήνα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Δύο αμυντικές συμφωνίες κατατέθηκαν στη Βουλή με το ΝΑΤΟ και την Γερμανία. Ο Ρώσος Πρόεδρος διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες εξαιτίας της διεξαγωγής των συναντήσεων με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος. Και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για το νόημα της ζωής του, ποιος είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Στα ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις για τον άνθρωπο είναι πέρα από τον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από αυτόν. Και θα ήθελα να προσέξετε αυτές τις δύο αρνήσεις. Ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από τον άνθρωπο. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και το περιβάλλον του ανθρώπου είναι οι συνάνθρωποι του, η κοινωνία, η φύση, ο Θεός. Σε αυτό το ανάμεσα του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του βρίσκουμε απαντήσεις και σε αυτό το ανάμεσα βρίσκεται και ο Θεός ως η κατεξοχήν απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε αυτή την έμφαση που δίνουμε, θα πρέπει προηγουμένως να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τις δύο αρνήσεις τις οποίες προτάξαμε. Ας δούμε τα πράγματα από κοντά. Πρώτα απ' όλα, η απάντηση του ανθρώπου στο ερώτημα για το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, που σημαίνει στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του, και με αυτήν την άρνηση θέλουμε να λυτρώσουμε τον άνθρωπο από την εσωστρέφεια, από το κλείσιμο στον εαυτόν του, από τον αυτοπεριορισμό του, και έτσι να γλιτώσουμε από κάθε μορφή ψυχολογισμού ή ατομικισμού. Και όταν λέμε ψυχολογισμού, εννοούμε ότι ο άνθρωπος κλείνεται στον ψυχισμό του και προσπαθεί με αυτόν να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Γι' αυτό πολλοί συνανθρωποί μας προστρέχουν στον ψυχαναλυτή, στον ψυχοθεραπευτή, και ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι λάθος, ωστόσο μερικές φορές και σε μερικά σημεία του κόσμου, όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική, καταντά μία μόδα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ότι το πρόβλημα του ανθρώπου ξεκινάει με τον άνθρωπο, αλλά η απάντηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στον άνθρωπο. Είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ακόμα κι αν πιστέψουμε, δεχτούμε, υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το σύμπαν είναι πολύ πέρα από το κέντρο του και πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Συνεπώς, ακόμα κι αν ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος, είναι ένα κομμάτι αυτού του κύκλου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε, λέμε και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά ανάμεσα σε αυτόν και στο περιβάλλον του. Εξίσου πρέπει να αποσαφηνίσουμε και να απελευθερωθούμε από το εντελώς αντίθετο άκρο. Η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Δεν δίδονται απαντήσεις στο ερώτημα της ζωής από μεγάλα μεγέθη, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι φιλοσοφίες, όπως είναι οι επιστήμες του ανθρώπου. Όλα αυτά περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο να απαντήσει το βασικό του ερώτημα, αλλά δεν συνιστούν με κανένα τρόπο την απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Και όσο επικίνδυνη είναι η εσωστρέφεια με τον ψυχολογισμό και τον ατομικισμό που προαναφέραμε, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η εξωστρέφεια
με τις ιδεολογίες, τις φιλοσοφίες και τις επιστήμες του ανθρώπου, οι οποίες του προσφέρουν έτοιμες λύσεις, έχοντας τα πάντα εκτός από ένα, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον πραγματικό άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ρωτάει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και απέναντι από τον άνθρωπο. Είναι πάντοτε κάπου αλλού, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Σε αυτό το ανάμεσα θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και να δούμε ποιες απαντήσεις μπορεί να ανακύψουν και προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε. Ξεκινώντας με αυτή την πηξίδα, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, το εγώ είναι το κέντρο ενός κύκλου, ο οποίος κύκλος αποτελείται από το άλλο του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Ο συνάνθρωπός του, η κοινωνία, η φύση, το φυσικό περιβάλλον και ο Θεός. Οτιδήποτε έξω από τον άνθρωπο είναι το άλλο του. Ο εαυτός του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του είναι ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Είναι ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, είναι ανάμεσα στο κέντρο του κύκλου και στην περιφέρεια του κύκλου. Κέντρο και περιφέρεια είναι δύο σημεία ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος, διαμορφώνεται ο εαυτός του και εκεί δομείται η απάντηση, η ζωντανή και ζωτική, την οποία χρειάζεται για τη ζωή του. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και όταν λέμε φύση, εννοούμε κάθε έμβιο «ον», κάθε «ον» το οποίο μετέχει τη ζωής, το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο. Ανάμεσα λοιπόν στη φύση και στον άνθρωπο υπάρχουν ομοιότητες και ανομοιότητες, συσχετήσεις και διαφοροποιήσεις, και θα πρέπει να δούμε και τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία μας είναι απαραίτητα για μια κατανόηση του ανθρώπου.

Μιλώντας για τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον κοινό παρονομαστή, από τη βασική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και αυτή η βασική ομοιότητα είναι το πάθος. Κάθε άνθρωπος, αλλά και κάθε άλλο έμβιον μέσα στη φύση, χαρακτηρίζεται από το πάθος. Τι σημαίνει πάθος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά πως ό,τι ζει, αυτό πάσχει και συμπαθεί. Πονά και συμπονά. Αισθάνεται και συναισθάνεται. Νιώθει και υποφέρει. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δύο βασικές ανάγκες, δύο στοιχειώδη πάθη κάθε εμβιόντος και του ανθρώπου είναι ο πόνος και η πείνα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του και θα δει τον κόσμο, αισθάνεται να απειλείται από το θάνατο, αισθάνεται ότι η ζωή του έχει ένα όριο, ένα σύνορο, και η απειλή αυτή του θανάτου, της εξαφάνισης, της ανυπαρξίας, της επιστροφής του στην ανυπαρξία από την οποία προήλθε η ύπαρξή του με τη γέννησή του από τη μητέρα του. Η απειλή λοιπόν αυτή του θανάτου παίρνει δύο μορφές. Η μία είναι η πείνα. Αν δεν φάει θα πεθάνει. Η άλλη είναι ο πόνος. Ο σωματικός πόνος, ο ψυχικός πόνος ή και τα δύο, η ψυχοσωματική οδύνη του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πονάει, σημαίνει υποφέρει, και αν δεν αντιμετωπίσει τον πόνο, θα πεθάνει. Επομένως, ο άνθρωπος από την ώρα που ζει πάσχει, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα, πεινάει και πονάει. Και στη λέξη πόνος θα ήθελα να σκεφτείτε και το σωματικό πόνο και τον ψυχικό πόνο, κυρίως αυτόν τον τελευταίο, ο οποίος μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, σωματοποιείται. Αυτό σημαίνει πάθος. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ άμεσο. Και μάλιστα, για να μπορέσει η φύση να αντιμετωπίσει τις δύο αυτές απειλές κάθε νεογέννητης ύπαρξη στον κόσμο, δηλαδή τον πόνο και την πείνα, προσφέρει στο παιδί την πρώτη τροφή από τη μητέρα του, που είναι το γάλα, και με αυτήν την προσφορά μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα. Με το γάλα το μητρικό αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πείνας, και με την στοργή, τη θαλπορή, το πρόβλημα του πόνου και του σωματικού και του ψυχικού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του αντιμετωπίζοντας το πάθος το οποίο η φύση του προσφέρει. Το προσφέρει βέβαια μέσα σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν θα ήθελε τέτοια προσφορά, όμως την υφίσταται. Το πάθος είναι συνώνυμο της ζωής. Και έτσι λοιπόν από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος καλύπτει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα, δηλαδή αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου, έχοντας την τροφή και τη στοργή. Η τροφή με το μητρικό γάλα καλύπτει την ανάγκη της πείνας, επομένως απομακρύνει το ενδεχόμενο του θανάτου, και η στοργή που ποικιλότροπα η μητέρα παρέχει στο παιδί καλύπτει ακριβώς την άλλη ανάγκη του πόνου, τον οποίον απαλύνει, εξαφανίζει, και έτσι η ζωή αναδύεται μέσα από την όποια απειλή του θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο βιώνει κάθε ύπαρξη ότι η ζωή τελικά είναι μεγαλύτερη από το θάνατο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο του φυσικού, το οποίο φυσικό στη θεολογική ορολογία ονομάζεται κτιστό, και αυτό το κτιστό είναι και τρεπτό και φθαρτό. Δηλαδή τρέπεται, μετατρέπεται, αλλάζει, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, και οπωσδήποτε φθείρεται. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος
δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά. Μεγαλώνει, και το ότι μεγαλώνει σημαίνει από τη μία πλευρά ένα καλό και από την άλλη ένα κακό. Ποιο είναι το καλό? Ότι ο άνθρωπος αυξάνεται, οριμάζει, δυναμώνει, γιγαντώνεται. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κακό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος μεγαλώνει, στον ίδιο βαθμό φθήνει, οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, γερνάει, αρρωσταίνει, και έτσι μαζί με την ακμή έρχεται και η παρακμή. Όσα χρόνια και να ζήσει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι ακμαίος. Άλλο ζει και άλλο ακμάζει. Μπορεί να γίνει αιωνόβιος 100 ετών, να ξεπεράσει ακόμα και τα 100 έτη ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Απλώς έχει την τύχη να επιβιώνει. Όμως υπόκειται στη φθορά της φύσεως, στην τρεπτότητα του φυσικού, στην φθαρτότητα του κτιστού, όπως λέμε στη θεολογική ορολογία. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική επισήμανση την οποία χρειάζεται να υπογραμμίσουμε. Το κτιστό, δηλαδή το φυσικό, το φθαρτό, δεν σώζεται μόνο του. Για την σωτηρία, δηλαδή για την ολοκλήρωση, για την αρτίωση του κτιστού, φθαρτού, τρεπτού, φυσικού, είναι το ίδιο πράγμα, και σκοπίμως χρησιμοποιώ κατά παράταξη αυτές τις λέξεις για να γίνει σαφές και κατανοητό ποιο είναι το μέγεθος για το οποίο μιλάμε. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το φυσικό φθαρτό υπάρχει το άκτιστο, ο Θεός, που είναι η ζωή, η όντως ζωή. Ο Χριστός ονομάζεται η αρχή της ζωής, και έτσι το άκτιστο σώζει το κτιστό από τη φθορά.

0: έγινε αντιληπτό τι σημαίνει η φράση ότι το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση. Ότι είναι φυσικό, είναι φθαρτό, επομένως και ο άνθρωπος που είναι φυσικός είναι φθαρτός, άρα έχει ένα όριο. Ό,τι αρχίζει τελειώνει, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Θα λέγαμε, κάνοντας καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ότι η φύση είναι φθήση. Δηλαδή, ό,τι φύεται, αυτό φθήνει, χάνει, ξεθοριάζει, παρακμάζει. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία χρειάζεται να αναγνωρίσουμε. Το όριο της φύσης που είναι ο θάνατος και όχι μόνο εκφράζεται στην κατάσταση της ανάγκης, δηλαδή ότι όλα τα φυσικά όντα υπόκεινται στο νόμο της ανάγκης και στην ατομικότητά τους. Ότι όλα τα φυσικά όντα, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έμβια όντα υπάρχουν ως άτομα, δηλαδή είναι χωρισμένα από τα άλλα όντα, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να βρεθούν μαζί τους, να συνευρεθούν ώστε να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στη φύση νέα όντα, τα οποία μπορεί να είναι νέα, δεν είναι αφθαρτά, και αυτά υπόκεινται στον νόμο της φθοράς. Έτσι, με αυτήν την έννοια, φύση και άνθρωπος διασυνδέονται στενά και άρρηκτα μέσω του πάθους. Και πάθος σημαίνει ακριβώς αυτήν την κατάσταση όπου κάθε δύναμη σκιάζεται από την αδυναμία της, όπου θα λέγαμε με μία άλλη διατύπωση το καλό και το κακό δεν υπάρχουν αλλά συνυπάρχουν. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε το καλό απομονωμένο από το κακό ή το κακό απομονωμένο από το καλό. Κάθε τι καλό έχει και το κακό του και αντίστροφα. Τα νιάτα τα περιμένουν τα γυρατιά, αλλά και τα γυρατιά έχουν την ωριμότητα που τα νιάτα δεν μπορούν να την έχουν όσο και αν την επιθυμούν, όσο και αν την προσπαθούν. Συνεπώς, το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Και θα ήθελα να υπογραμμίσετε, να τονίσετε και να νιώσετε τι σημαίνει αυτό το συν. Το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Αυτό το συν μας λυτρώνει από πολλές αυταπάτες και από πολλά λάθη. Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά. Αν το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση, ρωτάτε ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και φύσης. Και σας απαντώ. Η διαφορά ανθρώπου και φύσης είναι ο λόγος. Και όταν λέμε λόγος, μπορείτε να πείτε ότι είναι η λογική, είναι ο νους, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η διανόηση και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω μπορείτε, γιατί θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτά και πώς τοποθετούνται. Ο άνθρωπος διαθέτει λόγο. Δηλαδή έχει την ικανότητα να κρίνει και να συγκρίνει, να εντοπίζει σχέσεις, να προβαίνει στον καθορισμό ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων, να έχει άποψη για τα όμοια και τα ανώμοια, τα μικρά και τα μεγάλα, τα ίσα και τα άνισα. Να σας το πω με μία εικόνα. Προσέξτε τα νήπια πώς μαθαίνουν τα πράγματα γύρω τους. Κάτι τι το αγγίζει το νήπιο με την αφή, το βλέπει με τα μάτια η όραση, το σηκώνει ψηλά, το αφήνει να πέσει, ακούει έναν ήχο, έναν κρότο με την ακοή, το φέρνει στη μύτη του, το μυρίζει, το σφραίνεται και τέλος κάνει αυτό που συνήθως του απαγορεύουμε και έχουμε δίκιο που το απαγορεύουμε, το φέρνει στο στόμα και το γεύεται.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός τις εκκλησίες της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε μαζί για να συζητήσουμε ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Ακούτε το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην σειρά εκπομπών του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Μιλάμε για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Είπαμε ότι η διαφορά είναι ο λόγος και αυτό που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση είναι το πάθος. Όταν λέμε λόγος, θα ήθελα να κρατήσετε μέσα σας ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία εντοπίζεται από ένα όργανο του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, επιτελείται με μία λειτουργία που λέγεται νόηση και όλα αυτά είναι μέσα στην υπηρεσία ενός σκοπού που είναι ο προσανατολισμός του ανθρώπου μέσα στη φύση με τη βοήθεια του λόγου. Η λογική υπηρετεί το λόγο και όχι το αντίθετο. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ότι ο λόγος είναι σχέση, σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που συναντούμε τη λέξη λόγος στα γράμματα που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στα κλάσματα που λέμε ο λόγος 1 προς 2 είναι ταυτόσιμος με το λόγο 4 προς 8, 5 προς 10 και ούτω καθεξής. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το σύνολο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο όν, δηλαδή μια ύπαρξη ζωντανή με λόγο. Αυτό είναι σωστό, αλλά μερικές φορές, αν όχι πάντα, καταντά να γίνεται παραπλανητικό. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι ο λόγος. Η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και από τη μηχανή δεν είναι η λογική. Είναι κάτι άλλο. Είναι η ελευθερία. Ο άνθρωπος διαφέρει από τη φύση ακριβώς επειδή προβάλλει, προτάσει, προτιμά, προκρίνει την ελευθερία. Η προτίμηση της ελευθερίας γίνεται από τη βούληση του ανθρώπου, από τη θέλησή του. Και η βούληση της ελευθερίας, η ελεύθερη βούληση, εξυπηρετείται, διακονείται, διευκολύνεται, διεκπεραιώνεται από το λόγο και από τη λογική. Συνεπώς, αν θέλουμε να καταλάβουμε πραγματικά τη διαφορά του ανθρώπου από τη φύση, η σειρά των πραγμάτων είναι η εξής. Πρώτα ελευθερία, μετά βούληση, τέλος λογική. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση εν τέλει, όχι αρχικά, όχι αφετηριακά. Και προσέξτε κάτι, και η μηχανή μπορεί να έχει λόγο και έχει λόγο και μάλιστα μια ηλεκτρονική μηχανή έχει λόγο. Όμως η μηχανή δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Διότι η μηχανή δεν έχει βούληση και δεν έχει επιθυμία ελευθερίας. Είναι υποταγμένη, κάθε μηχανή είναι υποταγμένη στην ανάγκη, όπως και κάθε ζώο, όπως και κάθε φυσική οντότητα. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση είναι ακριβώς η ελευθερία, η βούληση και ο λόγος ο οποίος υπηρετεί την ελευθερία και τη βούληση. Η βούληση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να λέει το ναι ή το όχι. Δηλαδή να εναντιώνεται στη φύση. Θέλετε έναν υπερβολικά σχηματικό ορισμό περί ανθρώπου, όχι όμως ανακριβή. Θα σας έλεγα, άνθρωπος είναι το ζώο που λέει όχι στη φύση του. Άνθρωπος είναι εκείνη η ύπαρξη, η ζωντανή, που μπορεί να εναντιωθεί στην ανάγκη της φύσεως. Και εκεί πάνω, στη βούληση και στην ελευθερία, οικοδομείται ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η παρέμβαση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, η οποία φύση, όπως όλοι ξέρουμε, κυριαρχείται από τη δύναμη. Ο ισχυρός καθορίζει τον ανίσχυρο, όχι ο δίκαιος. Η φύση δεν γνωρίζει δίκαιο, η φύση γνωρίζει δύναμη, ισχύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι στην ισχύ, όχι στη δύναμη. Και αυτή η αντίσταση του ανθρώπου στην τυφλή βία, στην άδικη ισχύ που υπάρχει μέσα στη φύση, αυτή λοιπόν η αντίσταση του ανθρώπου είναι ο πολιτισμός. Είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Να το πω πολύ απλά. Μέσα στη φύση ισχύει ο κανόνας. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο άνθρωπος λέει όχι. Το μεγάλο ψάρι δεν θα φάει το μικρό, επειδή είναι μεγάλο. Και το μικρό έχει δικαίωμα στη ζωή όσο και το μεγάλο. Επομένως η σχέση των μεγεθών είναι άλλο επίπεδο. Όχι η ίσχυς, η δύναμη, η βία, αλλά το δίκιο. Το δίκιο είναι ο λόγος, είναι η ελευθερία, και η ελευθερία ακριβώς είναι η ανθρωπιά του ανθρώπου. Επειδή ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, γι' αυτό κάνει ιστορία, γράφει ιστορία. Για παράδειγμα, στο Μαραθώνα αντιτάχθηκαν οι λίγοι στους πολλούς και γράψαν ιστορία και πέτυχαν. Το ίδιο έκαναν και στις Θερμοπύλες. Οι λίγοι αντιτάχθηκαν στους πολλούς και απέτυχαν. Δεν έχει σημασία. Και εκεί γράψαν ιστορία. Ίσως εκεί γράψαν ακόμα σημαντικότερη ιστορία. Το σημαντικό, αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, υπογραμμίζω και τονίζω, δεν είναι απλώς η λογική. Είναι η ελευθερία και η βούληση την οποία η λογική υπηρετεί.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλιώτικες ιεραρχήσεις τις οποίες κάνω σε αυτά τα οποία λέω. Θέλω να απαλλαγούμε από την απλή εδρεωμένη αντίληψη ότι ο λόγος, η λογική κάνει τον άνθρωπο ένα «ον» ανώτερο από τα άλλα όντα. Και ισχυρίζομαι ότι δεν είναι η λογική, είναι η ελευθερία, την οποία ελευθερία ο άνθρωπος εκφράζει με τη βούλησή του και μάλιστα τη διατυπώνει ως αντίρρηση στην άδικη ισχύ, ως αντίσταση στην τυφλή βία και μάλιστα με αυτό το όχι του ο άνθρωπος αναδεικνύεται άνθρωπος, δηλαδή ελεύθερος. Η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βούλησης και όχι το αντίστροφο. Δεν είναι επειδή κάτι είναι λογικό γι' αυτό και το επιλέγουμε. Όχι, ισχύει το αντίστροφο. Επειδή το επιλέγουμε διότι πιστεύουμε ότι μας ελευθερώνει, γι' αυτό δραστηριοποιούμε τη λογική να τεθεί στην υπηρεσία του και να το πραγματοποιήσει, αλλά και να το δικαιολογήσει και να το δικαιώσει. Το κύριο κεντρικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, θα σας έλεγα ότι η ελευθερία είναι το άνθος του δέντρου που λέγεται άνθρωπος. Σπείρεται με το λόγο η ελευθερία και καρπίζει με τη βούληση. Αν ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο, η ελευθερία είναι το λουλούδι αυτού του δέντρου, το άνθος του. Και το δέντρο άνθρωπος σπείρεται με το λόγο και δίνει καρπό με τη βούλησή του. Η ελευθερία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Και θέλω εδώ επίσης να είμαι σαφής. Χρησιμοποιούμε μία λέξη, την ελευθερία, με πολλές έννοιες, με χρήσεις και καταχρήσεις. Και επειδή γύρω από την έννοια της ελευθερίας υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, είναι ανάγκη κάθε φορά που την προφέρουμε να χορηγούμε και εξηγήσεις. Τι εννοούμε ελευθερία? Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός του ανθρώπου. Ελευθερία σημαίνει να προσδιορίζει ο άνθρωπος μόνος του το καλό και το κακό, αυτό που τον αφορά, το δίκιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, να αυτοπροσδιορίζεται. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια της ελευθερίας. Αλλά ταυτόχρονα ελευθερία είναι και ο αυτοπεριορισμός. Ο άνθρωπος περιορίζει τον εαυτόν του, κάνει χώρο για τους συνανθρώπους του, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Το εγώ είναι εγώ επειδή υπάρχει ένα άλλο δίπλα του, απέναντί του, μαζί του. Και ο άνθρωπος συγκροτεί τον εαυτόν του όταν το εγώ του είναι σε διάλογο με το άλλο του, συνεχή και διαρκή. Και η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανθρώπινη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Η σχέση εκείνη όπου δεν δικαιώνεται η ίσχυς, αλλά ισχύει το δίκαιο. Προσέξτε, στη φύση δικαιώνεται η ίσχυς. Μέσα στη φύση το δίκαιο το έχει ο ισχυρότερος, ο μεγαλύτερος. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι επειδή δεν θέλουν το άδικο, επειδή εναντιώνονται στην πανίσχυρη φύση, στην τυφλή βία, στον νομό εξαναγκασμό και εγκαθιστούν μια άλλη τάξη πραγμάτων, όπου αντί για την ισχύ, τη δύναμη, την εξουσία, έχουμε το δίκιο. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Αντίθετα, στην κοινωνία, στον πολιτισμό,
ισχύει το δίκαιο. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να ζουν ανθρώπινα, δηλαδή να ζουν ελεύθερα. Θα λέγαμε ότι η ελευθερία και η ανθρωπιά είναι συνώνυμα. Άνθρωπος είναι ένα όν ελεύθερο. Και κάθε όν ελεύθερο μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από τις δύο άλλες ακραίες οντότητες με τις οποίες υπάρχει. Η μία οντότητα προέρχεται από τη φύση, είναι το ζώο, και η άλλη οντότητα προέρχεται από την κοινωνία, είναι η μηχανή. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος και από τη φύση και από το ζώο. Γιατί? Όχι με βάση το λόγο, αλλά με βάση την ελευθερία. Με βάση το λόγο και τη λογική και τη διανόηση και τον εγκέφαλο, ανώτερη από τον άνθρωπο είναι η μηχανή. Εξού και οι υπολογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κατακυριεύσει τη ζωή μας. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη λεγόμενη κλωνοποίηση του ανθρώπου. Κατασκευάζουμε έναν άνθρωπο όχι όπως θα ήθελε ο ίδιος να είναι, αλλά όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει όλα εκτός από ένα, την ελευθερία. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Άρα δεν είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποειδές. Μοιάζει με άνθρωπο. Είναι μία μηχανή που συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Γιατί δεν έχει την ελευθερία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή έγκυται στην ελευθερία που ο άνθρωπος έχει. Το ίδιο θα λέγαμε σε σχέση με το ζώο. Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται στην ελευθερία. Ένα ζώο είναι πάντοτε υποταγμένο, έχει ανύπαρκτη έως περιορισμένη βούληση, ελεγχόμενη από εμάς. Τα ήμερα ζώα, σε αντίθεση με τα άγρια, έχουν μια βούληση που συνδυάζεται με το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Πάρτε παράδειγμα τα κατοικίδια που έχουμε, τα συμπαθητικά τετράποδα και άλλα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στο σπίτι μας, η βούλησή τους είναι ή ανύπαρκτη ή περιορισμένη, ή τελείως υποταγμένη στη δική μας βούληση ή ελεγχόμενη από την ανθρώπινη βούληση και από την ανθρώπινη ίσχυ. Σε κάθε περίπτωση το ζώο μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει ελευθερία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και η ανωτερότητά του από το ζώο. Όχι στη λογική, αλλά στην ελευθερία και στη βούληση. Και αυτό θα ήθελα να το συγκρατήσουμε και να το υπογραμμίσουμε.

Συνηθίζουμε στην εκπομπή μας να χρησιμοποιούμε μερικές υπερβολικές εκφράσεις ή κάποιες εικόνες και όλα αυτά πρέπει να τα εκλάβετε ως σχήματα λόγου, ως παρομοιώσεις, ακόμα και ως υπερβολές που σκοπό έχουν να μεταδώσουν, να κάνουν σαφές, εναργές ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Θέλοντας να τονίσουμε ότι η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο και όχι απλώς η λογική η οποία έπεται, ακολουθεί και υπηρετεί την ελευθερία, θα τολμούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του ανθρώπου, τον οποίον εμείς οι ίδιοι βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, για να δείξουμε τι θέλουμε να πούμε, και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι σπουδαιότερο από εκείνο που λέμε. Τι είναι ο άνθρωπος? Θα λέγαμε, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Επαναλαμβάνω, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Δηλαδή, μπορείτε να αποκαλέσετε τον άνθρωπο όσο ζώο θέλετε, όσο κτηνώδες όν μπορείτε να το φανταστείτε. Με βάση το πάθος, ο άνθρωπος μοιάζει με το ζώο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο ζώων με την πρωταρχική ελληνική σημασία του όρου. Είναι το έμβιο «ον», αυτό που έχει ζωή μέσα του. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον όρο ζώο με την κατακριστική σημασία, βλέποντας την απανθρωπιά του ανθρώπου, την κτηνοδία στην οποία μπορεί να φτάσει, την τυφλή βία με την οποία εκφράζεται και ούτω καθεξής. Πάρτε τη λέξη ζώο όπως σας αρέσει. Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, όποιο ζώο, δεν είναι η λογική, αλλά είναι η ελευθερία. Και ακριβώς αυτή την ελευθερία εννοούσαν και ο Αριστοτέλης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν ορίζουν τον άνθρωπο. Ξέρουμε όλοι ότι ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπο ζώων πολιτικών. Δηλαδή ένα «ον» το οποίο συμβιώνει με τους άλλους ανθρώπους, συγκροτεί την πόλη, την πολιτεία, αναπτύσσει μία τέχνη να ζει μες στην πόλη, είναι η πολιτική τέχνη, και αυτό που κάνει τον άνθρωπο μέσα στην πόλη είναι ακριβώς η ελευθερία του να συνυπάρχει με τους άλλους. Δηλαδή, ελευθερία θα πει να αυτοπροσδιορίζεται, αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Και αυτό συνέβαινε κατά τρόπο ιδανικό στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αιώνες αργότερα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θα αποκαλέσει τον άνθρωπο ζώων θεούμενων. Δηλαδή, ένα έμβιον που τίνει να ομοιάσει με το Θεό. Είναι εικόν του Θεού και ομοιάζει προς Αυτόν. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού είναι ο φορέας της ελευθερίας, όπως ακριβώς ο Θεός ως ο άκτιστος είναι η πηγή της ζωής, η αρχή της ελευθερίας, εκείνο το «ον», το άκτιστο, το οποίο δεν χρειάζεται τίποτε, είναι ανενδές, δεν έχει ένδια, δεν έχει ανάγκη, και παρόλα αυτά δημιουργεί κάτι έξω και πέρα από αυτό, όπως είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος. Από ελευθερία και με αγάπη ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον άνθρωπο, και θέτει τον άνθρωπο ως κορονίδα της δημιουργίας, ως κεφαλή της δημιουργίας, όχι απλώς διότι τον προκύζει με λόγο, αλλά διότι του εμφυσά, του εμπνέει την ελευθερία, την δύναμη δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού του, αλλά και του αυτοπεριορισμού του. Αυτό στη θεολογική ορολογία είναι το αυτεξούσιον, το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου, και ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου και οδηγείται στην πτώση.

μόνο ως αυτοπροσδιορισμό και ξεχνάει τον αυτοπεριορισμό. Ο άνθρωπος κάνει το λάθος να νομίσει ότι δεν είναι απλώς το κέντρο της δημιουργίας, αλλά όλη η δημιουργία. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει και τη δημιουργία και τον εαυτόν του και χάνει όποια σχέση με το Θεό. Η ελευθερία λοιπόν είναι η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου, η θεόσδοτη ταυτότητα του ανθρώπου, αυτή που δόθηκε από το Θεό, και η ελευθερία έχει μέσα της την βούληση και το λόγο, τη λογική. Θα λέγαμε με μια εικόνα πάλι ότι ο λόγος είναι ο σπόρος της ελευθερίας και η βούληση είναι ο καρπός της ελευθερίας. Η ελευθερία σπείρεται με το λόγο, υπηρετείται από το λόγο, υποβοηθείται από το λόγο και έχει ως καρπό τη βούληση. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση. Όποιος είναι ανελεύθερος, αυτός είναι άβουλος. Όποιος στερείται ελευθερίας, στερείται και βουλήσεως. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι χωρίς δική τους θέληση, χωρίς γνώμη, χωρίς βούληση, όντα άβουλα, καταντούν ανελεύθερα. Και δεν θα έλεγα καταντούν ανελεύθερα, θα έλεγα είναι ανελεύθερα. Ή επειδή είναι ανελεύθερα, γι' αυτό είναι άβουλα. Και ακριβώς αυτός που είναι ανελεύθερος είναι και άλογος, παράλογος. Παραβαίνει τους κανόνες της λογικής, διότι παρακάμπτει τον ίδιο το λόγο. Δεν κάνει χρήση του λόγου. Και ένα «ον» άβουλο και ανελεύθερο είναι ένα «ον» απάνθρωπο. Δεν είναι άνθρωπος, αλλά ανθρωποειδές. Ο Θεός όμως θέλησε τον άνθρωπο εικόνα του και τον καλεί να γίνει ομοίωσή του. Ουσιαστικά ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο, αυτόβουλο, αυτεξούσιο, γι' αυτό και του χαρίζει το λόγο και τη λογική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πραγματώσει την ελευθερία του, να περάσει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και έτσι η Εκκλησία δεν είναι εναντίον του λόγου και της λογικής, είναι εναντίον του στεγνού ορθολογισμού, της άκρατης νοησιαρχίας, της μονομερούς εγκεφαλικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για την Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα «ον» σκεπτόμενο, αλλά είναι ένα «ον» το οποίο ζει, πάλι και θάλει όπως ο δημιουργός του, ο Θεός. Και εύχομαι σε όλες σας και σε όλους σας να νιώσετε ότι η ελευθερία είναι η ταυτότητα του ανθρώπου, δοσμένη από το Θεό, το δημιουργό του. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Κοσμάς ο Ετωλός του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητας βίου, καθιστάμενος έτσι τη λαυγής φάρος της ελληνορθόδοξης παράδοσης στα σκοτεινότερα χρόνια του γένους μας. Κοσμάς ο Ετωλός, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από...
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
5: Ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, με το Θεοδόση Στεργιόπουλο.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντικόμη και επαρχία ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών.

Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την κόμην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, απ' οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποτισμού, πυρός μαχαίρας

Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, χαρίτωνος του Ομολογητού,

ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη διέψη ψυχή, τη άφηση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, τη βασιλεία του ουρανού πλήρωμα, τη παρησία την προσεμή ει κρίμα ή ει κατάφυγη, έτσι προσφερμένση την λογική τάφη με την

την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρ' αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν.

Εξαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον Πάνσεπτο προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεργιόπουλο.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που εκπέμπει στους 97,7, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Κοντά σας η φιλόλογος Αμαλία Κοτσαλά και η αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη. Η Παναγία μας έχει κεντρική θέση στη Θεία Λατρεία. Το εκκλησιαστικό έτος πλαισιώνεται με θεομητορικές εορτές. Αρχίζει με το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, ενώ τελειώνει με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου. Στις 8 Σεπτεμβρίου λοιπόν, που είναι και ο μήνας έναρξης του εκκλησιαστικού έτους, εορτάζεται από τα τέλη του 5ου αιώνα το γενέθλιο της Θεοτόκου. Μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο αποφασίστηκε να εορτάζονται όλες οι θεομητορικές εορτές σε διαφορετικό χρόνο. Αφορμή γι' αυτό ήταν το πλήθος των ιερών ναών προς τιμήν της Θεοτόκου. Μέχρι τότε η Θεοτόκος τιμούνταν κατά την εορτή της Υπαπαντής. Η Εκκλησία μας έχει ως κανόνα να εορτάζουμε τους Αγίους την ημέρα της Κοιμήσεως ή την ημέρα του Μαρτυρίου τους.
3: Ωστόσο, ο κανόνας αυτός έχει τρεις εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, εορτάζουμε μόνο σε τρεις περιπτώσεις και τα γενέθλια. Η πρώτη περίπτωση είναι η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στις 24 Ιουνίου και η τρίτη τα γενέθλια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η γέννηση του Προδρόμου και της Παναγίας προμηνύει την γέννηση του Χριστού, του οποίου η έλευση σήμανε οριστικά τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Ο Κύριος είναι ο Θεός όλων. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο μείζων εν γεννητής γυναικών, που έρχεται να ετοιμάσει το δρόμο για το Χριστό. Η Παναγία μας είναι ανωτέρα ανθρώπων, αγγέλων και αρχαγγέλων.
2: Η σύλληψη και η γέννηση της Θεοτόκου, η οποία έγινε σύμφωνα με την κοινή φυσική τάξη, ενώνουν και συνδέουν τη Θεοτόκο με ολόκληρη την ανθρωπότητα, με όλους δηλαδή εμάς τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Το γεγονός όμως ότι η αδελφή μας Μαρία, όπως ονομάζεται η Θεοτόκο ο Μέγας Αθανάσιος, κατόρθωσε να φτάσει στην ηθική τελειότητα και αγιότητα, αυτό της χαρίζει την πρώτη θέση ανάμεσα στους ανθρώπους, καθιστώντας τη οδηγήτρια της ανθρωπότητας στο δρόμο της χριστιανικής τελειότητας.

0: τα ευαγγελικά κείμενα δεν μας δίνουν καμιά πληροφορία για τη γέννηση της Παναγίας και για τους γονείς της. Ό,τι γνωρίζουμε σχετικά με το θέμα αυτό προέρχεται από την αρχαία παράδοση, η οποία ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους. Σε ένα από τα απόκριφα βιβλία της εποχής εκείνης, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου, διασώζονται ορισμένα γνήσια στοιχεία της αρχαίγονης παράδοσης. Αυτά τα στοιχεία μας πληροφορούν για τη γέννηση της Θεοτόκου και για την παιδική και νεανική της ηλικία. Αν και οι Άγιοι Πατέρες γενικά απέρριψαν τα απόκριφα Ευαγγέλια και δεν τα συμπεριέλαβαν στον κανόνα της Αγίας Γραφής, διότι περιείχαν πολλές ανακρίβειες και πλάνες, ωστόσο η εκκλησιαστική συνείδηση σεβάστηκε τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στη γέννηση της Θεοτόκου και τα συμπεριέλαβε στην εκκλησιαστική μας παράδοση. Αυτό συνέβη διότι τα θεώρησε κατά τον πυρήνα τους γνήσια. Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω παράδοση, γονείς της Θεοτόκου ήταν οι Άγιοι Ιωακήμ και Άννα, τους οποίους η Εκκλησία μας μνημονεύει πάντοτε στις ιερές ακολουθίες της και στην απόλυση πριν από τη μνημόνευση των εκάστοτε εορταζομένων Αγίων.
1: Ο 36ος ψαλμός του Δαβίδ προτρέπει τον κάθε ένα από μας: «Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει». Δηλαδή, φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της ζωής σου και έλπισες αυτόν και αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Με αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακήμ και η Άννα οικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να τους χαρίσει παιδί παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Και την ελπίδα τους ο Θεός έκανε πραγματικότητα. Υποσχέθηκαν μάλιστα ότι αν φέρουν στον κόσμο παιδί, θα το προσφέρουν ως αφιέρωμα σε εκείνον. Έτσι ο Θεός τους χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών.
0: Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι γονείς της Θεοτόκου, περίλυποι από τις προσβολές, αφού ενθυμήθηκαν τον Αβραάμ και τη Σάρα και όλους τους άλλους που δοκίμασαν τη λύπη της ατεκνίας, αποφάσισαν να καταφύγουν και αυτοί στην παράκληση προς το Θεό. Για το Μωσαϊκό νόμο η ατεκνία ήταν όνειδος, και αυτό γιατί με την απόκτηση παιδιών οι γονείς μετήχαν στην ελπίδα να προέλθει από εκείνους ο Μεσσίας που θα έσωζε το ανθρώπινο γένος. Επιπλέον, απουσίαζε η ελπίδα της Αθανασίας και της αιωνίου ζωής, την οποία έφερε ο Χριστός με την Ανάστασή του αργότερα. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αισθάνονταν την αναγκαιότητα των απογόνων για τη διαιώνιση της ανθρώπινης ζωής. Πόσο μάλλον συνέβαινε αυτό για το λαό του Ισραήλ, που ιδανικό του ήταν η πληθυσμιακή αύξησή του ως η άμμος της θαλάσσης. Επιπλέον, η ατεκνία είχε ως συνέπεια τη μείωση του οικογενειακού γοήτρου και την κοινωνικοθρησκευτική απομόνωσή του. Αναφέρει ο ύμνος τα εξής: «Ιωακήμ και η Άννα δώρα προσήγαγον της πριν ιερεύση και μη δεχθέντες άγονι την χάνοντες». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ονειδισμός και η ταπείνωση των άτεκνων έφτανε μέχρι και στην περιφρόνηση από τους ιερείς, οι οποίοι αρνούνταν ακόμα και τα δώρα που προσέφεραν οι σύζυγοι στο ναό.
1: Όμως, όπως προαναφέραμε, οι θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα έκαναν την ατεκνία τους θέμα προσευχής κατά την παράδοση των ευσεβών άτεκνων ζευγαριών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σόφρον λοιπόν Ιωακήμ αναχώρησε προς την έρημο αναπέμποντας προς το Θεό προσευχή να γίνει πατέρας και δεν σταμάτησε τη δέηση ούτε επέστρεψε από την έρημο πριν δεχθεί τη βεβαίωση περί της αποδοχής του αιτήματός του από το Θεό. Η δε ομόφρον με αυτόν Άννα αποσύρθηκε σε έναν κήπο και με πονεμένη καρδιά παρακαλούσε τον Κύριο: «Εισάκουσέ με, Θεέ, των πατέρων μου και ευλόγησέ με όπως ευλόγησε στη μήτρα της Σάρας». Οι άτεκνοι θεοπάτορες μαζί με την προσευχή τους υποσχέθηκαν στο Θεό πως αν τους χάριζε ένα παιδί θα του το αφιέρωναν. υπήρχε σαφής διάταξη του νόμου που υποχρέωνε τους Εβραίους γονείς να αφιερώνουν στο Θεό τα πρωτότοκα αρσενικά παιδιά. Εν τούτης, υπήρχε κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή αυτού του νόμου, διότι ο νόμος προκειμένου για τα πρωτότοκα των ανθρώπων έδινε τη δυνατότητα της χρηματικής εξαγοράς.

0: Πράγματι, ο Θεός άκουσε τις προσευχές του Ιωακήμ και της Άννας και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε άγγελο για να τους αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός. Και όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τους έδωσε την κόρη την πιο θαυμάσια από όλες τις θαυμάσιες που φάνηκαν ανέκαθεν. Επίσης και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας χαρακτηρίζει την Παναγία ως το κοιμήλιον της Οικουμένης, την γεννήτρια του Δημιουργού των Όλων, την του Πεσόντος Αδάμ Ανάκλησιν και των Δακρύων της Εύας την Λύτρωσιν. Αυτή που έκαμε τη γη ουρανό και τον Υιό του Θεού άνθρωπον, τους δε ανθρώπους Υιούς του Θεού κατά χάριν.
1: Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας θεωρεί την Παναγία όχι απλώς την κόρη που περίμενε όλη η κτήση, αλλά τον καρπό των κτισμάτων, δηλαδή το σημείο εκείνο στο οποίο κατατείνει ολόκληρη η κτήση. Όπως το δέντρο υπάρχει για τον καρπό, έτσι η κτήση υπάρχει για την Παρθένο και η Παρθένος για τον Χριστό. Κατά τους Αγίους Πατέρες, όταν ο Θεός στην αρχή των αιώνων, ατενίζοντας προς τα δημιουργήματά του, είπε ότι είναι καλά λίαν, ουσιαστικά έβλεπε μπροστά του τον καρπό όλης της δημιουργίας, την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πλημμυρισμένος από ανέκφραστη χαρά, σκυρτών και αγαλώμενος, αρπάζει την κιθάρα του πνεύματος, καθώς αναφέρει σε ένα λόγο του, και εγκομιάζει τη γέννηση της Θεοτόκου με τα εξής λόγια.
0: «Κοριτσάκι τόσο όμορφο και τόσο γλυκό, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα αγκάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Τριαντάφυλλο που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα. Κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από που ξεφύτρωσες. Ευλογημένη η αγκαλιά που σε βάσταξε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, δηλαδή τα χείλη των γονιών σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σε όλα Παρθένος. Σήμερα αρχίζει η σωτηρία του κόσμου. Δοξολογήστε τον Κύριο όλη η γη. Τραγουδήστε και χορέψτε και παίξτε τα όργανα».

0: Ο Βυζαντινός αγιογράφος της γεννήσεως της Θεοτόκου για την ένταξη των σχετικών σκηνών στις εικόνες ακολουθεί το απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Σκοπός του είναι να υπογραμμίσει τη θαυματουργική γέννηση της Θεοτόκου. Ταυτόχρονα όμως μένει πιστό στη διδασκαλία της Εκκλησίας όπως την βλέπουμε στα τροπάρια της εορτής. Σε όλα σχεδόν τα τροπάρια της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου τονίζεται πως η παιδίσκη που γεννήθηκε είναι μητέρα του Θεού. Γι' αυτό ο αγιογράφος ενώ εικονίζει τη Θεοτόκο μέσα σε λίκνο ως βρέφος σπαργανωμένο, δεν παραλείπει να γράψει πάνω από το κεφάλι της τα χαρακτηριστικά συμπηλήματα μήτυρ Θεού. Από το 15ο αιώνα η παράσταση συμπεριλαμβάνεται στις σκηνές του 12ου του επιστηλίου των τέμπλων και διαμορφώθηκε κατά τα τέλη του 13ου αιώνα, ενώ απαντάται στη βυζαντινή ζωγραφική παράδοση από τον 11ο αιώνα.
1: Στην εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου δεσπόζει η μορφή της Αγίας Άννας. Η Αγία εικονίζεται μισοκαθισμένη στο κρεβάτι. Το αριστερό της χέρι προβάλλει από το ολοκόκκινο μαφόριό της, ενώ κλείνει με χάρη την κεφαλή της, κοιτάζοντας προς την πλευρά του θεατή προσκυνητή. Δίπλα της βρίσκεται ένα τραπέζι με σκεύη. Τρεις θεραπενίδες έρχονται, σεβίζοντας προς το μέρος της. Η πρώτη φορά σκούρο μπλε χιτώνα που τον περιτρέχει χρυσή ταινία στο τελείωμά του. Η δεύτερη θεραπενίδα φορά κόκκινο χιτώνα, ενώ η τρίτη πράσινο. Όλες φέρουν στα χέρια τους από ένα σκεύος προς διακονία της Αγίας Άννας. Οι ευσεβείς σκέψεις στις οποίες έχει βυθιστεί η Αγία λόγω του παραδόξου θαύματος διαβάζονται στην έκφραση του προσώπου της. Επληρώθησαν δε οι μήνες αυτής. Εν δε το ενάτο μηνή εγέννησε Νάνα. Και είπεν τη Μαία, τι εγέννησα? Η δε είπεν, θύλη. Και είπε Νάνα, εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη. Και ανέκλυναν αυτήν. Στο κάτω μέρος της εικόνας, στη δεξιά πλευρά, η Παναγία βρίσκεται μέσα σε λίκνο, ως βρέφος σπαργανωμένο. Φέρει φωτοστέφανο και επιγραφεί με τα συμπηλήματα «Μήτυρ Θεού». Μια άλλη θεραπενίδα, Μαία, είναι καθισμένη σε χαμηλό σκαμνί, γνέθη και παράλληλα με το πόδι της κουνά το λίκνο. Η σκηνή παραπέμπει στο μελωδικό κράτημα της Ορθοδόξου Ψαλτικής, το νανούρισμα της Θεοτόκου, το «Τεριρέμ».

0: Στο άνω τμήμα της εικόνας της γεννήσεως της Θεοτόκου απεικονίζεται ο Ιωακείμ σε στάση προσευχής. Σε αυτή την ιερή στιγμή τον συναντά άγγελος Κυρίου και του μεταφέρει τη χαρμόσυνη είδηση. Σε όλη την εικόνα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς, στα φωτεινά πρόσωπα, στα έντονα χρώματα των ενδυμάτων. Τα αρχιτεκτονήματα έχουν αποδοθεί με απαλά χρώματα, ενώ στην απόδοση των μορφών κυριαρχεί ρυθμικότητα, συμμετρία και απλοϊκότητα που είναι βασισμένη στα πρότυπα της κριτικής σχολής. Μια κόκκινη διακοσμητική ταινία που περιτρέχει το αυτόξυλο και έξεργο πλαίσιο αποτελεί γνώρισμα της παράδοσης των αγιορείτικων εικόνων.
1: Η παράσταση της γεννήσεως είναι απλή. Ο θεατής καλείται να στοχαστεί μπροστά σε μια σκηνή που του είναι οικία. Να δει δηλαδή την παρουσία του Θεού μέσα στην καθημερινότητα και να διακρίνει πίσω και μέσα στα γεγονότα της ζωής και της ιστορίας την εκπλήρωση και την πραγμάτωση του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου αλλά και η ιστορία του κόσμου γράφονται τόσο με τα μεγάλα όσο και με τα μικρά, απλά και καθημερινά γεγονότα. Το θέλημα και το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου εκφράζεται με τα κοσμοϊστορικά γεγονότα και τις συγκλονιστικές επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία. Εκφράζεται ωστόσο και με την απλή καθημερινή πραγματικότητα.
0: Ο Θεός χρησιμοποιεί πρόσωπα και αντικείμενα, άψυχα και έμψυχα δημιουργήματα από το φυσικό ή από το κοινωνικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό τα πρόσωπα και τα αντικείμενα δοξάζονται και είναι άξια απαθανάτησης, γιατί ακριβώς υπήρξαν όργανα και εργαλεία στα χέρια του Θεού. Ατενίζοντας με την προοπτική αυτή τη σκηνή της γεννήσεως της Θεοτόκου, αντιλαμβανόμαστε ότι η Αγία Άννα, η μικρή Παναγία, τα σπάργανα, η κούνια, το κρεβάτι έχουν περάσει στη δόξα, καθώς κλήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν για να υπηρετήσουν το θείο σχέδιο σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή.

0: Ο μοναδικός και ανεπανάληπτος ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε η Θεοτόκος στο έργο της ιστορίας του ανθρώπου προαναγγέλθηκε και προεικονίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Η κυβωτός της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια προτύπωση της Θεοτόκου. Σύμφωνα με τη βιβλική περιγραφή, η κυβωτός ήταν ολόχρηση και περιείχε τη χρυσή στάμνα, τη ράβδο του Ααρών, που βλάστησε και περιείχε τις δύο πλάκες του Δεκαλόγου. Η Παναγία ανατράφηκε μέσα στα Άγια των Αγίων, κοντά στην κυβωτό, και έγινε τελικά η ίδια έμψυχη κυβωτός, γιατί δεν έφερε απλά τις δύο πλάκες του αρχαίου νόμου, αλλά τον ίδιο τον νομοθέτη.
1: Οι προτυπώσεις της Θεοτόκου προχωρούν και στα επιμέρους ιερά αντικείμενα που περιείχε η κυβωτός. Έτσι, η Θεοτόκος παρομοιάζεται με τη χρυσή στάμνα, που ήταν τοποθετημένη μέσα στην κυβωτό και περιείχε λίγο από το μάνα που έθρεψε τους Εβραίους κατά την 40χρονη οδηπορία του στην έρημο. Η Παναγία που έφερε μέσα της τον ουράνιο άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό, έγινε η λογική στάμνα και πρόσφερε τον Υιό και Θεό της στους ανθρώπους. Αν οι Εβραίοι έφτασαν στην υποσχόμενη πατρίδα χάρη στο μάνα, οι χριστιανοί θα φτάσουν στην ουράνια, αιώνια πατρίδα χάρη στον Ιησού.
0: Μέσα στην κυβωτό ήταν και η ράβδος του Ααρών. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ανάμεσα στους Εβραίους υπήρχε διαφωνία για την αποκλειστική ιεροσύνη της φυλής του Λεβί, στην οποία ανήκε και ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσή. Ο Θεός έδωσε εντολή ο κάθε αρχηγός φυλής να ετοιμάσει ένα ραβδί με το όνομά του. Τα ραβδιά αυτά τοποθετήθηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός διάλεξε για την ιεροσύνη το ραβδί του Ααρών, το οποίο βλάστησε με θαυμαστό τρόπο. Μέσα από αυτό το γεγονός, η Ορθόδοξη Πνευματικότητα είδε την προεικόνηση της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία είναι το βλαστάρι που φύτρωσε από τη γέρικη ρίζα του γενεαλογικού δέντρου του Ιεσέ και ανθοφόρησε το αμάραντο άνθος, τον αρχηγό της ιεροσύνης της Καινής Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό.
1: Αξίζει να σημειώσουμε ότι το γενεαλογικό δέντρο της Θεοτόκου είναι θέμα που ενέπνευσαν στην αγιογραφία οι σχετικές προφητείες του Ισαΐα. Στον εικονογραφικό αυτό τύπο, ο δίκαιος Ιεσέ εικονίζεται εξαπλωμένος να κοιμάται. Από το σώμα του φυτρώνει και αναπτύσσεται ένα γενεαλογικό δέντρο, στα κλαδιά του οποίου εικονίζονται οι προπάτορες του Χριστού, οι προφήτες, καθώς και διάφορα γεγονότα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Μερικές φορές εικονίζονται και οι αρχαίοι Έλληνες που προείπαν την έλευση του Χριστού. Από τον 3ο αιώνα η παράσταση εμφανίζει τον Χριστό στην κορυφή του δέντρου. Μια θαυμάσια τοιχογραφία με το θέμα αυτό βρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου στο Άγιο Όρος.
0: Όμως, η κυβωτός της Διαθήκης περιείχε και τις δύο πλάκες του Δεκαλόγου, οι οποίες, όπως μας πληροφορεί το Ιερό Κείμενο, ήταν γεγραμμένες στο δακτύλο του Θεού. Σε τούτη τη λεπτομέρεια, η Ορθόδοξη Ευσέβεια είδε μια ακόμη προεικόνηση της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία ήταν η σάρκινη πλάκα πάνω στην οποία ο Θεός έγραψε με το δάχτυλό του το ζωντανό και αιώνιο λόγο του, το θεάνθρωπο Ιησού. Οι πλάκες του Μωυσή περιείχαν 10 βασικές εντολές του Θεού. Η Θεοτόκος ήταν ο τόμος που περιέλαβε όχι απλώς όλο τον νόμο του Θεού, αλλά τον ίδιο τον νομοθέτη Χριστό.

0: Η παλαιότερη και πιο χαρακτηριστική προφητική προεικόνηση της Θεοτόκου είναι η κλίμακα του Ιακώβ. Ο προφήτης είδε μια υπερφυσική σκάλα που πατούσε στη γη και έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ο δε Θεός στηριζόταν επάνω της. Την ωραία αυτή προτύπωση ο ιερός Δαμασκηνός σχολιάζει ως εξής. Ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, έχοντας ακονίσει με το Άγιο Πνεύμα σαν δάκτυλο το στομωμένο σκεπάρνε της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα, που η βάση της στηρίζεται στη γη και το κεφάλι της ακουμπάει στον ουρανό και πάνω της αναπαύεται ο Θεός, ο οποίος φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Θεοτόκος Μαρία, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φθάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας, για την Παρθένα όμως μια και δεν γνώρισε άνδρα, έγινε η κεφαλή της ο Θεός και Πατέρας.
1: Η σκάλα που κατασκεύασε ο Θεός Λόγος στήθηκε στη γη όχι μόνο για να κατεβεί ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά και για να ανεβούν οι άνθρωποι στον ουρανό. Η γη όπου στηρίζεται η ουράνια αυτή σκάλα είναι η Εκκλησία. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ο δρόμος προς τον ουρανό και την αιωνιότητα γίνεται προσιτός για τους ανθρώπους και ο δρόμος αυτός περνάει οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Η Παναγία είναι η διάβαση, το πέρασμα. Δεν είναι μόνο η κλίμακα του ουρανού, αποδεικνύεται ότι είναι και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Στις προτυπώσεις της Θεοτόκου ιδιαίτερη εντύπωση κάνει ο βιβλικός χαρακτήρας. Η ορθόδοξη πνευματικότητα είναι κατεξοχήν βιβλική. Εμβαθύνει στο Λόγο του Θεού και οδηγείται από Αυτόν στην προσέγγιση του μυστηρίου του Χριστού.

0: Για την Παλαιά Διαθήκη, η Θεοτόκος αποτελούσε το κήρυγμα των προφητών και την προσδοκία των δικαίων, ενώ για την Καινή είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι ο γλυκασμός των αγγέλων και των θλιβωμένων η χαρά, η δόξα των Αποστόλων και το καύχημα των μαρτύρων, το εντρίφημα των οσίων και το κεφάλαιο της σωτηρίας όλου του γένους των ανθρώπων. Με τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου ξεκινά ουσιαστικά και η γέννηση της χαράς του κόσμου, η γέννηση του Ιησού. Στον άνθρωπο πια δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης της αμαρτίας, κατάργησης του διαβόλου και καταπάτησης του θανάτου. Η γέννηση της Θεοτόκου, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είναι της χαράς και της σωτηρίας ο προάγγελος. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να έχετε καλή και ευλογημένη συνέχεια.
1: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Σήμερα θα μελετήσουμε σοφά αποφθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής, που γεννάται από την πίστη και σπέρνεται στην καρδιά, που καταγίνεται στα της σωτηρίας της ψυχής. Αρχή της ενερέτου ζωής είναι το να καταγίνεσαι στη μελέτη των θείων λόγων, αποφεύγοντας την τιμή του κόσμου που είναι ατιμία.
1: Χωρίς τη θέρμη της προς τον Θεόν πίστεως, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τη δουλεία των παθών. Όταν στερούμεθα της Θείας Χάριτος επιπολή, τότε γνωσιολογικά απορρίπτουμε τη Θεία Πρόνοια.
0: Η αρχή της αληθινής ζωής του πιστού είναι ο φόβος του Θεού και η Θεία Ειδονή που γεννάται από Αυτόν μέσα στην καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού, δηλαδή η αρετή, φυτρώνει στις καρδιές που δεν φροντίζουν και δεν μεριμνούν για τα πράγματα του κόσμου αυτού.
1: Θέλεις να νιώσεις τη γλυκύτητα της ενώσεως με το Θεό μέσα σου? Αγάπησε το Θεό και τους ανθρώπους. Καθώς το ζωγραφισμένο νερό δεν θεραπεύει τη δίψα, έτσι και ο διδάσκων, χωρίς να έχει κτήμα την αρετή, δεν τη μεταδίδει στους άλλους.
0: Όσα καλά ή κακά είναι ενωμένα με το σώμα, θα σε συνοδεύσουν μέχρι τον τάφο. Όσα όμως είναι ενωμένα με τη ψυχή, θα αποτελέσουν την αιώνια πρίκα σου. Κάθε καλό που ενεργείται μέσα σου να το κρύβεις, διότι το βάπτισμα και η πίστη έγιναν μεσίτες σε αυτό το καλό.
1: Το πρόσωπο του ντροπαλού ανθρώπου μιμείται την ταπείνωση του Χριστού. Τίποτε άλλο δεν μας χωρίζει περισσότερο από τη Θεία Σοφία, όσο ο χλεβασμός, τα γέλια, η παρησία και τα αστεία. Ας αγιάζουμε με προσευχές και καλές πράξεις το σώμα μας για να έρθει να κατοικήσει σε αυτό ο Χριστός με τη Θεία Κοινωνία.
0: Ποιο φίλο απόκτησε στον ουρανό για να σε υποδεχτεί όταν φύγεις από αυτό τον κόσμο? Σε ποιο το χωράφι δούλεψες για να σου πληρώσει το μισθό σου? Κλάψε πολύ για να αναπαυθεί σε σένα το Άγιο Πνεύμα, καθαρίζοντας το ρήπο της καρδιάς. «Σε εγκατέλειψα, Κύριε, μη με εγκαταλείψεις. Εισάγαγε με στις νομές σου. Θρέψε με τη χλώη των θείων σου μυστηρίων. Παρηγόρησέ με, γλύκανέ με τη θεϊκή σου χαρά».
1: Ούτε οι δαίμονες, ούτε τα στοιχεία της φύσεως, ούτε οι κακοί άνθρωποι και τα θηρία μπορούν να μας βλάψουν χωρίς τη θέληση του Θεού, διότι αν δεν εδέσμευε αυτά ο Θεός, δεν θα ζούσε κανείς άνθρωπος. Σε εκείνους που έχουν δυνατούς πειρασμούς, μέλει ο Θεός να δώσει σοφία και τη χάρη Του.
0: Όποιος ποθεί τον κόσμο, δεν αγαπά τον Θεό. Όποιος συναναστρέφεται τον κόσμο, δεν μπορεί να συναναστρέφεται τον Θεό. Όποιος φροντίζει τα του κόσμου, δεν φροντίζει τα του Θεού. Οι άνθρωποι μισούν τη φτώχεια, ο δε Θεός την υπερήφανη ψυχή. Στους ανθρώπους είναι τίμιος ο πλούτος, εις δε των Θεών η ταπεινωμένη και συντετριμένη ψυχή. Όταν ζεις ενάρετα, περίμενε πειρασμούς. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, φοβείται και τη σκιά του ακόμη. Όποιος έχει τον έπαινο του συνειδήσεως, έχει την επιθυμία του θανάτου.
1: Οι εντολές του Θεού είναι τιμιότερες από όλους τους θησαυρούς του κόσμου, διότι όποιος τις φυλάτει, ευρίσκει το Θεό. Όποιος πιστεύει στο Θεό, θα επενεθεί και από τους εχθρούς του. Όποιος πιστεύει ότι τα αμαρτήματά του είναι μικρά, πέφτει σε μεγαλύτερα.
0: Όποιος επιθυμεί τα θελήματα του Θεού, έχει οδηγούς τους αγγέλους. Όποιος υπομένει με ταπείνωση της συκοφαντίας, έφτασε στην τελειότητα και θαυμάζεται από τους αγγέλους. Σοφροσύνη έχασες? Δεν δέχεται ο Θεός από σε ελεημοσύνη, εφόσον επιμένεις στην πορνεία. Εφόσον νικάσαι από το φθόνο, τι πολεμάς τον ύπνο?
1: Έχει τη γλώσσα σου γλυκιά και τα χείλη σου γλυκά και θα έχεις όλους τους ανθρώπους φίλους. Οι πειρασμοί μας χαλιβδώνουν στην αρετή. Αλλιώς οι αρετές είναι αδόκιμες και ψεύτικες.
0: Σε ό,τι καφιόμαστε θα παρηχωρεί ο Θεός να το χάσουμε για ταπείνωση. Όποιος υποφέρει με χαρά την αδικία, αυτός έχει παρηγορία Θεού. Οι Άγιοι δυνάμωναν με θείες οπτασίες και υπέμειναν κάθε πειρασμό για την αγάπη του Θεού.
1: Αφιέρωση στο Θεό οδηγεί στην ανάπαυση των λογισμών. Η ακτιμοσύνη οδηγεί στην ελευθερία από την ταραχή των λογισμών. Η ησυχία των σωματικών αισθήσεων οδηγεί στην ειρήνη του νου. Οι πειρασμοί οδηγούν στην απόκτηση της σοφίας του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη στο Θεό οδηγεί στην περιφρόνηση των πειρασμών.
0: Χωρίς τη γεύση των παθημάτων του Χριστού, δεν έχει η ψυχή κοινωνία με το Θεό. Όποιος αναπαύει τους ανθρώπους, ευχαριστεί το Θεό.

0: Οι αρρώστιες παραχωρούνται από το Θεό για την υγεία της ψυχής στους ράθυμους και αμελείς που αγαπούν το Θεό. Επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις για να τον πλησιάσουμε με τις προσευχές και την ταπείνωση και να μην πάθουμε ό,τι έπαθε ο Σατανάς.
1: Τα λυπηρά μας θυμίζουν τον Θεό. Εν θλίψη εμείς είμεν σου και μας πλησιάζουν προς Αυτόν, απομακρύνοντας από εμάς τα μάταια και φθαρτά που μας δωρίζουν κάθε μακαρισμό. Η παρησία προς το Θεό αποκτάται με τη συνεχή και έντονη προσευχή, διότι εφραίνεται η καρδία των ζητούντων τον Κύριο.
0: Όποιος ομολογεί και εγκαταλείπει τις αμαρτίες του, θα έβρει έλεος παρακυρίου. Όποιος νεκρώθηκε για τον κόσμο, υπομένει με χαρά τους πειρασμούς και τα κακά. Όποιος δεν νεκρώθηκε, ταράσεται και οργίζεται και κυριεύεται από τη λύπη.
1: Η χάρη του Θεού πλησιάζει τον ταπεινό. Τον δε υπερήφανον κυκλώνουν οι λυπηρές περιστάσεις για να ταπεινωθεί και να σωθεί. Ο ταπεινός δέχεται πάντοτε το έλεος του Θεού. Ταπεινώσους όλα μπροστά στους ανθρώπους. Προλάμβανε όλους προσκυνώντας τους και όλοι θα σε τιμήσουν. Εξευτέλιζε τον εαυτό σου και θα ειδείς τη δόξα του Θεού. Αγωνίζουν να σε καταφρονούν όλοι για να σε δοξάσει ο Θεός.
0: Μη ζητάς να σε τιμούν οι άνθρωποι. Όποιος ζητάει την τιμή, φεύγει από αυτόν η τιμή. Όποιος αποφεύγει την τιμή, η τιμή τον ακολουθεί και γίνεται κήρυκας της ταπεινώσεώς του. Όποιος είναι ενάρετος και φαίνεται ευτελής και ουτιδανός, με φωτεινή ζωή και ταπεινό φρόνημα, είναι μακάριος. Όποιος πεινάει και διψάει για το Θεό, ο Θεός θα τον γεμίσει από τα αγαθά του. Γίνου αμαθής και ιδιώτης και όχι σοφός στην αμάθειά σου.
1: Συναναστρέφου τους ταπεινούς, που και η θέα και η διδασκαλία τους είναι ωφέλιμες. Μη χλεβάσεις μισαρών, ούτε να ιδιάσεις όσους έχουν πληγές. Τίμησε τον πλησίον σου περισσότερο από την αξία του. Επένεσέ τον σε εκείνα που δεν έχει και έτσι θεραπεύεις τα ελαττώματά σου. Προφυλάξου και μην ελέγχεις για κανένα πράγμα. Η αγάπη δεν θυμώνει. Μήτε ελέγχει κανέναν με πάθος.
0: Όταν δεν απομακρύνεσαι από τα αίτια, δίνεις αφορμές και σε πολεμάει ο εχθρός. Η μελέτη της Αγίας Γραφής διώχνει τις πονηρές μνήμες. Μακριά από τον κόσμο δεν υπάρχουν τα αίτια των πτώσεων θυμού, επιθυμίας, μνησικακίας ή δόξης. Καλύτερα πολεμώντας να αποθάνουμε παρά να ζούμε νικημένοι από τα πάθη.
1: Απόφευγε την παρησία προς τους ανθρώπους. Μη διακόπτεις αυτόν που σου μιλεί. Θεώρη τον εαυτό σου μικρότερον από όλους. Μην αργολογείς με τον τυχόντα. Φάγε και πίνε λίγο απ' όλα. Μη βιάζεσαι στο περπάτημα χωρίς λόγο. Με πραότητα να ομιλείς. Μη κοιτάς το πρόσωπο του συνομιλητή σου. Μην ελέγξεις κάποιον για σφάλμα. Μην αποφεύγεις τα ευτελή έργα. Φίλους έχε τους φοβωμένους τον Θεό. Κρύβε από κάθε άνθρωπο τα μυστικά σου και τους πολέμους σου.
0: Καταφρονήσου, αλλά μην καταφρονείς τους άλλους. Αδικήσου, αλλά μην αδικείς. Μην αγαπάς κοσμικά πράγματα. Δίνε ελεημοσύνη σ' όλους και άπεχε από όλους. Μη πολυλογείς, μη φιλονικείς, μη συγκατοικείς με υπερηφάνους. Μην εξετάζεις τα δόγματα της Εκκλησίας. Μη διαβαίνεις μπροστά από οργίλους και μάχημους, για να μην γεμίσει η καρδιά σου θυμό και οργή.
1: Η αμέλεια, η ακιδεία και η λύπη προξενούν στεναχώρια και λύπη στη ψυχή. Η χαρά της καρδιάς αναγκάζει τη γλώσσα να σιωπά, οπότε ακολουθεί η δονή ψυχής, τρυφή και αγαλίαση. Αυτή η τρυφή και αγαλίαση είναι η έλευση της Βασιλείας των Ουρανών μέσα μας. Αυτή η τρυφή και αγαλίαση, όταν μπαίνουν στην καρδιά, δίνουν την υγεία στη ψυχή και τη βγάζουν από το σκοτάδι της απιστίας. Η πείνα, η ανάγνωση των λόγων του Θεού, η ολονύχτια αγρυπνία και το πλήθος των προσευχών ιδιαίτερα τα δύο τελευταία, φανερώνουν τον πλούτο της χάριτος του Θεού κατ' αξία στον καθένα μας.
0: Να κάθεσαι μέσα στο κελί σου και αυτό θα σε διδάξει τα πάντα. Ποια? Τη θέρμη της καρδιάς που οδηγεί στα ακατάπαυστα δάκρυα και αυτά στην ειρήνη των λογισμών και στη συνέχεια την καθαρότητα του νου και τα μυστήρια του Θεού που μόνο στους ταπεινούς αποκαλύπτονται. Πρέπει ο μοναχός όλα του τα σχήματα και τις πράξεις να είναι τύπος και ωφέλεια στους κοσμικούς, διότι η μοναχική πολιτεία είναι κάφημα της Εκκλησίας του Χριστού.
1: Τα φρονήματα του αληθινού μοναχού και χριστιανού είναι: πρώτον, περιφρόνηση όλων των πραγμάτων του κόσμου. Δεύτερον, παντοτινή διαμονή στην ησυχία. Τρίτον, προφύλαξη οράσεως. Τέταρτον, τελεία εκκοπή της φιλονικίας. Πέμπτον, λόγοι ολίγοι. Έκτον, απλότητα και ακακία καρδίας. Έβδομον, το να φεύγει από τους ανθρώπους και να επιμένει στις προσευχές και αναγνώσεις. Όγδον, το να μην αγαπά τις τιμές και να υπομένει με ανδρεία τους πειρασμούς. Ένατον, το να κλαίει πάντοτε νύχτα και μέρα. Δέκατον, να φυλάσει τη σοφροσύνη. Με όλα αυτά πλησιάζει στο Θεό και θεωρείται νεκρός για τον κόσμο. Τρεις τάξεις πνευματικής προκοπής υπάρχουν: των αρχαρίων, των αγωνιζομένων και των τελείων. Στην πρώτη κινούνται μέσα μας τα πάθη. Στη δεύτερη βρισκόμαστε μεταξύ εμπαθούς και απαθούς καταστάσεως. Και στην τρίτη λαμβάνουμε αισθητά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: Τι να πούμε για τον πιστό που έλαβε αίσθηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Και αν δεν αξιωθεί εδώ της τελείας χάριτος, όμως επειδή συναναστρέφεται με αυτήν, πρέπει να θεωρείται σωσμένος. Η νεφέλη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος αρχίζει να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου, όταν ο νους σου κατέρχεται στην καρδία σου.
1: Σημεία προκοπής της ψυχής είναι πλούτος προσευχής, το να μην υπερθανευόμαστε και να παραβλέπουμε τα λατώματα του πλησίον μας, το να επιθυμούμε να εξέλθουμε από το σώμα, το να υπομένουμε με τα χαράς όλα τα λυπηρά και το να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό για όλα. Ο πολυμέριμνος και πολυπράγμο δεν μπορεί να γίνει πράος και ησύχιος, διότι χωρίς την αδιάλειπτο προσευχή δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό.
0: Οι ομιλίες και θεωρίες των κοσμικών και ανευλαβών μοναχών προκαλούν στους ησυχαστές θόλωση του νου, ανευλάβια σταθεία και άγχος ψυχής. Ο υπερήφανος περπατάει στο σκοτάδι και νομίζει ότι είναι ανώτερος από όλους τους άλλους ανθρώπους, ενώ είναι ο χειρότερός τους, διότι δεν θέλησε να περπατήσει την οδό του Θεού που είναι η ταπείνωση.
1: Η παντοτινή μελέτη των θείων γραφών γεμίζει τη ψυχή από θαυμασμό και θεία ευφροσύνη. Υπάρχουν δάκρυα αναμειγμένα με μέλι που συμβαίνουν κατά καιρούς στους ησυχαστές, μελέτη προσευχή, και υπάρχουν τα αδιάλειπτα δάκρυα που οδηγούν στην ειρήνη των λογισμών και στα μυστήρια του Θεού.
0: Όποιος καταφρονήσει την ανθρώπινη δόξα αξιώνεται της δόξης του Θεού. Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό, υποτάσσονται σε Αυτόν τα πάντα, διότι γεννάται από το Θεό στην καρδιά του η ειρήνη. Εάν δεν ταπεινωθούμε, θα μας ταπεινώσει ο Θεός. Η αληθινή ταπείνωση είναι γέννημα της γνώσεως και των πειρασμών.
1: Η πίστη και η χρήση του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας μας χαρίζουν τα μεγαλύτερα χαρίσματα, ανακαινίζοντάς μας. Τα μικρά παιδιά έχουν καθαρό σώμα και απαθή ψυχή. Δεν έχουν όμως καθαρότητα νου, που είναι η τελειότητα, διότι με πνευματική δύναμη εντρυφά στις θείες αποκαλύψεις του ουρανίου κόσμου.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Βασιλικό της Εύβοιας για την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού.
1: Αμήν.
2: Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύθη σφόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπεν εν ευήσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτι. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν ανίδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέθη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμος. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την κίνη επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάδιν των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φέρξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουσι όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθιου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψουν την γη. Εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξη, αναμεσών των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέψονται όν αγρίς δίπλων αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταθήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και φλόει την δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι σε φαίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαιρήνε πρόσωπον εν ελαίου, και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου αθηθείτε σας. Εκεί στρωθεί ένος εύσουση, του Ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίηθη σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διαλέπτονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και οι θασμάτρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρεπετά ον ουκ εστί αριθμός ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως, ον έπλατας εμπέζει αυτή. Πάντα προς έπρος βοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις έφκαιρον. Δόντουσο αυτή ψηλεύσουσι.

0: Διέ, οδούς αθεβών μη επέλθεις, μη δε δηλώσεις οδούς παρανόμων, εν ο αν τόπο στρατοπεδεύσουσι, μη επέλθεις εκεί, έκλειον δεν επ' αυτών και παράλλαξον. Ου γαρ μην υπνώσουσιν, εάν μη καποποιώσουσιν, αφηρείται ο ύπνος αυτών και ου κοιμώνται. Είδε γαρ ζητούνται σίτα ασεβίας, είναι ο δε παρανόμων με θύσκονται. Εδέ ο δί των δικαίων ομοίως φωτή λάβουσι, προπορεύονται και φωτίζουσι, ως κατορθώσει η ημέρα. Εδέ ο δί των ασεβών σκοτεινέ, ού κίδασι πως προσκόπτουσι. Εμή ρίση πρόσεχε, δε εμή λόγης παράβαλε, σον ους, όπως μην εκλείπος είσαι, επιγέσου, φύλατε αυτά στην καρδία. Ζωή γάρεστη της ευρίσκουση αυτάς και πάσης αρχή ίασης. Πάση φυλακή τήρη συν καρδία εγάρ τούτων έξω τη ζωή. Περιέλεσε αυτού σχολείων στόμα και άδικα σύλλη μακρόν αφού σου απόσουσε. Οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλέφαρά σου νεβέτω δίκαια. Ορθά στροχία ποιήσει ποσή και τις οδούς σου κατεύθυνε.
1: Σοφία σειρά το ανάγνωσμα.
2: Σοφία κόσμομε.
1: Ανήρπε παιδευμένος έγνω πολλά και ο πολύπληρος εκδηγήσεται σύνεση. Όσου και πειράζει ο λίγα είδε, ο δε πεπλανημένος δι' την θή πανδυγία. Πολλά αιώρα καένθη από πλανήσι μου και πλείωνα το λόγο μου σύνεση. Πλεονάκης έως θανάτου εκκινδύνευσα και διεσώθη τούτον χάρη. Πνεύμα φοβουμένων Κύριον ζήσετε, η γάρε της αυτών επί των σώζοντα αυτού. Ο φοβούμενος Κύριος που δεν ευλαπηθήσετε και ου μη δηλιάσει ότι αυτός ελπίς αυτού. Φοβουμένων των Κύριων μακαρία η ψυχή, τι νιεπέχει και τι σαν τη στήριγμα αυτού. Η οφθαλμή Κυρίου επί της αγαπώντας αυτών, υπερασπισμός δυναστείας και στήριγμα ισχύως. Σκέπη από μεσημβρίας φυλακή, από προσκόμματος και βοηθεία αποπτώσεως. Ανυψών ψυχήν και φωτίζουν οφθαλμούς ή ασυνδυνούς ζωήν και ευλογία.
0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
0: Δικαίων ψυχέ εν καιρή Θεού. Που μη άψετε αυτόν βάθανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αχρόνων, τεθνέανε και ελογίστη κάπουσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δε εισήν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσουσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρη και ολίγα παιδεύοντες μεγάλα ευεργεθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβριν αυτούς αξίωσε αυτό. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασε αυτούς και ως ολοκάρκωμα θυσίας προσεδέξατε αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες και εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσι έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι υπεπιθώτες από αυτόν συνήσουσι αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμένουσι αυτό.

0: ησυχία, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, εν ορειτών επιτρόπων συνδρομητών, δωρητών ευεργετών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αεδήμων κτηθώρων και ανακαινιστών του ιερού ναού τούτου, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εθάδευσε βοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξου.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε
0: λαϊσόν. Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίον και πανσέπτων αυτού το ποιόν των ψαλόντων και πέρ του περιεστώτος λαού, το πεντεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Thank you.

Μόνο πλήρωσαν σε κατάβαση ψωτήρια του γένους των ανθρώπων. Έπειτα επί τη δούλου σου και πληρονομία σου, Σιλιάκου, φοβερό και φιλανθρώπο χρητή, εσύ δούλοι παίχνα και πανάστου, δε αυτόν υπέταξαν αθιένε, ούτε εξ ανθρώπων εμποήθεια μα επερημένο έλεο. Και έτσι είναι απευδεχόμενη σωτηρία μα, διαπήραξαν παντή καιρό οι καλοί παρούσαν εσπέραν και την προσίουσα νύχτα πατώ εχθρού από πάσα δικημένη συνεργεία διαβολική. Και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών.

υπερεμέμου ζωή, ειρήνη, ησυχία, σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αθέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Τραγέκρισιας ταύτη, σκοπιών των ψαλόντων, εορταζόντων την Αγία Νεορτήν ταύτη και των δούλων του Θεού, Χρήστου Μαρίνα, Στεφάνου Ελευθερίου, Χρήστου Μαρίας Αντιγόνης, Ιωάννου Μαριάρτη, Στεφάνου Αντιγόνης, Μαρίας Ανδρονίκης Βασιλικής,

Αρχιερείς Αθανασίου Ασπασίας, των νέων αδελφών και συγγενών, Ιωάννου Άννας Αναστασίου Αθανασίου Κορετίας, Αναστασίου Κορετίας Τέκνων και Μονών, Παναγιώτη Κατερίνης Τέκνων, Αντωνίου Τέκνων και Εγγονών, Ευαγγελίας Αριστίδου Μαρίας, Δήμητρας Λιδίας, Αφέντας, Αφέντας, Αφέντας, Γεωργίου, Γεωργίου, Γεωργίου, Ζωής Χρυσαυγής, Γεωργίου Σταυρονίας, Αναστασίας Παναγιώτη, Παναγιώτη, Νατάσας Κωνσταντίνου Αναστασίου, Κωνσταντίνου Αριάδνης αδερφών και συγγενών, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Ειρήνης Παναγιώτας Δημητρίου της Κωνσταντίνας, Φωτεινής Μιχαήλ τέκνων εγγονών, Σοφία Σταύρου και τέκνων εγγονών, Φωτεινής τέκνων και εγγονών, Ιωάννας Γεωργίου και

Μεθα και βέρδε φλαχθήνε την Αγία Εκκλησία πόλην γύσου ταύτη και πάσαν πόλη και φόρνων από λιμού ηλμού τσιμού κατά ποτσιμού πυρός μαχαίρας. Επιδρομή θελοφίλου εμφύλιου πολέμου και πνιδίου θανάτου και υπέρ του ηλεμβαίνει και ευδιάλακτον γενέστε. Τον αγαθόν και φυλάθρον προθεών ημών. Το αποστρέψει και διασκεδάσει ελπάσουν οι κοινώσουν και τιμών κινουμένοι. Κυρίες θυμάσαι.

Θεού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των εναγείς πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθέως,

μετά της κοιλίους άντρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον. Και πλήθυνον αυτά, εν τη αγιωτά τίμων εκκλησία, εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρατα αυτά, εν της οίκης των πενήτων αδελφών ημών και εις τον κόσμο.

ως μάρτυρες, αγαπητοί αδελφοί, της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και παρόντες σήμερα στον Αναστάσιμο Εσπερινό, καλούμαστε ταυτόχρονα να μαρτυρήσουμε και την πίστη μας στο Ιερό του Χριστού Θαύμα δια του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Δηλαδή στην από λίγων δεκαετιών αγιοφάνεια και παρουσία της αχυροποίητης μορφής του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου εδώ σε παραπλήσια του Ιερού Ναού κατοικία, η οποία αποτέλεσε και την συρροή των πιστών του πρώτου καιρού και αργότερα την ίδρυση αυτής εδώ της ενορίας. Όπως ήδη αναφέραμε, διαπιστώνουμε πως καλούμαστε να μαρτυρήσουμε δύο θαύματα. Την Ανάσταση στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την παρουσία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου.

πολύ εύκολα, ακριβώς με το σκεπτικό ότι ήδη κατέχουμε την πίστη στην Ανάσταση, κάποιοι να σκεφτούν ότι δεν μας χρειάζεται αυτού του είδους η ομολογία, ακριβώς επειδή πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού βρισκόμαστε εδώ. Αλλά και στη συνέχεια κάποιοι ακόμη, ολίγοι ενδεχομένως ως τώρα, που είδαν με τα μάτια τους την αχειροποίητη εικόνα του Οσίου Ιωάννου, να αναφέρουν την ίδια αυτάρκεια, ότι δεν μας χρειάζεται οποιαδήποτε επιβεβαίωση, διότι γνωρίζουμε, είδαμε με τα μάτια μας τι συνέβη τότε. Όμως ο χρόνος περνάει και η αλήθεια μαρτυρείται δια της παρουσίας νεωτέρων προσώπων εν τη Εκκλησία. 2026 χρόνια τώρα, πολλοί είμαστε εκείνοι που προστιθέμεθα στο σώμα των πιστών, αλλά δεν έχουμε την εμπειρία του αυτόπτου και αυτικού μάρτυρος. Τι συμβαίνει με μας; Υπολοιπόμαστε στην πίστη; Δεν γνωρίζουμε κάποιο μέρος το οποίο γνώριζαν οι παλαιότεροι; Όχι. Οι Απόστολοι μας βεβαιώνουν περί της αληθείας του πράγματος. Γίνανε εκείνοι μάρτυρες της Αναστάσεως, ευαγγελίστηκαν την Ανάσταση του Κυρίου όπου και αν εκήρυξαν το Ευαγγέλιο, και ακριβώς στεκόμενοι στις αποδείξεις των μαρτύρων, δηλαδή εκείνων των ανθρώπων που είδαν με τα μάτια τους τον Ιησού Χριστό αναστημένο, στηρίζουν την πληροφορία. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς σήμερα, λίγο αργότερα. Μπορεί εμείς να μην ήμασταν εδώ όταν έγινε η Αγιοφάνεια του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, μπορεί όμως να είμαστε απόγονοι των μαρτύρων εκείνων. Αλλά και απόγονοι να μην είμαστε, στεκόμαστε τούτη την ώρα και μοιραζόμαστε την ίδια ακριβώς πίστη. Κάνουμε κάτι λάθος; Μήπως είμαστε εθεροβάμονες να πιστεύουμε πράγματα που δεν είδαμε, που μας είπαν, που κάποιοι πιθανότατα να τα αντιλήφθηκαν με διαφορετικό τρόπο; Όχι. Αλλά στεκόμαστε εδώ κι εμείς ως μάρτυρες της αληθείας, ενωμένοι με το σώμα των πρώιμων πιστών δια της κοινής πίστεως και μαρτυρίας. Ας θυμηθούμε τους Αγίους Μάρτυρες του Χριστού. Δεν ήταν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες της Αναστάσεως, αλλά ακριβώς επειδή η Ανάσταση δεν έγινε μόνο η πληροφορία τους, αλλά δημιούργησε και το ήθος της ζωής τους, δεν δίστασαν να καταθέσουν μαρτυρία υπέρ της αληθείας της Αναστάσεως, υπογράφοντας με το ίδιο τους το αίμα. Σήμερα τα πράγματα δεν καλούν τους ανθρώπους σε τέτοιου είδους μαρτυρία, αλλά το μαρτυρικό ήθος των πιστών παραμένει το ίδιο, και σε κάθε Θεία Λειτουργία καλούμαστε να ομολογήσουμε την ίδια και κοινή πίστη μας δια της ενώσεως. Ποιας ενώσεως; Προσευχόμαστε στην Θεία Λειτουργία, προσευχόμαστε στον Εσπερινό, στον Όρθρο και στο πρώτο μας αίτημα, εκεί στην Μεγάλη Συναπτή, προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως, ειρήνης και ευσταθίας στις εκκλησίες του Θεού, δηλαδή να υπάρχει ειρήνη και ευστάθεια στο σώμα των πιστών όπου και αν ευρίσκονται, και στη συνέχεια προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως, δηλαδή προσευχόμαστε ακριβώς ώστε όλοι να είμαστε ενωμένοι εν τη πίστη, να κατέχουμε όλοι την ίδια πληροφορία, να μοιραζόμαστε όλοι την ίδια γνώση, και στο τέλος να κατέχουμε όλοι την ίδια πληροφορία, να μοιραζόμαστε όλοι την ίδια γνώση, και στο τέλος να γινόμαστε κοινωνοί της ίδιας.

θα ακολουθήσουμε εκείνου μετέχοντας στην κοινή Ανάσταση, να η δημιουργία του ήθους, του αναστάσιμου ήθους των πιστών, και ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γίνεται ακόμη ένα τέκνο της Αναστάσεως, διότι ακριβώς άνθρωπος όπως εμείς, γεννημένος από πατέρα και μητέρα, βαδίζοντας σε αυτήν την ίδια γη όπως και εμείς, δοκίμασε και εφήρμοσε την παρουσία του Ευαγγελίου στον κόσμο, εφαρμόζοντάς το στην ίδια του τη ζωή, αποδεικνύοντάς μας κυρίως ότι όπως μπόρεσε και εκείνος, μπορούμε ακριβώς και εμείς να υιοθετήσουμε το ίδιο πνεύμα. Ναι, αλλά η ίδια πίστη, η ίδια ελπίδα, ο ίδιος τρόπος ζωής εγγυώνται και την ένωσή μας. Σήμερα μαρτυρεί η παρουσία μας ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι όλοι έχουμε την ίδια πίστη, ότι όλοι μετέχουμε στην ίδια ελπίδα και ότι όλοι ελπίζουμε με τη χάρη του Θεού να μεταλάβουμε και εμείς αγιότητος. Όμως η Εκκλησία παρακάτω αγωνιά για τα παιδιά της και την ενότητά μας αυτή την βεβαιώνει και βάζει προϋποθέσεις ώστε να μην λησμονούμε, να την καλλιεργούμε. Αύριο στην Θεία Λειτουργία, προσευχόμενοι υπέρ της των πάντων ενώσεως, παρακάτω στα μισά ακριβώς της Θείας Λειτουργίας λέει ότι αν η ενότητά μας εγγυάται στην πίστη μας, τότε χρειάζεται μαζί με την πίστη να κατέχουμε και την αγάπη. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Όχι να μοιραζόμαστε μόνο τα ίδια χαρακτηριστικά της πίστης στον Θεό, αλλά και αγαπημένοι όλοι ο ένας με τον άλλον να βεβαιώνουμε ότι είμαστε πιστοί. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί τεχνάσματα, χρησιμοποιεί διπλωματίες, όχι. Τον δρόμο του Ευαγγελίου χαράσει και ο Χριστός είναι εκείνος που μας είπε ότι μόνο αν είσαστε αγαπημένοι και ενωμένοι μεταξύ σας, θα σας ξεχωρίζει ο υπόλοιπος κόσμος ως χριστιανούς. Και στη συνέχεια, μαζί με την ενότητα της αγάπης, επανερχόμαστε τώρα όχι στην ένωση απλά μεταξύ μας, αλλά στην με τον Θεό ένωση. Πότε? Στην μεταφόρου Θεού, πίστεως και αγάπη, μετοχή μας στο αναστημένο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αύριο λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, θα σας ευχηθώ ασφαλώς με υγεία, όπως συνηθίζεται στα πανηγύρια να κάνουμε, δηλαδή να εορτάσουμε υγιείς και την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, αλλά πρώτα ας κοιμηθούμε και ας ξυπνήσουμε με την έννοια ότι χρειάζεται να μετάσχουμε κι εμείς στο χάρισμα του Αδάμ και της Εύας πριν την πτώση. Μα μας είπατε τώρα, Πάτερ, να κοινωνήσουμε. Τώρα γιατί μας μπερδεύετε με τον Αδάμ και την Εύα? Πριν την αμαρτία, πριν την πτώση, διαβάζουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα είχαν αδιαμεσολάβητη και άμεση κοινωνία με τον Θεό. Αυτή η κατάσταση καταργήθηκε, αυτή η κατάσταση εξαφανίστηκε όταν επιλέξαμε την αμαρτία. Διακρίνουμε λοιπόν ότι η αμαρτία διαρριγνεί και την ένωσή μας. Η αμαρτία αμαυρώνει και την ενότητά μας. Η αμαρτία σκοτώνει το πνεύμα συνάντησης που χρειάζεται να έχουμε ώστε να ωρεγόμαστε την κοινωνία μας με τον ίδιο Ιησού Χριστό. Η Ανάσταση μας δηλώνει ακριβώς ότι ελεύθεροι από την αμαρτία θα μετάσχουμε με τα χαράς σε αυτήν την εκπλήρωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος βεβαιώνει ότι παλεύοντας κατά της αμαρτίας μένει ενωμένος με τον Χριστό και το άφθαρτο λείψανό του και τα θαύματά του βεβαιώνουν αυτήν την ένωση. Και εμείς αύριο χρειάζεται να δώσουμε αποδείξεις και επιβεβαίωση. Μη

0: Ποντάς από την μετοχή μας στο Άγιο Ποτήριο, δηλώνουμε ακριβώς ότι επιθυμούμε να είμαστε μακριά από την αμαρτία και να εργαζόμαστε την ολοένα στενότερη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Αυτή τη σχέση ας μην την παραλείψει κανείς. Ας συνεχίσουμε όλοι να την επιθυμούμε με τα πόθου και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος να είναι όχι απλά ο πρεσβευτής μας, αλλά και ο οδηγός μας σε αυτήν την αμύωτη επιθυμία. Αμήν.
1: Θα ήθελα, αδελφοί μου, για μια ακόμη φορά να σας παρακαλέσω εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου να βρεθείτε συμπαραστάτες και βοηθοί στο έργο για τον ευθρεπισμό του ναού μας, αλλά και των παρεκκλησίων μας, με τα έργα τα οποία έχουν εκτελέσει τα τελευταία 2 χρόνια. Σας εύχομαι και εγώ εκ μέρους χρόνια πολλά και να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή της σημερινής σας. Γεια σας.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάχιστες τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα θανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Αγία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων,

και καλλινικών μαρτύρων και νεομαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, πάντων των ενεβία διαλανσάντων Αγίων, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου του νέου ομολογητού, του προστάτου και εφόρου της ενορίας τάφης, ου την Αγιοφάνειαν εορτάζομεν, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου μάρτυρος καλωδότης, εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πριν εκκινήσει η λιτανία, αγαπητοί μου αδελφοί, δηλώνοντας και με αυτόν τον τρόπο την μεταξύ μας ενότητα και ακολουθώντας στον βηματισμό καθοδόν και κυρίως κατά το ήθος τον Όσιο Ιωάννη, να θυμηθούμε ότι αύριο στις 7 παρατέταρτο θα σημάνει η πρώτη καμπάνα του όρθρου για την Εκκλησία. Στις 7 παρατέταρτο χτυπάει η πρώτη καμπάνα και οι παλαιοί, όσοι έχουμε άσπρα μαλλιά το θυμόμαστε, μας λέγανε ότι από την πρώτη καμπάνα πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Τώρα τελευταία ποιος μας τα έχει μάθει αυτά τα περίεργα να παίρνουμε τηλέφωνο και να ρωτάμε τι ώρα κοινωνάτε, τι ώρα τελειώνει η Εκκλησία. Μάλλον δεν ξέρουμε το όνομα αυτού που μας τα έχει μάθει, γιατί μάλλον είναι ακατανόμαστος. Αλλά να προσέχουμε τι μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά μας. 7 παρατέταρτο λοιπόν θα σημάνει η πρώτη καμπάνα της Εκκλησίας. Στις 7.30 θα είναι εδώ ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος θα συνεορτάσει μαζί μας αύριο, και στη συνέχεια θα τελεστεί η αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Διευκόν των Αγίων Πατέρων.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου Τρόσου στο Βασιλικό της Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού. Καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Εγκλησοπός εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαφέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφησεν σύ ιδούγα αρθαρών το ελέη σου τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενο το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γενήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
4: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία ιδίω υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε ως ηγέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε μεταψυχή ω Θεό, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ, μετά πατρός και πνεύματο πάντα πληρών ο απερίγραπτο.
4: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
3: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
6: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
3: ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν, Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
4: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
4: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αρέθας. Υπήρχε ένας αδελφός που ονομαζόταν Αρέθας Φαρανίτης και ήταν λίγο αμελής στη μοναχική ζωή. Γύρω του, όταν επρόκειτο να πεθάνει, κάθονταν μερικοί από τους πατέρες. Βλέποντάς τον αυτόν ο γέροντας με ηλαρότητα και χαρά να εγκαταλείπει το σώμα, επειδή ήθελε να βοηθήσει πνευματικά τους αδελφούς, του λέγει: «Αδελφέ, πίστεψέ με, όλοι ξέρουμε ότι δεν υπήρξες πολύ σπουδαίος στον πνευματικό αγώνα. Πώς λοιπόν τόσο πρόθυμα αναχωρείς?» Του απαντά ο αδελφός: «Πίστεψέ με, πατέρα, σωστά μίλησες. Όμως από τότε που έγινα μοναχός, δεν νομίζω ότι έκρινα άνθρωπο, αλλά αμέσως την ίδια μέρα συμφιλιονόμουν με αυτόν που κατέκρινα. Θέλω να πω στον Θεό: Σύ, είπες, δέσποτα, μη κρίνετε για να μη κριθείτε, και ακόμη συγχωρήστε και θα συγχωρηθείτε». Καθώς όλοι ωφελήθηκαν πνευματικά, του λέγει ο γέροντας: «Ειρήνη σε σένα, παιδί μου, γιατί και χωρίς κόπο σώθηκες». Γαλακτίων και επιστήμη. Τότε μοίρασαν τα υπάρχοντά τους, συναντήθηκαν και ύστερα έφυγαν από το σπίτι τους, αφού έδωσαν εντολή σε κάποιον ευτόλμιο, τον πιο συνετό υπηρέτη τους, να συμπορευτεί μαζί τους. Είχαν σκοπό να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή. Για 10 ολόκληρες μέρες προχωρούσαν και έφτασαν σε ένα βουνό που οι ντόπιοι το λένε Πούπλιο και βρίσκεται κάπου κοντά στο όρο Σινά. Εκεί απαντήθηκαν με 12 μοναχούς που ζούσαν ασκητική ζωή. Τους ανακοίνωσαν το σκοπό τους και τους παρακάλεσαν να τους εγγράψουν στη δύναμή τους, πράγμα που έγινε ύστερα από λίγες ημέρες. Έτσι ο Γαλακτίων συμπεριλαμβάνεται στο τάγμα των ανδρών και η επιστήμη στέλνεται από αυτόν σε μια απόμακρη μονή όπου εγκαταβιούσαν 4 μοναχές. Ο Γαλακτίων λοιπόν, αφού διάλεξε αυτόν τον τρόπο ζωής, χρησιμοποίησε κάθε μέσο που θα μπορούσε να του διδάξει την ταπείνωση. Ποια τάχα αίσθηση δεν παιδαγώγησε βάζοντάς τις κανόνες και περιορισμούς και κατασταίνοντάς την πειθαρχική μόνο στους σόφρονες λογισμούς? Τόσο πολύ επιδόθηκε στην νηστεία, ώστε για 2 χρόνια έτρωγε ψωμί μια φορά μονάχα τη βδομάδα, και αυτό ελάχιστο όσο να μπορεί να κρατιέται στη ζωή. Μαζί με την νηστεία ασκούνταν και στην αγρυπνία και στη φροντίδα της αδιάλειπτης προσευχής. Την αγνότητα την καλλιέργησε τόσο, ώστε από τότε που έγινε μοναχός δεν δεχόταν ποτέ μήτε και να αντικρίσει γυναίκα. Σίγουρη απόδειξη γι' αυτό: 2 μοναχοί είχαν μητέρα που όχι μόνο ήταν ενάρετη, παραζούσε μακριά από τον κόσμο και περνούσε τα γυρατιά της ασκητεύοντας. Τον παρακάλεσαν να τη δουν και να πάρουν τις μητρικές ευχές της, μα δεν το δέχτηκε. Έτσι είχαν τα πράγματα και αυτός τραβούσε ίσια στην οδό της αρετής. Ο πονηρός όμως δεν μπορούσε να τα ανεχτεί αυτά. Κάνοντας λοιπόν όργανο τον αυτοκράτορα, τον ερέθησε εναντίον όλων των χριστιανών και τον έβαλε να κηρύξει φανερό διωγμό. Πραγματικά στράφηκε εναντίον τους λαύρος και μια ο ίδιος, μια με τους υπασπιστές του που είχαν όμοιες με αυτόν ιδέες, τους τιμωρούσε σκληρά. Παρουσιάστηκαν τότε μπροστά του εκείνοι που φροντίζουν να εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις και άρχισαν να του λένε ότι αυτοί που μένουν στο όρο Σινά προσβάλλουν την τιμή των άλλων θεών και τιμούν μόνον ένα θεό σταυρωμένο και σε αυτόν αποδίδουν κάθε λατρεία. Εκείνος λοιπόν, σαν να τον τζίμπησε αλογόμυγα, αμέσως διατάζει μια φάλαγγα στρατιωτών να κυριέψει γρήγορα το όρος και να του φέρει δεμένους όσους χριστιανούς εγκαταβιώνουν εκεί. Την ώρα λοιπόν που οι στρατιώτες είχαν φτάσει στον τόπο και επρόκειτο να συλλάβουν τους θείους άνδρες, η επιστήμη ζούσε ως μοναχή στη μονή που είπαμε
κατά τα μεσάνυχτα βλέπει ένα όνειρο. Της φάνηκε πως συμπορεύονταν μαζί με το γαλακτίωνα μέσα σε ένα ανάκτορο και ο βασιλιάς τους είχε, λέει, στεφανώσει τα κεφάλια. Τα χαράματα ανακοίνωσε το όνειρό της στον οικονόμο της Μονής και αυτός της εξήγησε καθαρά το νόημά του. Τα ανάκτορα, της είπε, είναι το ουράνιο παλάτι και βασιλιάς εκείνος που μόνος αληθινά και κατά φύση βασιλεύει. Τα στεφάνια σημαίνουν ότι όπου να είναι θα προχωρήσουν σε μαρτυρικούς αγώνες και εύκολα θα αναδειχτούν δυνατότεροι από τους αντιπάλους τους.

Οι στρατιώτες λοιπόν κατά τη διαταγή που είχαν όρμησαν κατά πάνω τους, αλλά καθώς όλοι οι άλλοι πρόλαβαν και έφυγαν, βρήκαν μόνο δύο μοναχούς. Ο ένας τους ήταν ο Γαλακτίων. Όπως τον έπαιρναν, το έμαθε η επιστήμη και πήγε και κάθισε σε ένα μακρινό σημείο του όρους, από που μπορούσε να παρακολουθεί. Έβλεπε λοιπόν με τα μάτια της πράγματα που δεν θα ανεχόταν ούτε και να τα ακούσει, δηλαδή να σέρνουν δεμένο το Γαλακτίωνα και να του μέλλονται βασανιστήρια τρομερά. Τότε πέφτοντας στο χώμα, θερμοπαρακαλούσε την προϊσταμένη να της επιτρέψει να τραβήξει προς το Γαλακτίωνα και αν την αφήσουν να δεθεί με τα ίδια δεσμά. Και αν πρέπει εκείνος να πεθάνει, να βρει και αυτή την ίδια τύχη. Το είχαν λέει συμφωνήσει από παλιά, ποτέ να μην διαφέρουν μεταξύ τους στη γνώμη και στη διάθεση. Είναι τρομερό, έλεγε τώρα που το καλούν οι περιστάσεις, να φανεί πως ξέχασε τις συμφωνίες. Η προϊσταμένη στην αρχή προσπαθούσε με λόγια να την αποτρέψει από την επιθυμία της. Καθώς όμως δεν μπορούσε να την πείσει, την άφησε να κάνει ό,τι θέλει. Με ευχαρίστηση λοιπόν εκείνη χαιρέτησε για τελευταία φορά τις άλλες μοναχές και έτρεξε πίσω από τα χνάρια του Γαλακτίωνα. Μόλις πλησίασε άρχισε να φωνάζει δυνατά. «Κύριέ μου, τη σωτηρίας μου οδηγέ, μην εγκαταλείπεις τη σύντροφό σου και μην ξεχνάς τις συμφωνίες που κάναμε». Οι άγριοι υπηρέτες του κακού, σαν τ' άκουσαν ετούτα, γύρισαν από τη μέση του δρόμου, την έπιασαν και την αλυσοδέσανε χωρίς να πούν τίποτα. Δεν καταδέχτηκαν μήτε μια ερώτηση να κάνουν. Ο Γαλακτίων όμως, παρά την τραγική του κατάσταση, δεν έπαβε να την ενισχύει και καθώς ευάδιζε, της έδινε δεμένος και ο ίδιος τις κατάλληλες συμβουλές. «Πρόσεχε γυναίκα, μη σε ξαπατήσουν οι εχθροί και σε παρασύρουν στην ασέβεια ή με φοβερές απειλές ή με γλυκές κοσμικές υποσχέσεις». Την ώρα που τα έλεγε αυτά, κατέφτασε κάποιος βιαστικός και με έκδηλη στο πρόσωπό του ταραχή ανάγγειλε ότι η ανάκριση των Αγίων προσδιορίστηκε για αύριο. Έτσι αποφάσισε ο άρχοντας. Πρωί-πρωί λοιπόν πρόσταξε ο δικαστής να τους οδηγήσουν στο συνηθισμένο τόπο των ανακρίσεων. Γρήγορα-γρήγορα παρουσιάστηκαν ενώπιόν του. Τότε ο άρχοντας δεν τους ρώτησε ποια είναι η καταγωγή και η πατρίδα τους, κάτι τέλος πάντων συνηθισμένο, ούτε και χρησιμοποίησε λόγια κολακευτικά. Παρακοίταξε άγρια και απειλητικά τον Γαλακτίωνα και γεμάτος θυμό ύψωσε τη φωνή του. «Ποιος είναι αυτός ο σκεπτικός και σκυθροπός», είπε με μεγάλη οργή, «που δείχνοντας σε κάποιον άλλον ευλάβεια ατιμάζει τους θεούς μας». Ο Γαλακτίων, χωρίς καθόλου να δηλιάσει και χωρίς να χάσει τη συνηθισμένη ψυχραιμία του, απάντησε. «Ζω ως μοναχός και από το όνομα του Χριστού είμαι και λέγομαι χριστιανός. Σ' αυτόν με σκέψη και με γνώση δείχνω ευλάβεια». Άρχισε τότε ο Άγιος να εκφράζεται εναντίον του με λόγια σκληρά, να ειρωνεύεται τους θεούς του και να χαρακτηρίζει ανόητους όσους σέβονται τα άψυχα αυτά είδωλα. Τότε ο καταραμένος άρχοντας πρόσταξε να τον δέσουν πιστάγγωνα και να αρχίσουν με μαστίγια να τον χτυπούν αλίπητα. Η επιστήμη, βλέποντας να τον μαστιγώνουν έτσι και νιώθοντας έναν πόνο ανέκφραστο, αλίμονο φώναξε: «Ψυχή αχόρταγη να τιμωράει τους άλλους. Τι σήκωσε στο μαστίγιό σου απάνω στα τρυφερά αυτά μέλη που σχεδόν λιώσανε από την πολλή άσκηση και τους κόπους? Πώς δεν παρέλυσε ακόμα το χέρι των δημίων με το μαστίγιο?» Από αυτά ο άρχοντας άναψε ακόμα πιο πολύ και φούντωσε η οργή του. «Την ανεδέστατη αυτήν γυναίκα», είπε, «την προκλητική, γυμνώστε την από τα ρούχα ως τα εσώρουχα και τιμωρήστε την γερά με το μαστίγιο για να μάθει να μιλάει προσεκτικά
και να μην αυθαδιάζει έτσι στην εξουσία. Η εντολή εκτελέστηκε αμέσως. Και όπως η τιμωρία τραβούσε σε μάκρος, η Μάρτης σε όλα τα χτυπήματα που δεχόταν έδειχνε μια υπερφυσική αντοχή. Στιγμή δεν σταμάτησε να φωνάζει στον δικαστή και να τον κατηγορεί για την άσεμνη πράξη. Ένα σώμα που έπρεπε να μένει αθέατο, όχι μόνο ανέχτηκε να το γυμνώσουν, αλλά επέτρεψε να το τιμωρήσουν μπροστά στα μάτια πολλών. «Γι' αυτό σε περιμένει», συμπλήρωσε, «η μέλουσα κρίση. Ωστόσο, και εδώ θα σε βρει σε λίγο η δικαιοσύνη του Θεού». Τα είπε αυτά και αμέσως ακολούθησε η τιμωρία. Όλοι οι συνοδοί του άρχοντα έχασαν το φως τους. Το γεγονός αυτό δόξασε βέβαια την Αγία, αλλά και στους δημίους της έγινε αιτία σωτηρίας, γιατί η τύφλωση των ματιών τους διέλυσε το νέφος της ψυχής τους και φωταγώγησε με το φως της θεογνωσίας. Έτσι ομολόγησαν πίστη στο Χριστό και με μια αντίστροφη διαδικασία μαζί με το φως της ψυχής χαρήκανε και πάλι το φως των ματιών τους. Ήταν άνδρες όχι δύο και τρεις, παρά 53 μετρημένοι. Εντούτοις, και όταν συνέβησαν αυτά, ο άρχοντας με τυφλωμένο ακόμα νου, γιατί η κακία τον είχε σφραγίσει βαθιά, προστάζει να ξύσουνε καλάμια και να τα χώσουν στα νύχια των Αγίων. Και αυτή η εντολή εκτελέστηκε αμέσως. Οι Άγιοι όμως, μέσα στους πόνους, έδειξαν πιότερο την καρτερία τους και έφτασαν να ευχαριστούν πολύ τον υπαίτιο των μαρτυρίων τους και παράλληλα συνέχιζαν να περιφρονούν τη λατρεία των ψεύτικων θεών. Ο δικαστής λοιπόν προστάζει να τους κόψουν χέρια και πόδια και επιπλέον τη γλώσσα. Η αιμοβόρα ψυχή του ευχαριστιόταν ιδιαίτερα με τα μαρτύρια των συνανθρώπων του. Εκτελέστηκαν και αυτά τα φοβερά. Επειδή όμως οι μάρτυρες εξακολουθούσαν να μένουν σταθεροί στην ομολογία τους, ο φοβερός εκείνος δικαστής, ο σκληρότατος τιμωρός, παίρνει την τελευταία για τους μάρτυρες απόφαση, προστάζοντας να τους εκτελέσουν με ξύφος. Εκείνοι έφυγαν από τον κόσμο τούτο. Την 5η Νοεμβρίου τους έκοψαν τα ιερά κεφάλια. Ο γνωστός μας Ευτόλμιος όμως τα τίμια σώματά τους τα τοποθέτησε σε μια πολύτιμη λάρνακα. Του είχε παραγγείλει ο μάρτυρας να τον ακολουθεί και τα τακτοποίησε για να τα μεταφέρει τιμητικά προς δόξα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του μόνου αληθινού τριαδικού Θεού. Σε αυτόν ανήκει κάθε τιμή και μεγαλοσύνη και μεγαλοπρέπεια τώρα και πάντα και αιωνίως. Αμήν.

Γεώργιος Αρσελαΐτης. Στη λαύρα του Αρσελάου που προηγουμένως αναφέραμε έζησε και ο αβάς Γεώργιος ο λεγόμενος Αρσελαΐτης, ονομαστός στην έρημό μας, για τον οποίο πολλοί μας αφηγούνται πολλά και θαυμαστά. Εγώ θα προσπαθήσω λίγα πράγματα να σας διηγηθώ. Κάποτε, όταν βάρβαροι είχαν καταλάβει τον δρόμο για την Παλαιστίνη στο Άγιο αυτό βουνό, έλειψε τελείως το λάδι. Κατέβηκε λοιπόν ο ηγούμενος στη λαύρα του Αρσελάου και παρακάλεσε εκείνον τον άνθρωπο του Θεού, τον Γεώργιο, να ανέβει πάνω στο Άγιο βουνό. Και αυτός, καθώς δεν μπορούσε να παρακούσει στον ηγούμενο, έφυγε μαζί του. Ο ηγούμενος τον οδήγησε στην αποθήκη με το λάδι και τον παρακάλεσε να ευλογήσει τα πιθάρια που δεν είχαν σταγόνα λάδι. Τότε ο αβάς Γεώργιος είπε χαριτολογώντας προς τον ηγούμενο: «Πάτερ, ας ευλογήσουμε ένα μόνο πιθάρι, γιατί εάν προσευχηθούμε για όλα θα κολυμπήσουμε στο λάδι». Και αφού προσευχήθηκε για ένα μόνο πιθάρι, αμέσως σαν από πηγή ανέβλησε το λάδι και ο γέροντας είπε στους διακόνους: «Πάρτε από εδώ και βάλτε και στα άλλα πιθάρια». Όταν γέμισαν όλα, το πρώτο πιθάρι σταμάτησε να αναβλίζει, όπως συνέβη παλιά με τον Ελισσαίο. Ο ηγούμενος τότε ήθελε να δώσει το όνομα του Γεωργίου στο πιθάρι. Ο γέροντας όμως του είπε: «Εάν κάνεις κάτι τέτοιο, το λάδι χάνεται». Γι' αυτό λοιπόν του έδωσε το όνομα της Παναγίας Θεοτόκου και το πιθάρι παραμένει και σώζεται ως τις μέρες μας, και από πάνω του καίει διαρκώς κανδύλα για την Παναγία Θεοτόκου. Αυτόν τον δίκαιο Γεώργιο επισκέφτηκαν κάποτε 8 πεινασμένοι σαρακινοί. Όμως αυτός δεν είχε τίποτε απολύτως να τους δώσει παρά μόνο την άγρια κάπαρη που την έτρωγε ομή και που ήταν τόσο πικρή ώστε μπορούσε να σκοτώσει και καμήλα. Καθώς λοιπόν τους έβλεπε να πεθαίνουν από την πείνα, λέγει σε έναν από αυτούς: «Πάρε το τόξο σου και πήγαινε αντίκρι σε τούτο το βουνό και θα βρεις ένα κοπάδι με αγριοκάτσικα. Σημάδεψε ένα όποιο θέλεις και μην προσπαθήσεις να σκοτώσεις άλλο». Πήγε λοιπόν ο σαρακινός όπως του είπε ο γέροντας και αφού χτύπησε με το τόξο του ένα και το έσφαξε, προσπάθησε να χτυπήσει και ένα άλλο, αλλά αμέσως έσπασε το τόξο του. Όταν επέστρεψε με το κρέας, διηγήθηκε στους φίλους του το περιστατικό. Αυτός ο τρισμακάριος ακόμη και τον δικό του μαθητή, όταν τον δάγκωσε μια ασπίδα και κόντευε να πεθάνει από το δηλητήριο του φιδιού, τον ανέστησε αφού σχημάτισε επάνω του το σημείο του σταυρού και την ασπίδα σαν ακρίδα την έσκησε με τα χέρια του και παράγγειλε στο μαθητή του να μην μπει τίποτε μέχρι το τέλος της ζωής του. Πρέπει να διηγηθούμε και τι λογής ήταν και ο θάνατος αυτού του μεγάλου πατέρα. Μάλλον η μετάστασή του δια του θανάτου στην αιώνια ζωή. Αρρώστησε λοιπόν στη σπηλιά του και καθώς είχε γύρει πάνω σε μια ψάθα, έστειλε έναν σαρακινό στην Αιλάτ για να καλέσει κάποιον αγαπητό του με αυτά τα λόγια: «Έλα να σε ασπαστώ πριν φύγω για τον Κύριο. Η απόσταση του δρόμου ήταν 200 μίλια». Ύστερα λοιπόν από 12 μέρες ο γέροντας, ξαπλωμένος στην ψάθα του, λέγει στον υποτακτικό του: «Άναψε γρήγορα κάρβουνα, γιατί να, έφτασαν οι αδελφοί». Και μόλις άναψε ο αδελφός το θυμιατήρι, μπήκαν στη σπηλιά ο σαρακινός και ο αγαπητός του γέροντα από την Αιλάτ. Και αφού προσευχήθηκε ο γέροντας και τον ασπάστηκε, μετάλαβε τα Άγια Μυστήρια, ξάπλωσε και πήγε να συναντήσει τον Κύριο.

Γεώργιος Βυζάντιος. Διηγούταν για τον Αβά Γεώργιο το Βυζάντιο και για τον μαθητή του Γεώργιο ότι μόναζαν σε ένα νησί της Ερυθράς θάλασσας. Επειδή δεν υπήρχε νερό στο νησί, είχαν μια σχεδία και με αυτήν κουβαλούσαν νερό από τη στεριά. Μια φορά την έδεσαν σε μια πέτρα, αλλά τη νύχτα έγινε μεγάλη τρικυμία, κόπηκε το σκοινί και χάθηκε η σχεδία. Έτσι έμεινε ο Άγιος Γέροντας με το μαθητή του χωρίς να μπορούν από πουθενά να εφοδιαστούν με νερό. Ύστερα από 8 μήνες τους επισκέφτηκαν μοναχοί από τη Ραϊθού και βρήκαν και τους δύο να έχουν πεθάνει. Βρήκαν επίσης να είναι γραμμένο σε δέρμα χελώνας το εξής: ο αδελφός Γεώργιος 28 μέρες δεν ήπιε νερό και πέθανε. Εγώ έχω χωρίς νερό 37 ημέρες. Οι μοναχοί τους πήραν και τους έχω χωρίς νερό 37 ημέρες. Οι μοναχοί τους πήραν και τους έθαψαν στη Ραϊθού.

έγιναν μήτε τον τόπο της καταγωγής του, μήτε το όνομά του. Απέκτησε όμως ευλάβεια και τόση σιωπή, ώστε αν δεν ήταν ανάγκη, εύκολα δεν μιλούσε σε κανέναν άνθρωπο, ούτε λίγο, ούτε πολύ. Αφού διακόνησε περίπου 2 χρόνια, αμέσως έφυγε προς τον Κύριο. Τον θάψαμε στο κημητήριο των πατέρων. Μετά από μία μέρα πέθανε ένας άλλος μοναχός, μα όταν ανοίξαμε το μνήμα για να τον θάψουμε, δεν βρήκαμε το σώμα του προηγούμενου αδελφού. Τον είχε μεταφέρει ο Θεός στη χώρα των ζώντων. Έτσι, ύστερα από αυτά, κάναμε, λέει, εξονυχιστική έρευνα. Τότε μερικοί ισχυρίστηκαν ότι ετούτος ήταν ο γιος του βασιλιά Μαυρικίου, που τον έσωσε η παραμάνα του, όταν ο τύραννος Φωκάς άρχισε να σφάζει στον υπόδρομο τα παιδιά του Μαυρικίου. Μέσα στη μεγάλη σύγχυση κατόρθωσε να μην γίνει αντιληπτό ότι άλλαξε το παιδί και έδωσε το δικό της να σφαγεί στη θέση του βασιλόπουλου. Όταν ενηλικιώθηκε, η παραμάνα του διηγήθηκε το γεγονός και εξαιτίας του, λέει, επέλεξε να προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό ως λύτρο για εκείνον που είχε σφαγεί στη θέση του.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά».

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210 95 95 692.

Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού

0: και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοκτόπου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Αυτός ψαλμός ολόκληρου του ψαλτήριου.
5: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ο 50ος ψαλμός είναι ο 7ος ψαλμός της ακολουθίας του μεγάλου αποδείπνου και πρώτος στην ακολουθία του μικρού αποδείπνου και πράγματι είναι ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας και αυτό γιατί η απαγγελία του αποτελεί μέρος της καθημερινής λατρευτικής πράξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σχεδόν δεν υπάρχει ακολουθία που δεν περιλαμβάνει και τον 50ο ψαλμό. Πρόκειται για την προσευχή ενός αμαρτωλού, ο οποίος προσέρχεται στο Θεό εξομολογούμενος την αμαρτία του και ζητώντας συγχώρηση. Ο ψαλμωδός αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για συγχώρηση, ακολουθούμενη από μια αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του. Στη συνέχεια παρακαλεί για την αποκατάσταση της σχέσης του με το Θεό και την πνευματική του ανακαίνιση, υποσχόμενος ταυτόχρονα να εργαστεί για την επιστροφή των ασεβών. Υπόσχεται ακόμη ο ψαλμωδός ότι αν ο Θεός τον απαλλάξει από την ενοχή του, θα τον υμνεί και θα του προσφέρει κατάλληλη και ευπρόσδεκτη θυσία. Οι δύο τελευταίοι στίχοι οι στίχοι 20 και 21 του ψαλμού αποτελούν μια προσευχή για την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στον ναό της. Ας διαβάσουμε το κείμενο, διαβάζω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι ακροατές μας που βρίσκονται στο σπίτι και έχουν μια Αγία Γραφή στην βιβλιοθήκη τους μπορούν να παρακολουθούν τον ψαλμό στο πρωτότυπο. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, τόσο πλούσια που είναι η αγάπη σου και τόσο άμετρη που είναι η καλοσύνη σου, εξάλειψε το αμάρτημά μου. Πλύνε με ακόμα για να φύγει η ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Γιατί το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ. Σε σένα μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σε σένα το έκανα. Κι έτσι όσα έχεις πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου. Γιατί πραγματικά από τη σύλληψή μου μέσα στις ανομίες βρίσκομαι και από την κυοφορία μου μέσα στις αμαρτίες. Γιατί εσύ είναι φανερό πως την αλήθεια αγαπάς. Τα άρρητα της σοφίας σου και τα κρυφά μου φανερώνεις. Θα με ραντήσεις με ίσωπο και θα καθαριστώ και αφού με πλύνεις πιο λευκός θα γίνω και από το χιόνι. Θα φέρεις ως τα αυτιά μου ήχους χαράς και αγαλίασης. Θα με αγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου. Παράβλεψε τις αμαρτίες μου και ξέγραψε τις ανομίες μου όλες. Μια καθαρή καρδιά μέσα μου πλάσεται. Βάλε απ' την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Μη με αποδιώχνεις μακριά από το βλέμμα σου και μην απομακρύνεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Τη σωτηρία που μου προσφέρεις δώσε μου τη χαρά. Κάνε με να σταθώ με αυτοπεποίθηση στα πόδια μου. Σε ανώμους τότε θα διδάξω τους δρόμους που σε σένα οδηγούν και μαρτωλοί πολλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλλαξε με, Θεέ, από τα αίματα που έχισα. Εσύ είσαι ο Θεός που με γλιτώνεις. Τη γλώσσα μου για την ευεργεσία σου θα γάλεται να σε ξυμνεί. Κύριε, τα χείλη μου αν ανοίξεις, το στόμα μου θα διαλαλεί τη δόξα σου. Γιατί αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα. Μα τα ολοκαυτώματα εσένα δεν σε ευχαριστούν. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη, δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις, Κύριε. Κύριε, ευδόκησε να ευεργετήσεις τη Σιών και ας κτιστούν της Ιερουσαλήμ τα τείχη. Τότε οι θυσίες που ορίζει ο νόμος, οι προσφορές και τα ολοκαυτώματα θα σε ευχαριστούν. Μοσχάρια τότε θα ανεβάσουν στο θυσιαστήριό σου. Ο ψαλμός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ψαλμοί, έχει και μία επιγραφή. Η επιγραφή εδώ σε αυτόν τον ψαλμό είναι ιδιαίτερα εκτενής, καθώς καταλαμβάνει τους δύο πρώτους στίχους του ποίηματος. Το ποίημα αρχίζει από το στίχο 3. Σύμφωνα με την επιγραφή, ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και αναφέρεται στο αμάρτημά του με τη σύζυγο του στρατηγού Ουρία, την Βυρσαβέ. Είναι γνωστή η ιστορία. Ο Δαβίδ ερωτεύτηκε την Βυρσαβέ και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο για να σκοτωθεί. Η σύνδεση του συγκεκριμένου επεισοδίου με τον ψαλμό οφείλεται προφανώς στο περιεχόμενό του, που είναι μια έκκληση για συγχώρηση. Όπως μαρτυρεί το στίχος 13 του 12ου κεφαλαίους του βιβλίου Β' Βασιλειών, ο Δαβίδ μετάνιωσε για την αμαρτία του, ζήτησε συγγνώμη από το Θεό και ο προφήτης Νάθαν του γνωστοποίησε ότι ο Θεός τον συγχώρησε. Έτσι, αυτή η συνέστηση της αμαρτίας, η συντριβή και το ανυπόκριτο της μετάνοιας που εκφράζει ο ποιητής του ψαλμού, θεωρήθηκε ότι αντικατοπτρίζουν τη μετάνοια του βασιλιά Δαβίδ για το αμάρτημά του. Δεν ξέρουμε αν πράγματι σχετίζεται ο ψαλμός με αυτό το γεγονός, καθώς στη σημερινή μορφή παραπέμπει στη μετεχμαλωσιακή περίοδο του Ισραήλ, αν σκεφτεί κανείς ότι τελειώνει με μια προσευχή για την αποκατάσταση των τυχών της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στο ναό της, που είναι βεβαίως πολύ μεταγενέστερα.
6: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό λοιπόν αυτό το επεισόδιο που υπενήσεται η επιγραφή του ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση του, ας κάνουμε την πρώτη μας μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο Πεντηκοστός Ψαλμός λοιπόν είναι αναμφίβολα ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας και πολλοί χριστιανοί τον ξέρουν απ' έξω, προφανώς επειδή διαβάζεται σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό όμως, κύριε καθηγητά, που καθιστά τον συγκεκριμένο ψαλμό τόσο δημοφιλή?
1: Αναμφίβολα το περιεχόμενό του. Βλέπετε, ξεκινάει με μια αγωνιώδη αναφορά του ποιητή στον πλούτο της αγάπης και στο άμετρο της καλοσύνης του Θεού, κάτι που καθιστά ήδη από την αρχή του ψαλμού εμφανεί την αγωνία του να τύχει της θείας εσπλαχνίας. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο ποιητής δεν ζητά το έλεος του Θεού προκειμένου να θεραπευτεί από κάποια βαριά αρρώστια ή να αντιμετωπίσει την επιβολή των εχθρών του, όπως συμβαίνει συνήθως σε πάρα πολλούς ηκετήριους ψαλμούς, αλλά ζητά το έλεος του Θεού για να απαλλαγεί από κάποια αμαρτία. Ούτε στον στίχο 3 με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός, ούτε στους υπόλοιπους αναφέρεται σαφώς το είδος της αμαρτίας που προκαλεί, που προκαλεί αυτά τα αισθήματα ενοχής του ποιητή. Ο χαρακτηρισμός όμως της αμαρτίας ως ανώμημα, εξάλειψον το ανώμημά μου, επιτρέπει την υπόθεση ότι πρόκειται για κάποια παράβαση του θείου νόμου που επιφέρει την ποινή του θανάτου. Και γι' αυτό παρακαλεί το Θεό για το σβήσιμό του. Εξάλειψον, χρησιμοποιεί ένα πολύ δυνατό ρήμα ο ποιητής για να ζητώντας από το Θεό το σβήσιμο κατά κάποιο τρόπο της αμαρτίας του. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιο τέτοιο τυπικό που σβήνει τις αμαρτίες, κατά συνέπεια μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό. Το μέγεθος της ενοχής του ποιητή και η συνέστηση της αμαρτίας αποτυπώνονται και στον επόμενο στίχο, στο στίχο 4. Εδώ χρησιμοποιεί κάποια ρήματα που είναι συνήθις στις λεβιτικές διατάξεις της καθαρότητας. Επιπλέον πλύνομαι, καθάρισόν με κλπ. Δηλώνουν με τα ρήματα αυτά στις διατάξεις του Λεβιτικού για την απόκτηση της τελετουργικής καθαρότητας, χρησιμοποιούνται αυτά τα ρήματα. Βεβαίως στους σύγχρονους χριστιανούς αυτές οι διατάξεις δεν είναι πολύ γνωστές. Για τους αρχαίους Ισραηλίτες όμως έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η τελετουργική καθαρότητα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και στην κοινωνική ζωή και κυρίως στη λατρεία της κοινότητας και επομένως την πλήρη αποκατάσταση της κοινωνίας με το Θεό. Όποιος θεωρούνταν τελετουργικά ακάθαρτος απομονωνόταν τόσο από την κοινωνία και πολύ περισσότερο βεβαίως από την λατρεία. Προφανώς το αμάρτημα του ποιητή είναι τόσο βαρύ ώστε δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί με κάποιο τυπικό καθαρμού. Συνήθως τα τυπικά καθαρμού περιλάμβαναν θυσίες και κάποιο εξαγνισμό τον οποίο έκανε ο ιερέας και βεβαίως πάντοτε πλύσιμο με νερό. Αυτά τα τυπικά χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά για να συγχωρέσουν κάποιες αμαρτίες που ή θελημένα ή άθελά του έκανε ο άνθρωπος. Όμως όπως είπα και προηγουμένως, προφανώς το αμάρτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ βαρύ, ώστε με κάποιο τέτοιο τυπικό δεν είναι δυνατόν να συγχωρεθεί. Γι' αυτό και ζητάει, απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό και ζητάει την δική του παρέμβαση, ώστε να απαλλαγεί από την αμαρτία η οποία διατάραξε τις σχέσεις του. Την επίκληση της θείας εσπλαχνίας τη δικαιολογεί ο ποιητής στη δεύτερη στροφή του ψαλμού του, στους στίχους 5 έως 7, με την ομολογία του ότι συναισθάνεται το μέγεθος της αμαρτίας του και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του. γιατί εγώ ξέρω καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ, σημειώνει ο ποιητής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συνάφεια έχει η έκφραση με την οποία αρχίζει ο επόμενος στίχος, ο στίχος 6, «Σι μόνο ήμαρτον» και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Η διατύπωση επιτρέπει την υπόθεση ότι το αμάρτημα του ποιητή σχετίζεται με την λατρεία του Θεού. Αλλά κάτι τέτοιο βεβαίως δεν προκύπτει από το ολοφραστικό του ψαλμού. Η φράση επομένως, τι μπορεί να σημαίνει «σε σένα μόνο αμάρτησα», θα πρέπει να κατανοηθεί με το νόημα που της δίνει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή της κρίσης. Εκεί θυμόμαστε όλοι ότι ο Χριστός ταυτίζεται με τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα με όποιον βρίσκεται σε ανάγκη, και προτρέπει τους ακροαστές του να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του συνανθρώπου τους τον ίδιο το Θεό. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εφόσον επίησατε νη τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμαρτία, εφόσον συνιστά παράβαση του νόμου του Θεού, στρέφεται τελικά κατά του Θεού. Με αυτή την έννοια ο ποιητής εξηγεί, απολογείται στο Θεό ότι δικιά μου η αμαρτία στρέφεται εναντίον σου, σήμωνο ήμαρτον, και μπροστά στα μάτια σου έκανα το κακό που έκανα. Ανάλογο ενδιαφέρον από θεολογική άποψη παρουσιάζει και η συνέχεια του στίχου 6. Στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται η φράση στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται με το αιτιολογικό όπως δικαιωθείς εν της λόγης σου. Οπότε δημιουργείται η εντύπωση ότι ο ποιητής αμάρτησε ώστε να αποδειχθούν αληθινά τα λόγια του Θεού. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να σταθεί, και το αβάσιμο μιας τέτοιας ερμηνείας το αποδεικνύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο χωρίο στην προσλαμβάνουσα επιστολή του, όπου εξηγεί ότι δεν υφίσταται αιτιοκρατική σχέση ανάμεσα στην αμαρτία του ανθρώπου και στη δική κρίση του Θεού. Τόπος κατά συνέπεια δεν θα πρέπει στην παρούσα συνάφεια να θεωρηθεί ως αιτιολογικό, αλλά ως συμπερασματικό. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν αμαρτάνει για να αποδειχθεί η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά επειδή ο άνθρωπος αμαρτάνει, αποδεικνύονται αληθινά τα λόγια του Θεού. «Σε σένα λοιπόν μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σου το έκανα. Κι έτσι όσα είχες πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου». Σε αυτό το τελευταίο ημιστίχιο το εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί ρήμα σε ενεργητική φωνή «όταν κρίνεις», ενώ το κείμενο των Εβδομήκοντα παραθέτει το ίδιο ρήμα σε παθητική μορφή, «όταν σε κρίνουν». Έτσι, κατά την ανάγνωση του εβραϊκού, τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε ο ίδιος θα αποδειχθεί άψογος όταν κρίνει, δεν πρόκειται να κάνει κανένα λάθος, ενώ κατά την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε κανείς δεν θα μπορεί να τον επικρίνει. Ο Απόστολος Παύλος πάντως παραθέτει το χωρίο κατά την εκδοχή των Εβδομήκοντα, οπότε προφανώς δέχεται και αυτήν την ανάγνωση ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει το Θεό όταν αυτός εξαγγέλει την κρίση του. Η ερώτηση αυτή ολοκληρώνεται στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7, με την ομολογία του ψαλμοδού ότι η αμαρτία του δεν συνίσταται σε μια στιγμιαία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά είναι εγγενής. Αυτό καθιστά βεβαίως και τον ψαλμό τόσο δημοφιλή. Ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιεί αυτό για οποιαδήποτε αμαρτία συναισθάνεται ότι έκανε. Δεν είναι μια στιγμία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά γενικά ζει κανείς μέσα στην αμαρτία, και επομένως και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ψαλμός αυτός διαβάζεται σχεδόν σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε νωρίτερα. Ενδιαφέρον από γλωσσική άποψη εδώ, σε αυτό το στίχο, έχει η επιλογή του σπάνιου ρήματος «κισάω», «εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου». Κατά κυριολεξία το ρήμα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «έχω όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά». Και επειδή συνήθως όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά έχουν οι έγκυες γυναίκες, χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του ρήματος «κυοφορώ». Έτσι, η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτος, θέλει να μας πει ο Ψαλμός, και επομένως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί αυτή την γενετής κλίση του προς το κακό. Σε αυτή τη βοήθεια λοιπόν προσβλέπει ο ποιητής και για αυτήν παρακαλεί στην επόμενη στροφή του Ψαλμού τον Θεό. Η διατύπωση του πρώτου στίχου της ενότητας στο κείμενο των Εβδομήκοντα διαφοροποιείται ελαφρώς από την αντίστοιχη του Εβραϊκού και καθιστά το νόημά του σαφέστερο. Ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τον Θεό αρχίζοντας με μια δήλωση. Αναγνωρίζει ότι ο Θεός αγαπά την αλήθεια και ότι προσφέρει ως δώρο στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ακόμα και τα άρρητα και τα κρίθια της σοφίας του. Αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Μόνο ως συνέπεια της Θείας Αποκάλυψης δυνατό ο άνθρωπος να κατανοήσει την αλήθεια σχετικά με την αμαρτία και βεβαίως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του. Μετά από αυτή την αναγνώριση που δεν είναι δικό του επίτευγμα αλλά δωρεά του Θεού, μπορεί τώρα στο στίχο 9 να εκφράσει ο ποιητής τη βεβαιότητά του ότι ο Θεός δεν θα αργήσει να ανταποκριθεί στο αίτημα που διατύπωσε στο στίχο 3 για καθαρισμό του από την αμαρτία. Ο Θεός θα τον ραντήσει με ίσωπο, θα τον πλύνει και θα τον κάνει πιο λευκό και από το χιόνι. Και εδώ η ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής προέρχεται από τις λεβιτικές διατάξεις για τους τελετουργικούς καθαρμούς. Ο ίσωπος χρησιμοποιόταν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για το ραντισμό των ανθρώπων, όπως οι σημερινοί ιερείς χρησιμοποιούν το βασιλικό για να μας ραντίζουν με αγιασμό. Έτσι και οι ιερείς του Ισραήλ χρησιμοποιούσαν ίσωπο, ένα μικρό φυτό, για να ραντίζουν ανθρώπους, αντικείμενα, είτε με νερό είτε με αίμα. Βουτούσαν τον ίσωπο στο αίμα του θυσιαζόμενου ζώου και ράντιζαν τα αντικείμενα προκειμένου να τα καθαρίσουν. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας καθαρμού είναι να καταστεί ο ποιητής πιο λευκός και από το χιόνι, όπως λέει χαρακτηριστικά. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Θεός όταν με το στόμα του προφήτου Ισαΐου βεβαιώνει «Κι ανός είναι αμαρτή ημώνος φοινικούν, ως χιόνα λευκανθώ, κι ανός είναι ως κόκκινον, ως αίριον λευκανό». Αν οι αμαρτίες σας είναι τόσο κατακόκκινες, φοινικούν, πορφυρές όσο το, όπως το χρώμα που βγαίνει από τα κοχύλια αυτά της ακτής της Παλαιστίνης, εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι, δηλαδή μια ριζική αλλαγή.
2: Με πολύ προσοχή λοιπόν ακούμε και σήμερα την ανάλυση σας για τον συγκεκριμένο ψαλμό σήμερα, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε ακόμα μία φορά για τον απλό τρόπο με τον οποίο μας μεταφέρετε τα νοήματα των ψαλμών. Στο σημείο αυτό είναι νομίζουμε η ώρα για το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ακούμε σε αυτά τα λεπτά της εκπομπής μας την ανάλυση του 50ου ψαλμού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία να μιλήσουμε και για τον 61ο ψαλμό. Ο ποιητής λοιπόν έχει εκφράσει ήδη την μετάνοιά του, έχει δηλώσει τη συντριβή του και έχει διατυπώσει την εμπιστοσύνη του στο έλεος του Θεού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να απευθύνεται στον Θεό και δείχνει να ζητάει, θα λέγαμε, και κάτι ακόμη. Τι ακριβώς, κύριε καθηγητά, επιδιώκει συνεχίζοντας τις εκκλήσεις του προς τον Θεό?
1: Πράγματι, προκαλεί εντύπωση αυτή η συνεχής επανάληψη της ομολογίας της αμαρτίας και, και των εκκλήσεων για συγχώρηση. Βέβαια, εδώ βλέπουμε τώρα στην επόμενη στροφή ότι ο ποιητής εμφανίζεται σχεδόν βέβαιος για το ότι το αίτημά του για συγχώρηση θα γίνει αποδεκτό από το Θεό και αρχίζει να φαντάζεται, να περιγράφει δηλαδή στο στίχο 10 τις συνέπειες της Θείας Δωρεάς. Είχε χαράς και αγαλίασης θα φτάνουν στα αυτιά μου με αποτέλεσμα να αναγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου. Εδώ χρειάζεται λίγο επεξήγηση γιατί έχουμε κάποιους εβραϊσμούς. Η λέξη οστέα, κόκαλα, χρησιμοποιείται εδώ κατά τον συνήθι στην εβραϊκή γλώσσα τρόπο ως μέρος αντί του όλου. Για τη δήλωση δηλαδή ολοκλήρου του σώματος. Καθώς τα κόκαλα θεωρούνταν η έδρα της δύναμης και της υγείας. Έτσι δεν θα αναγαλιάσουν βέβαια τα κόκαλα, αλλά όλο το σώμα θα ανανεωθεί, θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Θα έχει δηλαδή ως συνέπεια η απαλλαγή από την αμαρτία, την αναζωγόνηση ολόκληρου του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά η αμαρτία δεν έχει εξαλειφθεί. Οπότε στο στίχο 11 επανέρχεται ο ψαλμόδος με μεγαλύτερη έμφαση στο αίτημά του. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Βλέπουμε και πάλι επαναλαμβάνει το ρήμα εξάλειψον με το οποίο είχε αρχίσει το ποίημά του. Η έκφραση αποστρέφω το πρόσωπο με υποκείμενο του ρήματος τη λέξη Θεός απαντά ιδιαίτερα συχνά στους ψαλμούς. Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Δηλώνει όμως πάντοτε την απόρριψη κάποιου από τον Θεό. Απόρριψη που ισοδυναμεί με θάνατο. Θα λέγαμε όταν ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του είναι το ίδιο όπως λέμε εμείς σήμερα του γύρισε την πλάτη, αδιαφορεί δηλαδή για κάποιον και τον απορρίπτει. Και αυτό ισοδυναμεί πάντοτε με θάνατο. Μόνον εδώ, σε αυτή την συνάφεια, ο ποιητής ζητάει από τον Θεό να αποστρέψει το πρόσωπό του, όχι όμως από τον ίδιο, αλλά από τις αμαρτίες του. Κατά συνέπεια, εφόσον όταν αποστρέφει ο Θεός το πρόσωπό του από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πεθαίνει, όταν αποστρέφει το πρόσωπό του από τις αμαρτίες του, σημαίνει ότι οι αμαρτίες εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν πια. Έτσι λοιπόν, παρακαλεί ο Θεός, ο ποιητής, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα αστανομίες μου εξάλειψον, εφόσον θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Έχετε δίκιο όμως σε αυτό που ρωτήσατε, ότι τελικά τι ακριβώς ζητάει ο ποιητής. Εντάξει, ζητάει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Φαίνεται όμως ότι πράγματι ζητάει και κάτι παραπάνω. Δεν αρκείται δηλαδή απλώς στη συγχώρηση των αμαρτιών του, αλλά ζητάει από το Θεό κάτι πολύ πιο ριζικό. Δεν ζητάει απλώς την απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, αλλά τη συμπαράσταση του Θεού ώστε να μην ξαναπέσει στην αμαρτία. Δεν ζητάει δηλαδή να γίνει καλύτερος άνθρωπος, αλλά ζητάει να γίνει άλλος, εντελώς καινούριος άνθρωπος. Είναι πολύ δυνατή η έκφραση που χρησιμοποιεί εδώ, «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός». Μια καθαρή καρδιά, πλάσε Θεέ μου, πλάσε μέσα μου Θεέ μου, βάλε από την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Ενδιαφέρον από γλωσσική αλλά και θεολογική άποψη έχει εδώ η επιλογή των λέξεων στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Στα εβραϊκά ο ποιητής χρησιμοποιεί ένα ρήμα, ένα ιδιαίτερο ρήμα, μπαρά, που σημαίνει δημιουργό, ποιό, αλλά χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη μόνον με υποκείμενο τη λέξη Θεός. Ποτέ το ρήμα μπαρά δεν έχει υποκείμενο τη λέξη άνθρωπος. Επομένως είναι ένας τρόπος η εβραϊκή γλώσσα να ξεχωρίσει αυτά που δημιουργεί ο Θεός με αυτά που δημιουργεί ο άνθρωπος. Ο Θεός όταν δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα μπαρά, ενώ όταν ο άνθρωπος δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα ασά. Έτσι με αυτήν την καθαρή διάκριση δηλώνει την δημιουργική ενέργεια του Θεού, αποκλείοντας κάθε αναλογία αυτής της ενέργειας του Θεού, της θείας δημιουργίας, με τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο Θεός γνωρίζει, όπως άλλωστε το έχει ήδη επισημάνει παραπάνω, ότι η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτη. Επομένως, μόνο με μια νέα δημιουργική παρέμβαση του Θεού μπορεί να ελπίζει σε οριστική απαλλαγή από αυτήν, και αυτό ακριβώς ζητάει από το Θεό. Την ίδια ακριβώς ελπίδα και προσδοκία εκφράζουν και προφήτες της περίοδου της αιχμαλωσίας. Το βλέπουμε αυτό στον προφήτη Ιερεμία, για παράδειγμα, όπου ο ίδιος ο Θεός διαβεβαιώνει «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτού σε με, ότι εγώ είμαι Κύριος, και έσονται εμείς λαών, και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών, και επιστραφίσονται επ' εμέ εξ όλης καρδίας αυτών». Θα τους δώσω, λέει, μια καινούργια καρδιά, έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Την ίδια υπόσχεση επαναλαμβάνει απαντώντας και σε μια σχετική προσευχή του προφήτη. «Και δώσω αυτούς αυτής οδόν ετέραν και καρδίαν ετέραν, φοβηθήν με πάσας της ημέρας και εις αγαθών αυτής και τις τέκνες αυτών με ταυτούς». Έτσι θα δώσω μια καινούργια καρδιά, μια νέα, μια άλλη καρδιά. Αλλά και στον προφήτη Εζεκίλ διαβεβαιώνει ο Θεός ότι μετά την αιχμαλωσία θα ανασυγκροτήσει και θα αποκαταστήσει το λαό του, και τότε βεβαιώνει ο Θεός «δώσω αυτής καρδίαν ετέραν και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός αυτών και δώσω αυτής καρδίαν σαρκίνην». Πολύ δυνατή εικόνα, έτσι, θα βγάλω αυτή την πέτρινη καρδιά, τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα την έκφραση, θα βγάλω την πέτρινη καρδιά και του δώσω μια καρδιά από κρέας, μια καρδιά μαλακή, μια καρδιά που θα μπορεί να αναγνωρίσει τον Θεό και το ρόλο του μέσα στην ιστορία. Στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 12 συνεχίζει ο ψαλμός την ηκεσία του προς το Θεό, ζητώντας τη βοήθειά του για να κάνει μια καινούργια αρχή. Ζητάει δηλαδή από τον Θεό να εγγενιάσει μέσα του πνεύμα ευθές. «Πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου». Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκων αποδίδει με το επίθετο ευθές, δίνοντας στο στίχο περισσότερο ηθική σημασία, είναι μια λέξη που σημαίνει έτοιμος, σταθερός. Δηλαδή ζητάει, σύμφωνα με την εβραϊκή ανάγνωση, ο ποιητής να του δώσει ο Θεός ένα σταθερό πνεύμα, ένα έτοιμο πνεύμα, έτσι ώστε να παραμείνει σταθερός στη νέα πορεία της ζωής του και ακλόνητος στην υπηρεσία του Θεού και στο σχέδιο του για τον κόσμο. Όλα τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν ο Θεός δεν θα απορρίψει τον αμαρτωλό ποιητή. Και με αυτό ακριβώς το αίτημα επανέρχεται στο στίχο 13 στην ηκεσία του. Βλέπουμε ότι από τη μια εκφράζει την ελπίδα του και φαντάζεται πόσο ωραία θα είναι να τον συγχωρέσει ο Θεός, από την άλλη επανέρχεται συνεχώς στην ηκεσία του για συγχώρεση. Ζητάει δηλαδή τώρα με το στίχο 13 από το Θεό να μην τον απομακρύνει από κοντά του και να μην αποσύρει από αυτόν το Άγιο του Πνεύμα. Όρος Πνεύμα Άγιον βεβαίως στην παρούσα συνάφεια, όπως και στην και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν δηλώνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά την παρουσία του Θεού, η οποία ενισχύει τον άνθρωπο στον αγώνα του για να πραγματώσει το Θείο θέλημα. Το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δηλώνει την παρουσία του Θεού, επομένως πολύ εύλογα στην Καινή Διαθήκη με την Αποκάλυψη που φέρνει ο Χριστός, κατανοούμε ότι είναι ένα το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Τελευταίο αίτημα του ποιητή σε αυτή την ενότητα είναι να του επιτρέψει ο Θεός να γευτεί τη χαρά της σωτηρίας που προσφέρει. Και προκειμένου να γευτεί αυτή τη χαρά σε όλη την πληρότητά της, ζητάει από το Θεό να τον στηρίξει πνεύματι ηγεμονικό. Πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει ως ηγεμονικό έχει διπλή σημασία. Σημαίνει πρόθυμος και άρχοντας. Οι Εβδομήκοντα προτίμησαν τη δεύτερη σημασία και γι' αυτό το μετέφρασαν έτσι. Αν γίνει δεκτή η πρώτη σημασία, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει την προθυμία να ακολουθεί τις εντολές του και να πράττει το θέλημά του. Αν προτιμηθεί η απόδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει ψυχικό σθένος, ώστε η σκέψη του να κυριαρχήσει πάνω στις αμαρτωλές επιθυμίες του. Το ηγεμονικό πάει στο κυριαρχικό. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η χαρά της σωτηρίας δεν νοείται από τον ψαλμοδό σε ένα στιγμιαίο συνέστημα ανακούφισης, αχ ωραία απαλλάχτηκα, αλλά προκύπτει από την αληθινή σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι η σωτηρία και είναι κάτι μόνιμο. Συνέπεια αυτής της αληθινής σχέσης με τον Θεό είναι η υπόσχεση με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη στροφή του ψαλμού. Όποιος έχει βιώσει τη χαρά της σωτηρίας που χαρίζει ο Θεός, θέλει να κάνει και άλλους κοινωνούς αυτής της εμπειρίας του. Έτσι υπόσχεται ο ποιητής ότι θα αναλάβει ιεραποστολική δράση σε ανόμους και ασεβείς, ώστε να τους διδάξει τον δρόμο της επιστροφής στο Θεό. Η τέταρτη λοιπόν στροφή του ψαλμού, οι στίχοι 16 και 19, συνιστά μια ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. Αρχίζει με την επανάληψη του αιτήματος για απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, «απάλλαξέ με Θεέ από τα αίματα που έχησα», και συνεχίζεται με επανάληψη των υποσχέσεων να εξυμνεί τη Θεία Ευεργεσία και να διαβαλεί προς κάθε κατεύθυνση τη Θεία Δόξα, ώστε να παροτρύνει και άλλους να συμμετάσχουν στη χαρά της κοινωνίας με τον Θεό. Και επειδή η κοινωνία με τον Θεό νοείται συνήθως από τους περισσότερους ανθρώπους ως τυπική συμμετοχή στη λατρεία του ναού, ο ποιητής αναλαμβάνει στους δύο επόμενους στίχους, το στίχο 18 και 19, να διευκρινίσει το αληθινό νόημα της Θείας Λατρείας, που δεν είναι άλλο από την συντριβή της καρδιάς μπροστά στο Θεό και την πρόθυμη υποταγή της στο Θείο Θέλημα. Ο ποιητής δεν απορρίπτει με τη θέση του αυτή τη λατρεία του ναού, αλλά ακολουθώντας σύνολη σχεδόν την προφητική παράδοση, αντιπροτείνει στην εσφαλμένη πεποίθηση του λαού ότι η συνεπής προσφορά θυσιών προς τον Κύριο του εξασφαλίζει ασφάλεια και ευημερία, την ετοιμότητα συμπόρευσης με το Θεό. Εκθέτοντας τις απαιτήσεις του Θεού από τον λαό του, ο προφήτης Μιχαίας αναρωτιέται: «Δεν πληροφορηθήκατε άνθρωποι τι είναι καλό ή τι απαιτεί από σας ο Κύριος, παρά να ασκείτε δικαιοσύνη, να δείχνετε αγάπη και να είστε έτοιμοι να πορεύεστε μαζί με τον Κύριο το Θεό σας?» Την ίδια απέτηση θα προβάλλει και με το στόμα του προφήτη Οσία ο Θεός, διαβεβαιώνοντας πως «προσφορά αγάπης θέλω και όχι θυσιών, επίγνωση Θεού παρά ολοκαυτώματα». Και αυτή την ίδια επιβεβαίωση θα επαναλάβει αρκετούς αιώνες αργότερα και ο Χριστός, επιβεβαιώνοντας έτσι την αιώνια ισχύ της, απευθυνόμενος του ποιητής, λέει «πορεθέντες δε μάθετε τι εστί έλεον θέλω και ου θυσίαν». Στην ίδια γραμμή κινούμενος ο προφήτης διαβεβαιώνει ότι θυσία για τον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη, δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις, Θεέ. Είναι προφανές ότι δεν απορρίπτει τη λατρεία, απλώς απορρίπτει την εσφαλμένη αντίληψη, την οποία έχουμε και εμείς πάρα πολλοί χριστιανοί, ότι προσφέροντας λατρεία στο Θεό έχουμε τακτοποιήσει την σχέση μας με το Θεό και αδιαφορώντας για όλα τα άλλα και κυρίως για την αγάπη προς τον πλησίον. Μόνο υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις που μαρτυρούν πλήρη αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό έχει νόημα και είναι αποδεκτή η λατρεία του ναού, και αυτό ακριβώς τονίζει η τελευταία στροφή του ψαλμού, η στίχη 20 και 21, που είπαμε ότι πρόκειται μάλλον για μια μεταγενέστερη προσθήκη. Στην προσθήκη αυτή ο ποιητής θεωρεί ως σημείο αποκατάσταση των σχέσεων του Θεού με το λαό του την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι η απομάκρυση του λαού από το Θεό του και η καταπάτηση των όρων της Διαθήκης που είχε συνάψει μαζί του είχε ως συνέπεια την καταστροφή του βασιλείου και την εξορία του πληθυσμού του στη Μεσοποταμία. Όμως οι ίδιοι προφήτες που προαναγγέλουν την καταστροφή βεβαιώνουν ότι ο Θεός θα δώσει άλλη μια ευκαιρία στο λαό του και μέσω αυτούς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με την προσδοκία αυτής της νέας ευκαιρίας, οι εξόριστοι που θα επιστρέψουν από τη Μεσοποταμία στην Ιερουσαλήμ θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τον ναό και τα τείχη της. Σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του λαού να αποκαταστήσει τη λατρεία του ναού στην αρχαία μεγαλοπρέπειά της, ζητάει ο ποιητής την αρρωγή του Θεού. Έτσι ο Ψαλμός 50, που άρχισε ως μια ατομική ηκεσία για συγχώρεση, καταλήγει ως μια συλλογική ηκεσία για αποκατάσταση των σχέσεων του λαού με το Θεό του γενικότερα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε την ανάλυση του 50ου ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο ψαλμό, να μας επιτρέψετε κύριε καθηγητά να κάνουμε το τρίτο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο τις αναφορές μας στον 50ο ψαλμό. Ο επόμενος ψαλμός της ακολουθίας του αποδείπνου είναι επίσης ένας οικετήριος ψαλμός. Πρόκειται για τον ψαλμό 69. Έναν σύντομο ψαλμό, αλλά με πολύ βαθιά θεολογικά μηνύματα. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό?
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Πράγματι, η ακολουθία του αποδείπνου συνεχίζεται με την απαγγελία, μετά την απαγγελία του 50ου ψαλμού, με μια άλλη ατομική ηγεσία, μια κραυγή αγωνίας ενός πιστού, ο οποίος επιζητεί άμεσα τη βοήθεια του Θεού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Με τους στίχους του ψαλμού 69, 70 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, ένας καταπιεσμένος από τους εχθρούς του άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό να παρέμβει και να τον σώσει. Ας διαβάσουμε πρώτα το κείμενο και στη συνέχεια να δούμε κάποια σημεία του. «Θεέ, πρόστρεξε σε βοήθειά μου, σπεύσε να με βοηθήσεις, Κύριε. Εσχήνιας νιώσουν και ντροπή όσοι γυρεύουν τη ζωή μου. Πίσω ας γυρίσουν κατεντροπιασμένοι αυτοί που το κακό μου θέλουν. Αμέσως ας οπισθοχωρήσουν ντροπιασμένοι όσοι κοροϊδευτικά μου λένε μπράβο, μπράβο. Ας νιώσουν αγαλίαση και χαρά για σένα όλοι όσοι θέες αναζητούν. Και συνεχώς ας λένε ότι τη σωτηρία που χαρίζεις, όσοι τη σωτηρία που χαρίζεις λαχταρούν, ας θριαμβεύσει ο Κύριος. Αλλά εγώ είμαι φτωχός και στερημένος. Θεέ, βοήθησέ με. Εσύ είσαι βοηθός μου και σωτήρας μου. Κύριε, μην αργείς». Κάνει εντύπωση ότι ο ψαλμός αυτός βρίσκεται σχεδόν αυτούσιος στους τελευταίους στίχους, στίχους 14-18 του ψαλμού 39, ο ποιητής του οποίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τις ευεργεσίες του και ταυτόχρονα τον παρακαλεί για να επέμβει και πάλι να τον βοηθήσει. Αυτή η επανάληψη των κειμένων σε διαφορετικά σημεία του ψαλτηρίου δείχνει ότι οι προσευχές είναι προσαρμόσιμες ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής. Και αυτό είναι προφανώς που κάνει τον ψαλτήρα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτές τις προσευχές σε διάφορες ευκαιρίες, να τις προσαρμόσει ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και να τη χρησιμοποιήσει το φραστικό τους για να ζητήσει από τον Θεό να παρέμβει στην ζωή του. Σύμφωνα με την επιγραφή του, ο συγκεκριμένος ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και διαβάζεται «Εις ανάμνησιν εις το σώσε με Κύριον». Η σημασία της φράσης αυτής δεν είναι σαφής. Ο όρος ανάμνησης παραπέμπει στο τμήμα της ανέμακτης προσφοράς που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Λεβιτικού καίγεται στο θυσιαστήριο προκειμένου να υπενθυμίσει την προσφορά στον Κύριο. Όταν πρόσφερε κάποιος μια προσφορά σιτηρών στο Θεό, μια ανέμακτη προσφορά, τότε ο ιερέας έπαιρνε μια χούφτα από το λιβάνι και από τα σιτηρά, αναμεμειγμένο μάλλον το λιβάνι με σιτηρά, και το έκαιγε πάνω στο θυσιαστήριο ώστε να υπενθυμίσει στον Θεό, κατά κάποιο τρόπο υπενθυμίσει μέσα σε εισαγωγικά, ότι αυτή την προσφορά την προσφέρει κάποιος ζητώντας από τον Κύριο να παρέμβει σωτηριολογικά. Ας πάμε τώρα όμως στην ανάλυση του ψαλμού. Αν στον ψαλμό 12, το τρίτο από τα ψαλμικά αναγνώσματα της ακολουθίας του Μεγάλου Αποδείπνου, ο ποιητής εκφράζει την αγωνία του για την καθυστέρηση της επέμβασης του Θεού με μια σειρά τεσσάρων ερωτημάτων που όλες αρχίζουν με τη φράση ως πότε Κύριε, στον πρώτο τελευταίο ψαλμό της ίδιας ακολουθίας βλέπουμε την αγωνία να γίνεται πλέον αδημονία και απεγνωσμένη έκκληση για βοήθεια. Με αυτή την έκκληση του ποιητή προς το Θεό να σπεύσει προς βοήθειά του αρχίζει ο ψαλμός και μια ανάλογη εξίσου αγωνιώδη «Κύριε μην αργείς» τελειώνει. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο απεγνωσμένες εκκλήσεις «Σπεύσε και μην αργείς», ο ποιητής περιγράφει τις συνέπειες της Θείας Βοήθειας πρώτα στους ζητούντες την ψυχή του και δεύτερον στους ζητούντες τον Θεό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμμετρία στον ψαλμό. Η αγωνία του ψαλμωδού αιτιολογείται στο στίχο 3, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι επιβουλεύονται τη ζωή του. Το αποτέλεσμα της θείας παρέμβασης θα είναι ο εξευτελισμός των αντιπάλων του ποιητή από την αποτυχία τους να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αξιοσημείωτη στην παρούσα συνάφεια είναι η επιλογή των ρημάτων που περιγράφουν τον εξευτελισμό των εχθρών του ποιητή. Εσχυνθήτωσαν, εντραπήτωσαν, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, κατεσχυνθήτωσαν. Στους εχθρούς του ποιητή αξιοσημείωτο είναι ότι συγκαταλέγονται όχι μόνο αυτοί που ζητάνε τη ζωή του, αλλά και οι κόλακες, αυτοί που οι λέγοντές μη έβγε, έβγε, αυτοί που συνέχεια μου λένε μπράβο, μπράβο, όλα καλά. Στον αντίποδα της εσχήνης και του εξευτελισμού των εχθρών του ποιητή βρίσκεται η αγαλίαση και η χαρά όσων αναζητούν το Θεό. Σε αντίθεση με τους πρώτους που κολακεύουν ανθρώπους λέγοντάς τους μπράβο μπράβο προκειμένου να αποκομίσουν κάποια ωφέλη, οι δεύτεροι λαχταρούν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός και τον δοξολογούν συνεχώς λέγοντας ας θριαμβεύσει ο Κύριος. Με αυτή τη δεύτερη ομάδα ταυτίζεται ο ψαλμωδός χαρακτηρίζοντας τον λέγοντας ας θριαμβεύσει ο Κύριος. Με αυτή τη δεύτερη ομάδα ταυτίζεται ο ψαλμωδός χαρακτηρίζοντας τον εαυτό τους φτωχό

0: ψαλμός, ο οποίος όμως ταυτόχρονα είναι και ο τελευταίος ψαλμός που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου. Είναι ο τελευταίος ψαλμός του εξάψαλμου. Επομένως, αυτόν τον τελευταίο ψαλμό δεν θα τον δούμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα τον δούμε όταν θα εξετάζουμε τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά τον όρθρο, και εκεί θα μιλήσουμε για τον ψαλμό 142.
1: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από τον κύριο καθηγητή ακούσαμε σήμερα την ανάλυση των ψαλμών 50, του 50ου ψαλμού και του 61ου. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Η ώρα είναι 11. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστεως που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Βρισκόμαστε στην αρχή περίπου του 6ου κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έχει ξεκινήσει με μία έγκληση, δηλαδή εγκαλεί τους πιστούς της Κορίνθου, γιατί διαφορές που έχουν μεταξύ τους προσφεύγουν στα κοσμικά δικαστήρια για να τις λύσουν, και μάλιστα αυτό το πράγμα το χαρακτηρίζει ντροπή. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Δεν υπάρχει ανάμεσά σας ένα σοφός, ούτε ένας που μπορεί να διακρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού, αλλά αδελφός με τα αδελφού κρίνεται, και τούτο επί απίστων. Επί απίστων σημαίνει σε δικαστές που δεν είναι χριστιανοί, ενώπιον δικαστών που δεν είναι χριστιανοί. Η λέξη αδελφός, σε παγκόσμια διάσταση βέβαια, δηλώνει είτε όσους προέρχονται από την ίδια μητέρα ή πατέρα, είτε όσους ανήκουν στην ίδια οικογένεια ή φιλή, είτε ακόμη και σε όσους αποτελούν ομάδα όμοιας εργασίας ή σχετίζονται μέσω συμμαχιών. Ο Απόστολος Παύλος θα διακηρύξει στους Αθηναίους μια οικουμενική αδελφοσύνη, όταν λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι γένος του Θεού, είτε τον γνωρίζουν είτε τον αναζητούν. Ο Θεός επίησεται ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, του γάρ και γένος εσμέν αυτούνου του Θεού, είμαστε γένος, είμαστε απόγονοι. Αυτή είναι η φράση που εξαγγέλει στους Αθηναίους. Αυτή όμως η αδελφοσύνη, πρέπει να το παραδεχτούμε, υπήρξε ένα χειμερικό όνειρο, παρόλο που η προφητική γραμματεία του Ισραήλ την επαγγέλθηκε, κατεξοχήν μάλιστα ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος αρχίζει το σύγγραμμά του με το όραμα μιας οικουμενικής οικογένειας και το τελειώνει με το ίδιο όραμα. Τελικά είναι ο Χριστός αυτός που θα εγγενιάσει αυτή την εσχατολογική μεν οικογένεια, αλλά παρούσα ήδη εντός της ιστορίας με την ίδρυση της Εκκλησίας του. Τέκνα Θεού δεν είναι όσοι συνδέονται πλέον μεταξύ τους με δεσμούς αίματος, αλλά με δεσμούς πνεύματος, Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για μια νέα γέννηση του ανθρώπου που ενεργείται δια του βαπτίσματος και με όσα αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη νέα πλέον οικογένεια διακηρύσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του, λέγοντας ότι σε όσους πίστεψαν στο Λόγο και Υιό του Θεού, δόθηκε η χάρη να γίνουν τέκνα Θεού, έχοντας γεννηθεί όχι από το θέλημα ανδρός και γυναικός, αλλά εκ Θεού. Διαβάζω το χωρίο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όσοι δε έλαβον αυτόν, εννοεί των λόγων και Υιών του Θεού, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, οι οποίοι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Από το στίχο 7 θα υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος ότι το λάθος δεν βρίσκεται στο ότι καταφύγουν σε κριτές μη χριστιανούς για να λυθεί η αντιδικία που έχουν μεταξύ τους ως διάδικοι οι πιστοί της Εκκλησίας, αλλά στο ότι επέτρεψαν να ανακύψει τέτοια διαφορά. Γιατί δεν προτιμούν να αδικηθούν, να στερηθούν έστω κάποιο αγαθό χάριν της αγάπης για έναν εν Χριστώ αδελφό? Ακόμη περισσότερο, γιατί γίνονται άδικοι προς αδελφό και επιζητούν να τον ζημιώσουν? Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος που δέχτηκε να αδικηθεί και μάλιστα έως θανάτου είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όχι μόνον υπέμεινε τα επίχειρα της αδικίας, αλλά συγχώρησε και τους διώκτες του. Εμβληματική παραμένει μέχρι σήμερα η θέση του
για την ανταπόδοση σε αδικία, αναιρετική μάλιστα του ίδιου του Μωσαϊκού νόμου, όπως εκφέρεται στην επί του όρους ομιλία του. Θυμίζω το χωρίο, οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό, αλλά ως της σεραπίζει στην δεξιάν σι αγώνα, στρέψαν αυτό και την άλλη. Και όταν κάποτε το ρώτησε ο Πέτρος, πόσες φορές μπορώ να συγχωρήσω τον αδελφό μου, φτάνουν 7 φορές, πήρε την απάντηση, ου λέγωση έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης 7, με την έννοια του απείρου. Από το στίχο 9 τώρα μπαίνει σε πιο ουσιαστικό περιεχόμενο της σχέσης των πιστών μεταξύ τους. Δεν έχετε καταλάβει, τους λέει, ουκ είδατε, ότι άδικη βασιλεία του Θεού ου πλειονομήσουση. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μυθή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθυση, ου λίδωροι, ου χάρπαγες, βασιλεία Θεού, ου κλειονομήσουση. Και ταύτα την αισείτε. Δυστυχώς μερικοί από εσάς έχετε αυτές τις αδυναμίες. Πρόκειται για έναν κατάλογο αυτών που ονομάζουμε ηθικά παραπτώματα ή αμαρτίες. Θυμίζω ότι ο Παύλος ξεκίνησε από την καταγγελία σχισμάτων μεταξύ των πιστών, προχώρησε στην καταγγελία ενός αιμομίκτη που κυκλοφορούσε στην εκκλησιαστική κοινότητα, έλεγξε τη διαγωγή πιστών που αδικούν ή αδικούνται και τρέχουν στα κοσμικά δικαστήρια, και τώρα παραθέτει ένα σωρό ανήθικες πράξεις και καταστάσεις που έτσι συνοψισμένες δείχνουν μια κοινωνία πιστών χριστιανών που ζουν στους αντίποδες του εκκλησιαστικού ήθους. Τα ονομαζόμενα ατοπήματα ή αμαρτήματα είναι πολλά και μερικά από αυτά ιδιαίτερα βαριά. Τι συμβαίνει εδώ? Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ευθέως δεν τα χρεώνει σε όλη την κοινότητα, ότι περιγράφει μια κατάσταση που χαρακτήριζε τη ζωή των ειδωλολατρών στην πόλη της Κορίνθου, η οποία μάλιστα είχε και κακό όνομα στην αυτοκρατορία, ιδιαίτερα στο θέμα της πορνείας που ήταν σχεδόν ανεκτή σε αυτή την πόλη, λόγω, όπως έχουμε ξαναπεί, της λατρείας της πάνδημης Αφροδίτης. Δεν ξέρουμε τελικά τι ακριβώς συνέβαινε με τους χριστιανούς αυτής της πόλης και δεν ξέρουμε αν τα ατοπήματα που παραθέτει αποτελούν έναν ηθικό κατάλογο για πράξεις που πρέπει να αποφεύγουν τα μέλη της Εκκλησίας. Στο πρώτο μέρος του στίχου 11 θα αναφερθεί στον τρόπο που ζούσαν πριν βαπτιστού, λέγοντας ότι μερικοί από τους πιστούς χαρακτηρίζονταν από τέτοιες πράξεις. Τουλάχιστον αυτό δηλώνει ο παρατατικός είτε, ήσασταν. Αλλά τώρα, τους λέει, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα απελούσαστε, υγειάστητε, εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύμα του Θεού ημών. Εδώ εισάγει την διαφορά ανάμεσα στο τότε, πριν γίνατε πιστοί, και στο τώρα ως πιστή. Το απελούσαστε σημαίνει καθαριστήκατε από όσα ατοπήματα αναφέρθηκαν στον προηγούμενο στίχο. Πρόκειται ασφαλώς για μεταφορά, αν και υπάρχουν μαρτυρίες ότι ένα είδος απολούσεως ακολουθούσε το βάπτισμα κατά την Αποστολική εποχή, όπως βλέπουμε στην εκτεταμένη ομιλία του Παύλου προς τους Ιουδαίους όταν συνελήφθη από αυτούς στο ναό ως βλάσφημος και γλίτωσε λόγω της παρέβασης της Ρωμαϊκής Φρουράς, όπου αναφερόμενο στα συμβάντα πρώτων πυλών της Δαμασκού και στη μεταστροφή του περιλαμβάνει και τα λόγια του Ανανία που τον έστειλε ο Χριστός να τον βαφτίσει,
είχε καταγράφεται εκεί στις πράξεις των Αποστόλων ο λόγος του Θεού προς τον Ανανία: «Αναστάς, βάπτισε και απόλουσε τα σαμαρτία σου, επικαλεσάμενος το όνομα του Κυρίου». Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται η πράξη της απολούσεως στο τέλος της ακολουθίας του βαπτίσματος, όταν ο ιερέας αποσπονγίζει με βρεγμένο ύφασμα τα σημεία όπου άλυψε με μύρο το νεοφώτιστο λέγοντας: «Ευαπτίστης, εφωτίσης, εμυρώθης, υγειάστης, απελούστης εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Όσο για το «υγειάστητε», γίνατε άγιοι δηλαδή, αναφέρεται στη σχέση που εγγενιάστηκε με τον Θεό, την πηγή της αγιότητας, κατά την έκφραση του Χριστού ότι «εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία». Πέραν αυτής της συνθήκης, ο αγιασμός που τονίζει ο Παύλος αναφέρεται και στη Θεία Κοινωνία, την οποία λαμβάνουν οι πιστοί ως επακόλουθο της βαπτισεώς τους. Αυτός είναι ο λόγος που, όπως είπαμε και προηγουμένως, απευθύνει το χαιρετισμό τους στους πιστούς της Κορίνθου ως εις Αγίους, «τη Εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορίνθο, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού, κλητής Αγίης». Τέλος, το «εδικαιώθητε» αναφέρεται στα αποτελέσματα που έφερε το απολυτρωτικό έργο του Χριστού δια της ενανθρωπίσεως του θανάτου, της αναστάσεως και της αναλήψεως. Η πίστη στο Χριστό μας συμφιλιώνει με το Θεό, μας κάνει τέκνα Του, μας παρέχει αιώνια ζωή, όπως το έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν», με τη συμπλήρωση λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι «ο πιστεύων σε με έχει ζωή αιώνιον».

Από το στίχο 12 θα εισαγάγει το υπόβαθρο μιας ελευθερίας, η οποία όμως σχετικοποιείται εάν αναφέρεται στη σχέση μεταξύ αδελφών. Πάντα μη έξεστην αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Και μάλιστα αυτή τη φράση οι ερμηνευτές την αντιλαμβάνονται ως μια παροιμιακή φράση που την χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Κορίνθιοι. Μερικοί δηλαδή μεταξύ σας λένε «Όλα μου επιτρέπονται». Σωστό είναι αυτό. Όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει. Λένε επίσης μερικοί από εσάς «Οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές». Ο Θεός όμως θα τα αχρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο με τη δύναμή Του θα αναστήσει και μας. Εισάγει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος τώρα μια συνθήκη που είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας. Και η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι η σχέση μεταξύ των πιστών. Πρέπει να θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ο κατεξοχήν κήρυκας της ελευθερίας που έφερε ο Χριστός και που καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Ελευθερία από κάθε δέσμευση, με κριτήριο όμως τη διατήρηση της σχέσης με τον Χριστό και των πιστών μεταξύ τους. Μάλιστα στη Β' προς Κορινθίους θα επανέλθει στο θέμα της ελευθερίας, τονίζοντας ότι όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί η ελευθερία. Όπου δε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί η ελευθερία μας λέει. Και στους Γαλάτες επίσης θα επισημάνει ότι ο Χριστός χάρισε την ελευθερία από κάθε εξάρτηση, από κάθε εχμαλωσία. Ο Χριστός ημάς ελευθέρωστε. Επομένως, να βρίσκεστε πάντα στο τόπο της ελευθερίας και όχι στον τόπο της δουλείας. Υπάρχει ωστόσο ένας περιορισμός αυτή την ελευθερία που μας χαρίστηκε και αυτός είναι η διάσωση της σωτηρίας, το συμφέρον όπως το ονομάζει. Η έννοια του συμφέροντος αναπτύσσεται σε σχέση με τη σωτηρία, σύμφωνα με τη λειτουργική μας μάλιστα αντίληψη, που κατατίθεται ως δέηση κατά τις λειτουργικές μας συνάξεις. Θυμόσαστε την δέηση τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Αλλιώς πρόκειται για ψεύδο ελευθερία, αν οι επιθυμίες μου και τα πάθη μου εξουσιάζουν τη ζωή μου και μου στερούν τη συνάντηση με τον Χριστό. Στους επόμενους μάλιστα στίχους θα εξηγήσει αυτό τον κίνδυνο. Τα βρώματα την κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Το δε σώμα ούτε πορνεία αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Η κοιλία είναι ένα όργανο που υπηρετεί το σώμα, το οποίο αντιστοιχεί στον όλον άνθρωπο βέβαια. Το σχήμα και κοιλία ίσον τροφή και αντιστρόφος παραπέμπει στον άνθρωπο της φθοράς. Επομένως, υπόκειται ο θάνατος. Ο Χριστός είναι αυτός που καταργεί τον θάνατο. Γι' αυτό και ενώπιον του σχήματος κοιλία, παύλα, τροφή, παύλα, κοιλία, αναδύεται τώρα ένα άλλο σχήμα. Χριστός, παύλα, σώμα, παύλα, Χριστός. Η πορνεία υπηρετεί το σχήμα του θανάτου. Η σχέση με τον Χριστό αναδεικνύει την αιώνια ζωή. Η πορνεία μάλιστα εδώ, εκτός από υπηρετική πάθους, υποδεικνύει και ειδωλολατρεία. Τελικά, για να συνεθούμε και πάλι με τον προηγούμενο στίχο, η ελευθερία που μου χαρίστηκε με την εν Χριστώ αναγέννηση θα πρέπει να υπηρετεί το συμφέρον, με την έννοια που έχει αυτή η λέξη όταν την εντάσσουμε στις δεήσεις της κοινής μας λειτουργικής σύναξης, όταν δηλαδή δεόμεθα, όπως είπαμε προηγουμένως,
τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη σώμα, πρέπει να επισημάνουμε, με δύο σημασίες. Πρώτον, το ατομικό σώμα εκάστου ανθρώπου. Και δεύτερον, το συλλογικό σώμα της Εκκλησίας, που μέλη της είναι η πιστή και κεφαλή του ο Χριστός. Με αυτή τη δεύτερη σημασία θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τη δεύτερη πρόταση του στίχου 13, δηλαδή ως αναφορά στην εκκλησιαστική διάσταση, κατά την έννοια ότι το σώμα της Εκκλησίας ανήκει στον Κύριο και ο Κύριος ανήκει στην Εκκλησία. Μιλάμε επομένως με αυτή την προσέγγιση για το μυστήριο του ενός και των πολλών, σύμφωνα με το οποίο οι πολλοί, δηλαδή οι πιστοί, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα, τον Χριστό, και ο Χριστός δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς τους πολλούς. Και επισημαίνει στο στίχο 14 ότι ο Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Θυμίζω ότι στον Παύλο ο όρος Θεός παραπέμπει στον Πατέρα του Χριστού. Ειδικότερα μερικές φορές εννοείται η Βουλή του Θεού, αυτό που συχνά ονομάζουμε και Θέλημα του Θεού. Αυτή τη Θεία Βούληση την αντιλαμβανόμαστε και ως Θεία Δύναμη, δια της οποίας ενεργείται το μυστήριο της ευσεβίας, όπως το αναπτύσσει ο Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο. «Μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριο», λέγοντας του. Το πώς έγινε η έγερση του νεκρού Ιησού δεν γνωρίζουμε. Και δεν θα ήταν δυνατό να γνωρίζουμε. Ό,τι γνωρίζουμε είναι οι μαρτυρίες αυτοπτών και αυτικών μαρτύρων που είδαν τον αναστημένο Χριστό, τον ψηλάφισαν, τον άκουσαν. Και αυτή η μαρτυρία αποτελεί το θεμέλιο της πίστης μας. Συνεχίζει τώρα με το στίχο 15, θυμίζοντας τους Κορινθίους ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί. Και δεν επιτρέπεται αυτό το μέλος του Χριστού, το σώμα μου, να το κάνω σκεύος πορνείας. Με το βάπτισμα κάθε χριστιανός εγκαταλείπει την ατομικότητα και εντάσσεται ως μέλος στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Το σώμα του γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού. Ως ενέργεια η συνθήκη αυτή πραγματοποιείται με τη συμμετοχή μας η Θεία Ευχαριστία. Επιγραμματικά διατυπώνει αυτή την πραγματικότητα ο Παύλος με την πρόταση «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Η πορνεία καταργεί τη σχέση των προσώπων εισάγοντας σχέση πραγμάτων. Οι άνθρωποι πλέον λειτουργούν όχι ως πρόσωπα αλλά ως πράγματα. Θέλω να θυμίσω ότι στη βιβλική γραμματεία οι λέξεις σώμα και σάρκα συνήθως εναλλάσσονται, τις περισσότερες μάλιστα φορές εννοείται ο όλος άνθρωπος. Είναι αλήθεια ότι στην Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη οι δύο αυτές λέξεις δηλώνονται με μια μόνο λέξη, το εβραϊκό «μπαζάρ», που οι Εβδομήκοντα άλλοτε μεταφράζουν «σώμα» και άλλοτε μεταφράζουν «σάρκα». Πάντως είναι ο Παύλος που θα προσπαθήσει να διακρίνει μια διαφορά στη σημαντική αυτών των δύο λέξεων, αν και δεν είναι πάντοτε συνεπής ως προς το τι αντιπροσωπεύουν κάθε μια τους. Συνήθως με τη λέξη «σώμα» δηλώνεται μια καθολική αντίληψη περί του ανθρώπου, ενώ με τη λέξη «σάρκα» περισσότερο αναφέρεται στην πεπτοκία του φύση, την κυριευμένη από πάθη. Ο λόγος για τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σάρκα ως φορέα παθών είναι γιατί οι αισθήσεις φαίνεται να λειτουργούν δια της σαρκός. Γι' αυτό και η κατά σάρκα ζωή θα αναδείξει το ουδέτερο καθ' αυτό σώμα, είτε σε σώμα κατά Κύριον, είτε σε σώμα της αμαρτίας. Και επειδή βρίσκεται στο χώρο της πορνείας και ασχολείται με το θέμα της πορνείας που είναι ενδημικής στην πόλη της Κορίνθου, σημειώνει στο
στίχο 16, ότι πρέπει να ξέρετε πως ο κολλόμενος τη πόρνη εν σώμα εστί. Έσονται γάρφησιν οι δύο εισάκα μία. Ο δε κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Το σώμα και η σάρκα αποτελούν ενιαίο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Ο διαχωρισμός τους, έστω ενιολογικός, εισάγει ασθένεια της φύσης. Δηλαδή μια διάσπαση θανατερή. Πόσο μάλλον αν ο διαχωρισμός αφορά έναν πιστό που ο σώμα, δηλαδή ως ύπαρξη, θέλει να ανήκει στην Εκκλησία, ενώ κατά τη σάρκα υπηρετεί το θέλημα του κόσμου. Στις ετερόφιλες σχέσεις ισχύει βέβαια η ένωση σωμάτων, αλλά όχι πάντοτε στην προοπτική της Θείας Βασιλείας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι για τον Παύλο αυτή η προοπτική δίνει περιεχόμενο στο γάμο, όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα καλούνται να ζήσουν την ένωσή τους κατά ομόλογο τρόπο που η Εκκλησία βιώνει τη σχέση της με τον Χριστό. Και στο στίχο 18 θα γίνει πιο καθαρή η σκέψη του Αποστόλου Παύλου, θα γίνει πιο συγκεκριμένος, δηλαδή λέγοντας «φεύγετε την πορνεία». Πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστί, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Αν δεχθούμε ότι στην πορνεία υπάρχει διάλογος μόνο σωμάτων ως αντικειμένων και όχι αγάπης προσώπων, όπως νοείται η πορνεία στην εποχή του Παύλου, τότε το αμάρτημα στρέφεται εναντίον του ανθρωπίνου προσώπου. Τα άτομα που διαλέγονται σαρκικώς εκπίπτουν της ελευθερίας που αναπαύεται στην αγάπη. Η έκφραση «παν αμάρτημα» είναι σχετική, δεδομένου ότι και άλλα αμαρτήματα εκτός της πορνείας αφορούν τον ίδιο τον αμαρτάνοντα, όπως η μέθη, η λεμαργία, η έλλειψη εγρήγορσης και άλλα. Επομένως πρέπει να εκλειφθεί ως σχήμα κάθε υπερβολή. Βέβαια, κατά την έννοια της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, του οποίου έκαστος πιστός είναι μέλος, θα μπορούσαμε να εκτείνουμε την επισήμανση του Παύλου και να δεχθούμε ότι η πορνεία είναι προσβολή αυτού του σώματος του Κυρίου. Θυμίζω ότι 3 χρόνια πριν, ο Παύλος, γράφοντας από την Κόρινθο στους Θεσσαλονικείς, σημειώνει ότι το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να απέχουν από την πορνεία, ώστε ο καθένας να γίνεται σκεύος αγιασμού και όχι σκεύος επιθυμίας. Το θέλημα του Θεού, μας λέει εκεί, είναι ο αγιασμός σας, δηλαδή να αποφεύγετε την πορνεία, γνωρίζοντας ο καθένας σας ότι το σώμα του πρέπει να το κάνει κτήμα του εαυτού του σε σχέση με τον αγιασμό και με την τιμή και όχι σε σχέση με τα πάθη της επιθυμίας, κάτι που κάνουν τα έθνη, τα οποία όμως δεν γνωρίζουν το Θεό. Το 6ο κεφάλαιο τελειώνει με 2 συμπερασματικούς στίχους. Πρώτον, ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, του οποίου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν. Και δεύτερον, ηγοράστητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών άτινα εστίν του Θεού. Ας προσεγγίσουμε λοιπόν τώρα αυτούς τους 2 στίχους. Ήδη στον στίχο 16 του 3ου κεφαλαίου είχε διατυπωθεί η ίδια θέση του Παύλου με λίγο διαφορετική διατύπωση, όταν έλεγε εκεί «ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν». Ακόμη και πριν την έλευση του Ιησού, ο Ισραήλ γνώριζε από τη Θεία Αποκάλυψη για μία είσοδο εντός του ανθρώπου της Θείας Παρουσίας, όπως επισημαίνεται ως Λόγος του Θεού, ο οποίος δηλώνει ότι θα εισέλθει και θα γίνει κάτοικος των εκλεκτών του. Διαβάζω ένα εξαιρετικό χωρίο που βρίσκουμε στο Λεβιτικό, καθώς είπε ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός,
και αυτοί έσονται μη λαός. Τη σημασία αυτής της κεκριμένης αποκάλυψης θα φέρει σε φως ο Χριστός όταν εξηγεί ότι όποιος κοινωνεί μαζί του σχετίζεται με αυτόν κατά υποστατικό τρόπο. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Κατά τον Παύλο, με την ένταξη ενός ανθρώπου στο σώμα της Εκκλησίας επέρχεται μία αλλίωση των στοιχείων της ύπαρξής του. Πάβει να ανήκει στον εαυτό του, υπάρχει πλέον μόνον εν σχέση με τον Χριστό και δια του Χριστού με τους αδελφούς του πιστούς. Στην προς Ρωμαίους μάλιστα επιστολή του που στάλθηκε από την Κόρινθο θα αναπτύξει αυτή την πραγματικότητα γράφοντας ότι «Ουδείς γάρι μόν εαυτό ζει, κανένας δεν ζει για τον εαυτό του και ουδείς εαυτό αποθνίσκει, αλλά και κανένας δεν πεθαίνει σε σχέση με τον εαυτό του. Εάν τε γάρ ζώμεν, το Κυρίο ζώμεν. Εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίο αποθνίσκομεν». Και επειδή τον Χριστό τον κάνει παρόντα το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό υπογραμμίζει ότι έκαστος πιστός αποτελεί το ναό αυτού του Πνεύματος. Όσο για τον τελευταίο στίχο, «Ηγοράστητε γάρ τιμής, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού», μπορούμε να σημειώσουμε ότι η εξαγορά των ανθρώπων από τη δυναστεία του θανάτου πραγματοποιήθηκε δια της απολυτρωτικής θυσίας του Χριστού επί του Σταυρού. Ο σταυρικός του θάνατος λογίζεται ως λύτρο, ως τίμημα που πλήρωσε ο Θεός για την ελευθερία μας από τα δεσμά του θανάτου. Γι' αυτό και ονομάζει ο Παύλος τον Χριστό πρωτότοκο εκ των νεκρών, συνδέοντας τη νίκη του κατά του θανάτου με τη νέα προοπτική που ανέτειλε για όσους εντάσσονται στο σώμα του Χριστού.

Εισερχόμαστε στο 7ο κεφάλαιο. Θέλω να θυμίσω ότι την επιστολή, το είχαμε πει στην αρχή στα εισαγωγικά, την έστειλε σε σχέση με ερωτήματα που του έθεσαν οι Κορίνθοι όταν ο Παύλος βρισκόταν στην Έφεσο. Το 7ο λοιπόν κεφάλαιο ασχολείται με μερικές απαντήσεις σε θέματα που εμπεριείχαν αυτές οι ερωτήσεις. Και μάλιστα ειδικά το 7ο κεφάλαιο ασχολείται με θέματα γάμου, αγαμίας και παρθενίας. Επειδή περιέχει αρκετές ταυτολογίες, θα το διεξέρθουμε σε τρεις ενότητες και κάπως συνοπτικά. Η πρώτη ενότητα αφορά ζητήματα γάμου. Γάμος και αγαμία, το αδιάλυτο του γάμου. Η δεύτερη ενότητα αφορά σε μεικτούς γάμους, δηλαδή γάμους χριστιανών με ειδωλολάτρες ή και το αντίστροφο. Επομένως, στο θέμα της δουλείας και στο θέμα της ελευθερίας. Και η τρίτη ενότητα αφορά αυτό που ονομάζουμε παρθενία, δηλαδή άγαμοι και χείρες, καθώς επίσης και ζητήματα δεύτερου γάμου. Μάλιστα, από τον πρώτο στίχο υπογραμμίζει ότι δίνει απάντηση σε γραπτά του ερωτήματα. «Περι δε όνε γράψατε μη», έτσι ξεκινάει. «Έρχομαι», λέει, «τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μη συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά και για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος, το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείται ο ένας τον άλλο, παρά μόνο πρόσχερα και έπειτα από κοινή συμφωνία, για να αφοσιωθείτε στη νηστεία και στην προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε, για να μην πέφτετε στους πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου. Ήδη με τις πρώτες λέξεις έχουμε ένα περιβάλλον γύρω από το οποίο θα κινηθεί ο Παύλος. Καλείται λοιπόν, όπως είπαμε, να απαντήσει σε ερωτήματα. Η αποστροφή αυτή δηλώνει ότι θα διαπραγματευτεί θέματα συγκεκριμένα για τα οποία έχουν ζητήσει τη γνώμη του, ασφαλώς με επιστολή που του έστειλα. Στην αρχή της επιστολής που εξετάζουμε έχει σχολιάσει ότι η αφορμή της συντάξεώς της είναι η ανταπόκριση στα ερωτήματα που του έφεραν άνθρωποι της Χλώης που έφτασαν στην Έφεσο, ενώ στο τέλος μαθαίνουμε ποιοι ήταν και οι απεσταλμένοι. Άρα λοιπόν αυτοί οι απεσταλμένοι τρεις άνθρωποι, ο Στεφανάς, ο Φορτουνάτος και ο Αχαϊκός, ως αντιπρόσωποι της Χλώης που τους έστειλε στην Έφεσο με δικά της έξοδα, φέρνουν επιστολή με σαφή ερωτήματα και αυτά τα θέματα διαπραγματεύεται τώρα ο Απόστολος Παύλος. Ως σπουδαίο θέμα που τίθεται από τους Κορίνθιους είναι οι σχέσεις ανδρών και γυναικών. Ο Παύλος γνωρίζει το περιβάλλον της Κορίνθου, γνωρίζει επίσης τις προκλήσεις που αναδύονται από ένα τέτοιο περιβάλλον, τα ήθη και έθιμα που επικρατούν στην κοινωνία του, αλλά και τις δυνατότητες συμπεριφοράς ενός χριστιανού μέσα στο συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον που ζει. Κυρίως βέβαια τον ενδιαφέρει το περιβάλλον της εκκλησιαστικής κοινότητας. Η πρώτη αντίδρασή του στο ερώτημα μοιάζει να είναι απόλυτη. Μακριά από γυναίκες, φυσικά για όσους είναι άγαμοι. Σε δεύτερο επίπεδο θα πάρει θέση για τους ήδη έγγαμους. Όμως, για να κατανοήσουμε τις θέσεις του Παύλου, θα πρέπει να κάνουμε ένα άλμα στο κείμενο και να πάμε στους στίχους 29 έως 31, όπου επισημαίνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσει τις θέσεις του. Εκεί λέει: «Αυτό σας υπογραμμίζω, αδελφοί, ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες,
και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Επειδή το χωρίο είναι πολύ ενδιαφέρον, το διαβάζω και σε μετάφραση. Αυτό σας λέω, αδελφοί, ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, ώστε αυτοί που έχουν σύζυγο ας ζουν σαν να μην έχουν, και όσοι περνούν θλίψεις σαν να μην θλίβονται, και όσοι έχουν χαρές σαν να μην χαίρονται, και όσοι αγοράζουν σαν να μην έχουν, και όσοι χρησιμοποιούν αγαθά αυτού του κόσμου σαν να μην τα κατέχουν. Θέλω να πω ότι οι θέσεις που εκφράζει ο Παύλος σε θέματα γάμου και αγαμίας υπόκεινται στην ιονή παρούσα εσχατολογική διάσταση, στην οποία όπου να είναι η ευτέρα παρουσία του Κυρίου θα γίνει οριστική και νέα πραγματικότητα. Μία πρώτη ανάγνωση αυτής της εσχατολογίας του Αποστόλου Παύλου, απλουστευτική ίσως, είναι ότι ο ίδιος, καθώς και άλλοι χριστιανοί της εποχής του, περίμεναν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει εντός των ημερών τους, όπου να είναι έρχεται ο Κύριος. Αυτό άλλωστε δηλώνει ο χαιρετισμός «Μαράναθα», που σημαίνει «Ο Κύριος εγγύς», όπως υπογραμμίσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Είναι εγκλωβισμένοι οι χριστιανοί των αποστολικών χρόνων σε χρονικούς περιορισμούς, ή μήπως συμβαίνει κάτι διαφορετικό? Αν δεχτούμε την αρχή που έχει διατυπωθεί με τη φράση «Όμηρον εξ ομήρου σαφηνίζει», άρα «Παύλον εκ Παύλου» πρέπει να ερμηνεύουμε, θα δούμε ότι ο Παύλος δεν είναι εγκλωβισμένος μέσα σε χρονικούς περιορισμούς, ότι είναι ανοιχτός σε μια έσχατη πραγματικότητα που θέλει να την κάνει ιστορία, θέλει να την κάνει παρουσία, θέλει να την κάνει παρόν ως πρόγευση μέλλοντος, όπως ιδιαίτερα θα δούμε όταν διεξέλθουν τα κεφάλαια 11 έως 13, αλλά που επίσης αναμένεται σε χρόνους που μόνον ο Θεός γνωρίζει. Θυμίζω την αντίδραση του Ιησού στο ερώτημα των μαθητών του: «Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλεία του Ισραήλ?» Και η απάντηση: «Ούχ ημών εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία». Όταν λοιπόν ο Παύλος λέει ότι ο καιρός είναι σταλμένος εστί, αναφέρεται σε παιδαγωγική οδηπορία του χριστιανού προς το έσχατο τέλος. Αυτή η παιδαγωγική οδηπορία συμβαίνει εδώ και τώρα. Και μπορεί αυτή η παιδαγωγική οδηπορία να διαρκεί χρονικό διάστημα μεγάλο ή να συντέμνεται σε χρονικά διάστημα μικρό. Όλα εξαρτώνται από το πότε ο χριστιανός θα δεχθεί να διαλυθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Εάν διαλυθεί, δηλαδή αν παραδοθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, να παραδοθεί απόλυτα σε αυτό το σώμα, τα ερωτήματα περί ανδρός και γυναικός, περί φαγητού, περί πορνείας, περί ηθικής, σχετικοποιούνται. Είναι ερωτήματα έως και περιτά. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η επισήμανση ότι ο καιρός είναι σταλμένος εστί του στίχου 29 σημαίνει ότι στην προοπτική της Θείας Βασιλείας οι συνθήκες της ζωής είναι άλλης τάξεως. Ας έρθουμε τώρα, μετά από αυτές τις παρενθετικές παρατηρήσεις, στον πρώτο στίχο του 7ου κεφαλαίου. Τι μας λέει εκεί? «Μην αγγίζετε γυναίκα». Δεν χρειάζεται. Ο Παύλος έχει υπόψη του την Ιουδαϊκή παράδοση, η οποία συνεχίζεται και στην Εκκλησία, που αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ενότητα άρενος και θύλεως, σύμφωνα με την αγιογραφική διατύπωση ότι «επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Σε μια αναδίπλωση όμως αυτής της προσέγγισης, η Βίβλος θα επαναδιατυπώσει τη διάκριση του ανθρώπου σε φύλα, διαιρώντας τον άνθρωπο σε άνδρα και γυναίκα και εισάγοντας ως ενοποιό δύναμη την επιθυμία που αποβλέπει στον πολλαπλασιασμό του ανθρώπινου γένους.
Παράλληλα θα τονίσει την ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει σε κοινωνία με ένα άλλο πρόσωπο. Θυμόμαστε την παρατήρηση της Αγίας Γραφής «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνο, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Μόλις η γυναίκα γίνεται μητέρα, θα διατυπώσει μια νέα πραγματικότητα, ανάγοντας το γεγονός το Θεό και λέγοντας «εκ της άμην άνθρωπον διά του Θεού». Για να συμβεί αυτό ενεργείται η σωματική σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται γνώσεις. Διαβάζουμε στα πρώτα κεφάλαια της Γραφής: «Αδάμ δε έγνω την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Κάιν». Φαίνεται ότι οι σωματικές σχέσεις ανδρός και γυναικός ως γενετήσια ορμή, όπως γνωρίζουμε, παρουσιάζονται μετά την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Δεν γνωρίζουμε αν και ποια συνάφεια μεταξύ τους υπήρχε πριν από την ανταρσία του ανθρώπου. Άλλωστε, η ευλογία για αύξηση και πολλαπλασιασμό δίνεται πριν από την ανταρσία του ανθρώπου με τη γνωστή πρόταση «και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής». Γνωρίζουμε όμως ότι στην ιστορία εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που προήλθε εκτός συναφίας ανδρός και γυναικός και αναφέρομαι βέβαια στη σύλληψη και γέννηση του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γνωρίζουμε επίσης ότι όταν ο Ιησούς ρωτήθηκε από Σαδουκαίους ποιανού γυναίκα θα είναι στην κοινή Ανάσταση των Εσχάτων, μια γυναίκα που παντρεύτηκε διαδοχικά 7 αδελφούς, έλαβαν την απάντηση ότι στην κοινή Ανάσταση οι άνθρωποι ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά ως άγγελοι Θεού εν ουρανόηση. Χωρίς ωστόσο να λέει ότι καταργείται η διάκριση άνδρας και γυναίκα. Πάντως, η άποψη ότι οι γενετήσιες σχέσεις προέκυψαν λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ελέγχονται ως αναλυθείς, όπως μας παραδίδει ο Κάλιστος Ξανθόπουλος στο Συναξάρι της Κυριακής της Στηριμής, λέγοντάς μας ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι το ξύλο εκείνο την μετά της Εύας του Αδάμ ομιλίαν και γνώσιν επενόησαν ου καλός. Μέσω αυτών των προσεγγίσεων θα αναπτύξει ο Παύλος τη θέση του για το γάμο και την αγαμία. Και βέβαια μην το ξεχνάμε, με καταλυτική παρουσία την έλευση του Χριστού, όπως το είδαμε προηγουμένως. Επομένως, στο παροντικό ερώτημα των Κορινθίων και σε συνάρτηση με την αναμενόμενη Θεία Βασιλεία, η απάντηση του Παύλου είναι: «Καλό είναι να ξεχάσετε τον γάμο όσοι είστε άγαμοι ή χείροι».

Πάμε στο δεύτερο στίχο που είναι λίγο δύσκολο στίχος σε σχέση με τις αντιλήψεις που έχουμε σήμερα. Λέει στο δεύτερο στίχο: «Διαδέτας πορνείας έκαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω». Στο γενικό ερώτημα η απάντηση του Παύλου είναι αγαμία, το είπαμε αυτό. Στο παρόν ερώτημα διαφοροποιείται και παίρνει θέση για τον έγγραμμο βίο των χριστιανών εντός της ιστορίας, το υπογραμμίζω. Πορνεία εδώ σημαίνει την αποσυμφώνου σαρκική ένωση και κατά τον Γρηγόριο Νήσινς πορνείαν μεν είναι και λέγεστε την χωρίς αδικίας εταίρου γινωμένην της ή της επιθυμίας εκπλήρωση. Κατά άλλη προσέγγιση το δια τας πορνείας ερμηνεύεται για να αποφεύγεται η πορνεία. Κατ' επέκταση ο Παύλος τοποθετεί τη γενετήσια ορμή σε θετική κατεύθυνση, όπως θα φανεί και παρακάτω. Πάντως φαίνεται να μην περιορίζει τις σωματικές σχέσεις στην τεκνογωνία. Η βιβλική παράδοση ποτέ δεν αφισβήτησε την αξία του γάμου και τοποθέτησε τη γαμήλια σχέση σε πλαίσιο θείας ευλογίας. Αυτό το «εγώ το αδελφιδό μου και αδελφιδός μου εμή του άσματος ασμάτων» μέχρι το «και συνεφραίνουμε τα γυναικός της εκ νεότητός σου των παροιμιών» και μέχρι τους λόγους του Ιησού για το αδιάλυτο του γάμου και τη διάκριση μεταξύ γάμου και αγαμίας με την επισήμαση «ο δυνάμενος χωρίτο», η βιβλική παράδοση αναδείχνει πάντοτε την ιερότητα του γάμου. Θυμίζω ότι ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή που γράφτηκε αργότερα όταν ήταν στη Ρώμη σε κατοίκον περιορισμό θα αναγάγει τον γάμο στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Ο γάμος δεν είναι μια απλή συνάφεια ανδρός και γυναικός, αλλά πέραν αυτής λειτουργεί ως οδός ασκήσεως που διατηρεί την αγιότητα και μυσταγωγή στη σχέση των πιστών με τον Χριστό, ενεργώντας συγχρόνως μια κοινωνία των προσώπων. Το νόημα λοιπόν είναι σε ένα περιβάλλον διάχυτων πορνικών αντιλήψεων της εποχής εκείνης, οι χριστιανοί αντιπαραβάλλουν το μυστήριο του γάμου έχοντας ο καθένας της εποχής εκείνης, οι χριστιανοί αντιπαραβάλλουν το μυστήριο του γάμου έχοντας ο καθένας τον

Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστεως που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους

0: ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Η ώρα είναι 12.

0: υπηρεσίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο? Τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι? Τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα?» Από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αυθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αυθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού άνθρωπος, έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστες αυτών. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικό του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

Ο άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείσα κτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά. Διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσιν του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτίαν του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος, εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειων του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής, ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεό». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδρα της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνηση μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσουμε τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι Αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα, ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

Όλα τα γνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή, θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσικλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκη και η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά Του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

να εξετάζεις τη συνείδησή σου, να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου, να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες, να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας, να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς, να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο έλεος Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις 4 περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα. Και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος Πισόπτινα.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους σαρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν, αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου. Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά-γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ σύζυγος. Εγώ σπίτι. Εγώ τροφή. Εγώ ρούχο. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι. Και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα. Στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος. Και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

τίποτα σώμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα, όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει «Αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή». Λοιπόν, αλλά να σας πω, για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες, εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος. Και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και δρυσευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε με όλη του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζους. Και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Η μουσική επιμέλεια της εκπομπής

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για το νόημα της ζωής του, ποιος είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει. Στα ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις για τον άνθρωπο είναι πέρα από τον άνθρωπο. Δεν είναι ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από αυτόν. Και θα ήθελα να προσέξετε αυτές τις δύο αρνήσεις. Ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε απέναντι από τον άνθρωπο. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα του ανθρώπου είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και το περιβάλλον του ανθρώπου είναι οι συνάνθρωποι του, η κοινωνία, η φύση, ο Θεός. Σε αυτό το ανάμεσα του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του βρίσκουμε απαντήσεις και σε αυτό το ανάμεσα βρίσκεται και ο Θεός ως η κατεξοχήν απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Για να καταλάβουμε αυτή την έμφαση που δίνουμε, θα πρέπει προηγουμένως να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε με τις δύο αρνήσεις τις οποίες προτάξαμε. Ας δούμε τα πράγματα από κοντά. Πρώτα απ' όλα, η απάντηση του ανθρώπου στο ερώτημα για το νόημα της ζωής δεν βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, που σημαίνει στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο μυαλό του. Και με αυτήν την άρνηση θέλουμε να λυτρώσουμε τον άνθρωπο από την εσωστρέφεια, από το κλείσιμο στον εαυτόν του, από τον αυτοπεριορισμό του, και έτσι να γλιτώσουμε από κάθε μορφή ψυχολογισμού ή ατομικισμού. Και όταν λέμε ψυχολογισμού, εννοούμε ότι ο άνθρωπος κλείνεται στον ψυχισμό του και προσπαθεί με αυτόν να βρει απάντηση στα προβλήματά του. Γι' αυτό πολλοί συνάνθρωποι μας προστρέχουν στον ψυχαναλυτή, στον ψυχοθεραπευτή, και ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι λάθος, ωστόσο μερικές φορές και σε μερικά σημεία του κόσμου, όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική, καταντά μία μόδα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ότι το πρόβλημα του ανθρώπου ξεκινάει με τον άνθρωπο, αλλά η απάντηση δεν βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στον άνθρωπο. Είναι ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον άνθρωπο να απαλλαγεί από την ψευδαίσθηση ότι αυτός είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ακόμα κι αν πιστέψουμε, δεχτούμε, υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σύμπαντος, μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το σύμπαν είναι πολύ πέρα από το κέντρο του και πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Συνεπώς, ακόμα κι αν ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, δεν είναι ο ίδιος ο κύκλος, είναι ένα κομμάτι αυτού του κύκλου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε, λέμε και προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά ανάμεσα σε αυτόν και στο περιβάλλον του. Εξίσου πρέπει να αποσαφηνίσουμε και να απελευθερωθούμε από το εντελώς αντίθετο άκρο. Η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Δεν δίδονται απαντήσεις στο ερώτημα της ζωής από μεγάλα μεγέθη, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι φιλοσοφίες, όπως είναι οι επιστήμες του ανθρώπου. Όλα αυτά περιέχουν στοιχεία που βοηθούν τον άνθρωπο να απαντήσει το βασικό του ερώτημα, αλλά δεν συνιστούν με κανένα τρόπο την απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου. Και όσο επικίνδυνη είναι η εσωστρέφεια με τον ψυχολογισμό και τον ατομικισμό που προαναφέραμε, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι η εξωστρέφεια
με τις ιδεολογίες, τις φιλοσοφίες και τις επιστήμες του ανθρώπου, οι οποίες του προσφέρουν έτοιμες λύσεις, έχοντας τα πάντα εκτός από ένα, τον ίδιο τον άνθρωπο, τον πραγματικό άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος ρωτάει. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η απάντηση στο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι και απέναντι από τον άνθρωπο. Είναι πάντοτε κάπου αλλού, σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Σε αυτό το ανάμεσα θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε και να δούμε ποιες απαντήσεις μπορεί να ανακύψουν και προς τα πού μπορούμε να κινηθούμε. Ξεκινώντας με αυτή την πηξίδα, διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο ενός κύκλου, το εγώ είναι το κέντρο ενός κύκλου, ο οποίος κύκλος αποτελείται από το άλλο του ανθρώπου. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Ο συνάνθρωπός του, η κοινωνία, η φύση, το φυσικό περιβάλλον και ο Θεός. Οτιδήποτε έξω από τον άνθρωπο είναι το άλλο του. Ο εαυτός του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του είναι ανάμεσα στο εγώ και στο άλλο. Είναι ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, είναι ανάμεσα στο κέντρο του κύκλου και στην περιφέρεια του κύκλου. Κέντρο και περιφέρεια είναι δύο σημεία ανάμεσα στα οποία βρίσκεται ο ίδιος ο άνθρωπος, διαμορφώνεται ο εαυτός του και εκεί δομείται η απάντηση, η ζωντανή και ζωτική, την οποία χρειάζεται για τη ζωή του. Απόψε θα προσπαθήσουμε να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και όταν λέμε φύση, εννοούμε κάθε έμβιο «ον», κάθε «ον» το οποίο μετέχει τη ζωή, το οποίο περιβάλλει τον άνθρωπο. Ανάμεσα λοιπόν στη φύση και στον άνθρωπο υπάρχουν ομοιότητες και ανομοιότητες, συσχετίσεις και διαφοροποιήσεις, και θα πρέπει να δούμε και τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία μας είναι απαραίτητα για μια κατανόηση του ανθρώπου.

Μιλώντας για τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον κοινό παρονομαστή, από τη βασική ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση. Και αυτή η βασική ομοιότητα είναι το πάθος. Κάθε άνθρωπος, αλλά και κάθε άλλο έμβιον μέσα στη φύση, χαρακτηρίζεται από το πάθος. Τι σημαίνει πάθος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά πως ό,τι ζει, αυτό πάσχει και συμπαθεί. Πονά και συμπονά. Αισθάνεται και συναισθάνεται. Νιώθει και υποφέρει. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δύο βασικές ανάγκες, δύο στοιχειώδη πάθη κάθε εμβιόντος και του ανθρώπου είναι ο πόνος και η πείνα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του και θα δει τον κόσμο, αισθάνεται να απειλείται από το θάνατο, αισθάνεται ότι η ζωή του έχει ένα όριο, ένα σύνορο, και η απειλή αυτή του θανάτου, της εξαφάνισης, της ανυπαρξίας, της επιστροφής του στην ανυπαρξία από την οποία προήλθε η ύπαρξή του με τη γέννησή του από τη μητέρα του. Η απειλή λοιπόν αυτή του θανάτου παίρνει δύο μορφές. Η μία είναι η πείνα. Αν δεν φάει θα πεθάνει. Η άλλη είναι ο πόνος. Ο σωματικός πόνος, ο ψυχικός πόνος ή και τα δύο. Η ψυχοσωματική οδύνη του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πονάει σημαίνει υποφέρει και αν δεν αντιμετωπίσει τον πόνο θα πεθάνει. Επομένως, ο άνθρωπος από την ώρα που ζει πάσχει, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πεινάει και πονάει. Και στη λέξη πόνος θα ήθελα να σκεφτείτε και το σωματικό πόνο και το ψυχικό πόνο, κυρίως αυτόν τον τελευταίο, ο οποίος μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, σωματοποιείται. Αυτό σημαίνει πάθος. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ άμεσο. Και μάλιστα για να μπορέσει η φύση να αντιμετωπίσει τις δύο αυτές απειλές κάθε νεογέννητης ύπαρξης στον κόσμο, δηλαδή τον πόνο και την πείνα, προσφέρει στο παιδί την πρώτη τροφή από τη μητέρα του που είναι το γάλα, και με αυτήν την προσφορά μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα. Με το γάλα το μητρικό αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πείνας και με την στοργή, τη θαλπορή, το πρόβλημα του πόνου και του σωματικού και του ψυχικού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή του αντιμετωπίζοντας το πάθος το οποίο η φύση του προσφέρει. Το προσφέρει βέβαια μέσα σε εισαγωγικά, γιατί κανείς δεν θα ήθελε τέτοια προσφορά, όμως την υφίσταται. Το πάθος είναι συνώνυμο της ζωής. Και έτσι λοιπόν από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος καλύπτει τις δύο ανάγκες, τον πόνο και την πείνα, δηλαδή αντιμετωπίζει την απειλή του θανάτου έχοντας την τροφή και τη στοργή. Η τροφή με το μητρικό γάλα καλύπτει την ανάγκη της πείνας, επομένως απομακρύνει το ενδεχόμενο του θανάτου, και η στοργή που ποικιλότροπα η μητέρα παρέχει στο παιδί καλύπτει ακριβώς την άλλη ανάγκη του πόνου, τον οποίον απαλύνει, εξαφανίζει, και έτσι η ζωή αναδύεται μέσα από την όποια απειλή του θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο βιώνει κάθε ύπαρξη ότι η ζωή τελικά είναι μεγαλύτερη από το θάνατο. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο του φυσικού, το οποίο φυσικό στη θεολογική ορολογία ονομάζεται κτιστό, και αυτό το κτιστό είναι και τρεπτό και φθαρτό. Δηλαδή τρέπεται, μετατρέπεται, αλλάζει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο και οπωσδήποτε φθήρεται. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος
δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά. Μεγαλώνει, και το ότι μεγαλώνει σημαίνει από τη μία πλευρά ένα καλό και από την άλλη ένα κακό. Ποιο είναι το καλό? Ότι ο άνθρωπος αυξάνεται, οριμάζει, δυναμώνει, γιγαντώνεται. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κακό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος μεγαλώνει, στον ίδιο βαθμό φθήνει, οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν, γερνάει, αρρωσταίνει, και έτσι μαζί με την ακμή έρχεται και η παρακμή. Όσα χρόνια και να ζήσει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι ακμαίος. Άλλο ζει και άλλο ακμάζει. Μπορεί να γίνει αιωνόβιος 100 ετών, να ξεπεράσει ακόμα και τα 100 έτη ζωής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε καλύτερη μοίρα. Απλώς έχει την τύχη να επιβιώνει. Όμως υπόκειται στη φθορά της φύσεως, στην τρεπτότητα του φυσικού, στην φθαρτότητα του κτιστού, όπως λέμε στη θεολογική ορολογία. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική επισήμανση την οποία χρειάζεται να υπογραμμίσουμε. Το κτιστό, δηλαδή το φυσικό, το φθαρτό, δεν σώζεται μόνο του. Για την σωτηρία, δηλαδή για την ολοκλήρωση, για την αρτίωση του κτιστού, φθαρτού, τρεπτού, φυσικού, είναι το ίδιο πράγμα, και σκοπίμως χρησιμοποιώ κατά παράταξη αυτές τις λέξεις για να γίνει σαφές και κατανοητό ποιο είναι το μέγεθος για το οποίο μιλάμε. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το φυσικό φθαρτό υπάρχει το άκτιστο, ο Θεός, που είναι η ζωή, η όντως ζωή. Ο Χριστός ονομάζεται η αρχή της ζωής, και έτσι το άκτιστο σώζει το κτιστό από τη φθορά.

έγινε αντιληπτό τι σημαίνει η φράση ότι το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση. Ότι είναι φυσικό, είναι φθαρτό, επομένως και ο άνθρωπος που είναι φυσικός είναι φθαρτός, άρα έχει ένα όριο. Ό,τι αρχίζει τελειώνει, ό,τι γεννιέται πεθαίνει, ό,τι ακμάζει παρακμάζει. Θα λέγαμε, κάνοντας καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, ότι η φύση είναι φθήση. Δηλαδή, ό,τι φύεται, αυτό φθήνει, χάνει, ξεθοριάζει, παρακμάζει. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία χρειάζεται να αναγνωρίσουμε. Το όριο της φύσης που είναι ο θάνατος και όχι μόνο εκφράζεται στην κατάσταση της ανάγκης, δηλαδή ότι όλα τα φυσικά όντα υπόκεινται στον νόμο της ανάγκης και στην ατομικότητά τους. Ότι όλα τα φυσικά όντα, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έμβια όντα υπάρχουν ως άτομα, δηλαδή είναι χωρισμένα από τα άλλα όντα, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να βρεθούν μαζί τους, να συνευρεθούν ώστε να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στη φύση νέα όντα, τα οποία μπορεί να είναι νέα, δεν είναι άφθαρτα, και αυτά υπόκεινται στον νόμο της φθοράς. Έτσι, με αυτήν την έννοια, φύση και άνθρωπος διασυνδέονται στενά και άρρηκτα μέσω του πάθους. Και πάθος σημαίνει ακριβώς αυτήν την κατάσταση όπου κάθε δύναμη σκιάζεται από την αδυναμία της, όπου θα λέγαμε με μία άλλη διατύπωση το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Ποτέ δεν θα μπορέσετε να εντοπίσετε το καλό απομονωμένο από το κακό ή το κακό απομονωμένο από το καλό. Κάθε τι καλό έχει και το κακό του και αντίστροφα. Τα νιάτα τα περιμένουν τα γερατιά, αλλά και τα γερατιά έχουν την ωριμότητα που τα νιάτα δεν μπορούν να την έχουν όσο και αν την επιθυμούν, όσο και αν την προσπαθούν. Συνεπώς, το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Και θα ήθελα να υπογραμμίσετε, να τονίσετε και να νιώσετε τι σημαίνει αυτό το συν. Το καλό και το κακό δεν υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν. Αυτό το συν μας λυτρώνει από πολλές αυταπάτες και από πολλά λάθη. Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη πλευρά. Αν το πάθος είναι η ομοιότητα του ανθρώπου με τη φύση, ρωτάτε ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και φύσης. Και σας απαντώ. Η διαφορά ανθρώπου και φύσης είναι ο λόγος. Και όταν λέμε λόγος, μπορείτε να πείτε ότι είναι η λογική, είναι ο νους, το μυαλό, ο εγκέφαλος, η διανόηση και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω μπορείτε, γιατί θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνουν αυτά και πώς τοποθετούνται. Ο άνθρωπος διαθέτει λόγο. Δηλαδή έχει την ικανότητα να κρίνει και να συγκρίνει, να εντοπίζει σχέσεις, να προβαίνει στον καθορισμό ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων, να έχει άποψη για τα όμοια και τα ανώμοια, τα μικρά και τα μεγάλα, τα ίσα και τα άνισα. Να σας το πω με μία εικόνα. Προσέξτε τα νήπια πώς μαθαίνουν τα πράγματα γύρω τους. Κάτι τι το αγγίζει το νήπιο με την αφή, το βλέπει με τα μάτια η όραση, το σηκώνει ψηλά, το αφήνει να πέσει, ακούει έναν ήχο, έναν κρότο με την ακοή, το φέρνει στη μύτη του, το μυρίζει, το σφραίνεται και τέλος κάνει αυτό που συνήθως του απαγορεύουμε και έχουμε δίκιο που το απαγορεύουμε, το φέρνει στο στόμα και το γεύεται. Έτσι ο άνθρωπος στην απαρχή της σταδιοδρομίας του, διαμέσου των πέντε αισθήσεων,
εντοπίζει σχέσεις. Το μικρό, το μεγάλο, το καλό, το κακό, έτσι, αλλιώς και ούτω καθεξής. Αυτές τις σχέσεις που εντοπίζει με τις αισθήσεις του, τις αποθηκεύει στον εγκέφαλό του και εκεί πλέον μπορεί ο άνθρωπος να έχει πλήθος παραστάσεων, εικόνων που του είναι απαραίτητες. Στα ελληνικά, λόγος σημαίνει σχέση. Ο άνθρωπος εντοπίζει σχέσεις και οι γνώσεις του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενημερότητά του για τις σχέσεις των πραγμάτων μεταξύ τους. Λόγος δεν είναι μία μονομερής εγκεφαλική δραστηριότητα. Είναι μία ψυχοσωματική, πολύπλευρη, πολυσύνθετη ανθρώπινη λειτουργία που επιτελείται με τον εγκέφαλο, με το νου, με το μυαλό. Αλλά η λέξη λόγος σημαίνει τη σχέση. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος έχει λόγο, εννοούμε ότι είναι ένα «ον» που μπορεί να εντοπίζει σχέσεις, δηλαδή μια ύπαρξη που κρίνει, συγκρίνει, διακρίνει, προτιμά, επιλέγει, απορρίπτει. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με το νου, με τον εγκέφαλο, με το μυαλό, με τη διανόηση. Η τέχνη να χειριζόμαστε το λόγο ονομάζεται από τους Έλληνες, από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι σήμερα, λογική, και η λέξη λογική δεν έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, απλώς έχει μεταγραφεί από τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε, η λογική δεν είναι παρά η τέχνη του λόγου. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και με το σύνολο, και το όργανο το οποίο επιτελεί αυτή τη λειτουργία είναι ο εγκέφαλος, είναι το μυαλό του ανθρώπου. Ο λόγος όμως είναι κάτι πολύ ευρύτερο από μία σκέτη μηχανική, βιολογική λειτουργία του ανθρώπου. Άλλο είναι ο λόγος και άλλο είναι ο ορθολογισμός, η νοησιαρχία, η εγκεφαλική λειτουργία. Θα ήθελα σε αυτό το πράγμα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην χάσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, είμαστε μαζί για να συζητήσουμε ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Ακούτε το Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην σειρά εκπομπών του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Μιλάμε για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Είπαμε ότι η διαφορά είναι ο λόγος και αυτό που συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση είναι το πάθος. Όταν λέμε λόγος, θα ήθελα να κρατήσετε μέσα σας ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία εντοπίζεται από ένα όργανο του ανθρώπου, τον εγκέφαλο, επιτελείται με μία λειτουργία που λέγεται νόηση και όλα αυτά είναι μέσα στην υπηρεσία ενός σκοπού που είναι ο προσανατολισμός του ανθρώπου μέσα στη φύση με τη βοήθεια του λόγου. Η λογική υπηρετεί το λόγο και όχι το αντίθετο. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι ότι ο λόγος είναι σχέση, σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που συναντούμε τη λέξη λόγος στα γράμματα που μαθαίνουμε στο σχολείο είναι στα μαθηματικά, στην αριθμητική, στα κλάσματα που λέμε ο λόγος 1:2 είναι ταυτόσιμος με το λόγο 4:8, 5:10 και ούτω καθεξής. Λόγος είναι η σχέση των μερών μεταξύ τους και προς το σύνολο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογο όν, δηλαδή μια ύπαρξη ζωντανή με λόγο. Αυτό είναι σωστό, αλλά μερικές φορές, αν όχι πάντα, καταντά να γίνεται παραπλανητικό. Αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι ο λόγος. Η μεγάλη διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και από τη μηχανή δεν είναι η λογική. Είναι κάτι άλλο. Είναι η ελευθερία. Ο άνθρωπος διαφέρει από τη φύση ακριβώς επειδή προβάλλει, προτάσει, προτιμά, προκρίνει την ελευθερία. Η προτίμηση της ελευθερίας γίνεται από τη βούληση του ανθρώπου, από τη θέλησή του. Και η βούληση της ελευθερίας, η ελεύθερη βούληση, εξυπηρετείται, διακονείται, διευκολύνεται, διεκπεραιώνεται από το λόγο και από τη λογική. Συνεπώς, αν θέλουμε να καταλάβουμε πραγματικά τη διαφορά του ανθρώπου από τη φύση, η σειρά των πραγμάτων είναι η εξής. Πρώτα ελευθερία, μετά βούληση, τέλος λογική. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση εν τέλει, όχι αρχικά, όχι αφετηριακά. Και προσέξτε κάτι, και η μηχανή μπορεί να έχει λόγο και έχει λόγο και μάλιστα μια ηλεκτρονική μηχανή έχει λόγο. Όμως η μηχανή δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Διότι η μηχανή δεν έχει βούληση και δεν έχει επιθυμία ελευθερίας. Είναι υποταγμένη, κάθε μηχανή είναι υποταγμένη στην ανάγκη, όπως και κάθε ζώο, όπως και κάθε φυσική οντότητα. Αυτό που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τη φύση είναι ακριβώς η ελευθερία, η βούληση και ο λόγος ο οποίος υπηρετεί την ελευθερία και τη βούληση. Η βούληση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να λέει το ναι ή το όχι. δηλαδή να εναντιώνεται στη φύση. Θέλετε έναν υπερβολικά σχηματικό ορισμό περί ανθρώπου, όχι όμως ανακριβή? Θα σας έλεγα, άνθρωπος είναι το ζώο που λέει όχι στη φύση του. Άνθρωπος είναι εκείνη η ύπαρξη, η ζωντανή, που μπορεί να εναντιωθεί στην ανάγκη της φύσεως. Και εκεί πάνω, στη βούληση και στην ελευθερία, οικοδομείται ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι η παρέμβαση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, η οποία φύση, όπως όλοι ξέρουμε, κυριαρχείται από τη δύναμη. Ο ισχυρός καθορίζει τον ανίσχυρο, όχι ο δίκαιος. Η φύση δεν γνωρίζει δίκαιο, η φύση γνωρίζει δύναμη, ισχύ. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι στην ισχύ, όχι στη δύναμη. Και αυτή η αντίσταση του ανθρώπου στην τυφλή βία, στην άδικη ισχύ που υπάρχει μέσα στη φύση, αυτή λοιπόν η αντίσταση του ανθρώπου είναι ο πολιτισμός. Είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Να το πω πολύ απλά. Μέσα στη φύση ισχύει ο κανόνας. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο άνθρωπος λέει όχι. Το μεγάλο ψάρι δεν θα φάει το μικρό, επειδή είναι μεγάλο. Και το μικρό έχει δικαίωμα στη ζωή όσο και το μεγάλο. Επομένως η σχέση των μεγεθών είναι άλλο επίπεδο. Όχι η ίσχυς, η δύναμη, η βία, αλλά το δίκιο. Το δίκιο είναι ο λόγος, είναι η ελευθερία, και η ελευθερία ακριβώς είναι η ανθρωπιά του ανθρώπου. Επειδή ο άνθρωπος λέει όχι στη φύση, γι' αυτό κάνει ιστορία, γράφει ιστορία. Για παράδειγμα, στο Μαραθώνα αντιτάχθηκαν οι λίγοι στους πολλούς και γράψαν ιστορία και πέτυχαν. Το ίδιο έκαναν και στις Θερμοπύλες. Οι λίγοι αντιτάχθηκαν στους πολλούς και απέτυχαν. Δεν έχει σημασία. Και εκεί γράψαν ιστορία. Ίσως εκεί γράψαν ακόμα σημαντικότερη ιστορία. Το σημαντικό, αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, επαναλαμβάνω, υπογραμμίζω και τονίζω, δεν είναι απλώς η λογική. Είναι η ελευθερία και η βούληση, την οποία η λογική υπηρετεί.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλιώτικες ιεραρχήσεις τις οποίες κάνω σε αυτά τα οποία λέω. Θέλω να απαλλαγούμε από την απλή εδρεωμένη αντίληψη ότι ο λόγος, η λογική κάνει τον άνθρωπο ένα «ον» ανώτερο από τα άλλα όντα. Και ισχυρίζομαι ότι δεν είναι η λογική, είναι η ελευθερία, την οποία ελευθερία ο άνθρωπος εκφράζει με τη βούλησή του και μάλιστα τη διατυπώνει ως αντίρρηση στην άδικη ισχύ, ως αντίσταση στην τυφλή βία και μάλιστα με αυτό το «όχι» του ο άνθρωπος αναδεικνύεται άνθρωπος, δηλαδή ελεύθερος. Η λογική έρχεται να υπηρετήσει την ελευθερία της βούλησης και όχι το αντίστροφο. Δεν είναι επειδή κάτι είναι λογικό γι' αυτό και το επιλέγουμε. Όχι, ισχύει το αντίστροφο. Επειδή το επιλέγουμε διότι πιστεύουμε ότι μας ελευθερώνει, γι' αυτό δραστηριοποιούμε τη λογική να τεθεί στην υπηρεσία του και να το πραγματοποιήσει, αλλά και να το δικαιολογήσει και να το δικαιώσει. Το κύριο κεντρικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ελευθερία. Αν θέλετε να το πω με μια εικόνα, θα σας έλεγα ότι η ελευθερία είναι το άνθος του δέντρου που λέγεται άνθρωπος. Σπείρεται με το λόγο η ελευθερία και καρπίζει με τη βούληση. Αν ο άνθρωπος είναι ένα δέντρο, η ελευθερία είναι το λουλούδι αυτού του δέντρου, το άνθος του. Και το δέντρο άνθρωπος σπείρεται με το λόγο και δίνει καρπό με τη βούλησή του. Η ελευθερία είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Και θέλω εδώ επίσης να είμαι σαφής, χρησιμοποιούμε μία λέξη, την ελευθερία, με πολλές έννοιες, με χρήσεις και καταχρήσεις. Και επειδή γύρω από την έννοια της ελευθερίας υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, είναι ανάγκη κάθε φορά που την προφέρουμε να χορηγούμε και εξηγήσεις. Τι εννοούμε ελευθερία? Ελευθερία είναι ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου, αλλά είναι και ο αυτοπεριορισμός του ανθρώπου. Ελευθερία σημαίνει να προσδιορίζει ο άνθρωπος μόνος του το καλό και το κακό, αυτό που τον αφορά, το δίκιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, να αυτοπροσδιορίζεται, αυτή είναι η πρωταρχική έννοια της ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα ελευθερία είναι και ο αυτοπεριορισμός. Ο άνθρωπος περιορίζει τον εαυτόν του, κάνει χώρο για τους συνανθρώπους του, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Το εγώ είναι εγώ, επειδή υπάρχει ένα άλλο δίπλα του, απέναντί του, μαζί του. Και ο άνθρωπος συγκροτεί τον εαυτόν του, όταν το εγώ του είναι σε διάλογο με το άλλο του, συνεχή και διαρκή. Και η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανθρώπινη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Η σχέση εκείνη όπου δεν δικαιώνεται ίσχυς, αλλά ισχύει το δίκαιο. Προσέξτε, στη φύση δικαιώνεται ίσχυς. Μέσα στη φύση το δίκαιο το έχει ο ισχυρότερος, ο μεγαλύτερος. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι επειδή δεν θέλουν το άδικο, επειδή εναντιώνονται στην πανίσχυρη φύση, στην τυφλή βία, στον ομό εξαναγκασμό και εγκαθιστούν μια άλλη τάξη πραγμάτων, όπου αντί για την ισχύ, τη δύναμη, την εξουσία, έχουμε το δίκιο. Μέσα στη φύση δικαιώνεται η ισχύς. Αντίθετα, στην κοινωνία, στον πολιτισμό,
ισχύει το δίκαιο. Και αυτό κάνει τους ανθρώπους να ζουν ανθρώπινα, δηλαδή να ζουν ελεύθερα. Θα λέγαμε ότι η ελευθερία και η ανθρωπιά είναι συνώνυμα. Άνθρωπος είναι ένα όν ελεύθερο. Και κάθε όν ελεύθερο μπορεί να λέγεται άνθρωπος. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από τις δύο άλλες ακραίες οντότητες με τις οποίες συνυπάρχει. Η μία οντότητα προέρχεται από τη φύση, είναι το ζώο, και η άλλη οντότητα προέρχεται από την κοινωνία, είναι η μηχανή. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος και από τη φύση και από το ζώο. Γιατί? Όχι με βάση το λόγο, αλλά με βάση την ελευθερία. Με βάση το λόγο και τη λογική και τη διανόηση και τον εγκέφαλο, ανώτερη από τον άνθρωπο είναι η μηχανή. Εξού και οι υπολογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κατακυριεύσει τη ζωή μας. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη λεγόμενη κλωνοποίηση του ανθρώπου. Κατασκευάζουμε έναν άνθρωπο όχι όπως θα ήθελε ο ίδιος να είναι, αλλά όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Και αυτός ο άνθρωπος τα έχει όλα εκτός από ένα, την ελευθερία. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, άρα δεν είναι άνθρωπος. Είναι ανθρωποειδές, μοιάζει με άνθρωπο. Είναι μία μηχανή που συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν έχει την ελευθερία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι η διαφορά του ανθρώπου από τη μηχανή έγκυται στην ελευθερία που ο άνθρωπος έχει. Το ίδιο θα λέγαμε σε σχέση με το ζώο. Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο βρίσκεται στην ελευθερία. Ένα ζώο είναι πάντοτε υποταγμένο, έχει ανύπαρκτη έως περιορισμένη βούληση, ελεγχόμενη από εμάς. Τα ήμερα ζώα, σε αντίθεση με τα άγρια, έχουν μία βούληση που συνδυάζεται με το ανθρώπινο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Πάρτε παράδειγμα τα κατοικίδια που έχουμε, τα συμπαθητικά τετράποδα και άλλα ζώα με τα οποία συμβιώνουμε στο σπίτι μας, η βούλησή τους είναι ή ανύπαρκτη ή περιορισμένη, ή τελείως υποταγμένη στη δική μας βούληση ή ελεγχόμενη από την ανθρώπινη βούληση και από την ανθρώπινη ίσχυ. Σε κάθε περίπτωση το ζώο μπορεί να έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει ελευθερία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο και η ανωτερότητα από το ζώο. Όχι στη λογική, αλλά στην ελευθερία και στη βούληση. Και αυτό θα ήθελα να το συγκρατήσουμε και να το υπογραμμίσουμε.

Συνηθίζουμε στην εκπομπή μας να χρησιμοποιούμε μερικές υπερβολικές εκφράσεις ή κάποιες εικόνες και όλα αυτά πρέπει να τα εκλάβετε ως σχήματα λόγου, ως παρομοιώσεις, ακόμα και ως υπερβολές που σκοπό έχουν να μεταδώσουν, να κάνουν σαφές, εναργές ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Θέλοντας να τονίσουμε ότι η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο και όχι απλώς η λογική η οποία έπεται, ακολουθεί και υπηρετεί την ελευθερία, θα τολμούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του ανθρώπου, τον οποίο εμείς οι ίδιοι βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, για να δείξουμε τι θέλουμε να πούμε, και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι σπουδαιότερο από εκείνο που λέμε. Τι είναι ο άνθρωπος? Θα λέγαμε, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Επαναλαμβάνω, άνθρωπος είναι το ζώο της ελευθερίας. Δηλαδή, μπορείτε να αποκαλέσετε τον άνθρωπο όσο ζώο θέλετε, όσο πτηνώδες όν μπορείτε να το φανταστείτε. Με βάση το πάθος, ο άνθρωπος μοιάζει με το ζώο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο ζώων με την πρωταρχική ελληνική σημασία του όρου. Είναι το έμβιο «ον», αυτό που έχει ζωή μέσα του. Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον όρο ζώο με την κατακριστική σημασία, βλέποντας την απανθρωπιά του ανθρώπου, την κτηνοδία στην οποία μπορεί να φτάσει, την τυφλή βία με την οποία εκφράζεται και ούτω καθεξής. Πάρτε τη λέξη ζώο όπως σας αρέσει. Αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το ζώο, όποιο ζώο, δεν είναι η λογική, αλλά είναι η ελευθερία. Και ακριβώς αυτή την ελευθερία εννοούσαν και ο Αριστοτέλης και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν ορίζουν τον άνθρωπο. Ξέρουμε όλοι ότι ο Αριστοτέλης ορίζει τον άνθρωπο ζώων πολιτικών. Δηλαδή, ένα «ον» το οποίο συμβιώνει με τους άλλους ανθρώπους, συγκροτεί την πόλη, την πολιτεία, αναπτύσσει μία τέχνη να ζει μες στην πόλη, είναι η πολιτική τέχνη, και αυτό που κάνει τον άνθρωπο μέσα στην πόλη είναι ακριβώς η ελευθερία του να συνυπάρχει με τους άλλους. Δηλαδή, ελευθερία θα πει να αυτοπροσδιορίζεται, αλλά και να αυτοπεριορίζεται. Και αυτό συνέβαινε κατά τρόπο ιδανικό στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αιώνες αργότερα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος θα αποκαλέσει τον άνθρωπο ζώων θεούμενων. Δηλαδή, ένα έμβιο που τίνει να ομοιάσει με το Θεό. Είναι εικόν του Θεού και ομοιάζει προς Αυτόν. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού είναι ο φορέας της ελευθερίας, όπως ακριβώς ο Θεός ως ο άκτιστος είναι η πηγή της ζωής, η αρχή της ελευθερίας, εκείνο το «ον», το άκτιστο, το οποίο δεν χρειάζεται τίποτε, είναι ανενδές, δεν έχει ένδια, δεν έχει ανάγκη, και παρόλα αυτά δημιουργεί κάτι έξω και πέρα από αυτό, όπως είναι ο κόσμος και ο άνθρωπος. Από ελευθερία και με αγάπη ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον άνθρωπο, και θέτει τον άνθρωπο ως κορονίδα της δημιουργίας, ως κεφαλή της δημιουργίας, όχι απλώς διότι τον προκύζει με λόγο, αλλά διότι του εμφυσά, του εμπνέει την ελευθερία, την δύναμη δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού του, αλλά και του αυτοπεριορισμού του. Αυτό στη θεολογική ορολογία είναι το αυτεξούσιον, το οποίο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση του αυτεξουσίου και οδηγείται στην πτώση. Δηλαδή, ο άνθρωπος παρανοεί, παρεξηγεί την ελευθερία, κάνει κατάχρηση της ελευθερίας και όχι χρήση της ελευθερίας. Εκλαμβάνει την ελευθερία μόνο ως αυτοπεριορισμό
και δεν καταλαβαίνει και τον αυτοπροσδιορισμό. Ή, συνθέστερο, συμβαίνει το άλλο, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία μόνο ως αυτοπροσδιορισμό και ξεχνάει τον αυτοπεριορισμό. Ο άνθρωπος κάνει το λάθος να νομίσει ότι δεν είναι απλώς το κέντρο της δημιουργίας, αλλά όλη η δημιουργία. Και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει και τη δημιουργία και τον εαυτόν του και χάνει όποια σχέση με το Θεό. Η ελευθερία λοιπόν είναι η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου, η θεόσδοτη ταυτότητα του ανθρώπου, αυτή που δόθηκε από το Θεό. Και η ελευθερία έχει μέσα της την βούληση και το λόγο, τη λογική. Θα λέγαμε με μια εικόνα πάλι ότι ο λόγος είναι ο σπόρος της ελευθερίας και η βούληση είναι ο καρπός της ελευθερίας. Η ελευθερία σπείρεται με το λόγο, υπηρετείται από το λόγο, υποβοηθείται από το λόγο και έχει ως καρπό τη βούληση. Η ελευθερία εκφράζεται με τη βούληση. Όποιος είναι ανελεύθερος, αυτός είναι άβουλος. Όποιος στερείται ελευθερίας, στερείται και βουλήσεως. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι χωρίς δική τους θέληση, χωρίς γνώμη, χωρίς βούληση, όντα άβουλα, καταντούν ανελεύθερα. Και δεν θα έλεγα καταντούν ανελεύθερα, θα έλεγα είναι ανελεύθερα. Ή επειδή είναι ανελεύθερα, γι' αυτό είναι άβουλα. Και ακριβώς αυτός που είναι ανελεύθερος είναι και άλογος, παράλογος. Παραβαίνει τους κανόνες της λογικής, διότι παράλογος. Παραβαίνει τους κανόνες της λογικής, διότι παρακάμπτει

άνθρωπο ελεύθερο, αυτόβουλο, αυτεξούσιο, γι' αυτό και του χαρίζει το λόγο και τη λογική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πραγματώσει την ελευθερία του, να περάσει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Και έτσι η Εκκλησία δεν είναι εναντίον του λόγου και της λογικής, είναι εναντίον του στεγνού ορθολογισμού, της άκρατης νοησιαρχίας, της μονομερούς εγκεφαλικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για την Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα «ον» σκεπτόμενο, αλλά είναι ένα «ον» το οποίο ζει, πάλι και θάλει όπως ο Δημιουργός του, ο Θεός. Και εύχομαι σε όλες σας και σε όλους σας να νιώσετε ότι η ελευθερία είναι η ταυτότητα του ανθρώπου, δοσμένη από το Θεό, το Δημιουργό του. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον σταθερό μας καλεσμένο σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συνεχίζοντας λοιπόν στη σειρά αυτή των εκπομπών μας για την ερμηνεία των ψαλμών, που περιλαμβάνονται στο τυπικό της